0: live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινέμα.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό,

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εσείς για τον μπανάκι σας, ακούστε μουσική, είναι για το αυτοκίνητο που πάμε για μπάνιο.
0: Με τέτοια ώρα δεν νομίζω ότι
1: θα πάνε. Θα πάνε, άκου.
0: Το ξέρεις εσύ?
1: Άκου, το ξέρω.
0: Θα εγκλωβιστείς στην Αττική Οδό, ε?
1: Τι είπα, θα εγκλωβιστείς. Άκου το τραγούδι.
0: Μη μου το πεις.
1: Άκου τώρα.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Είναι γνωστό αυτό χρόνια τώρα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε mail στούντιο papakirialfm.gr και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Ο συνάδελφος ο Γιατζόγλου είδε στο αυτοκίνητο, πάει ναι. για δουλειά, ναι. έρχεται πάνω στον αντένα.
0: Χαρούμενος και αυτό.
1: Αν σε πάτσε Ρογκάκο, λέει, που πάμε και πάλι πρωί-πρωί, πάει στη δουλειά, βέβαια.
0: Ναι, όπως όλος είπε.
1: Σωτήρη, δεν είσαι ο μόνος, να ξέρεις, είμαστε όλοι εδώ.
0: Από πρωί στις επάλξεις εμείς.
1: Πάμε, θα έρθουμε κι εμείς σε λίγο. Να σου πω τώρα, θα ξύπναγα. Ναι. Τώρα ξυπνάζε, παιδί μου, και όχι τώρα και πιο αργά. Πίνεις ένα καφεδάκι στο σπίτι, ναι. παίρνεις το αυτοκίνητο χαλαρά, βάζεις ναι, το μαγιό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Πας κάτω στο Μαυροβούνι ή στο Σκουτάρι. Μαυροβούνι,
0: ώρες,
1: στο Γήθιο.
0: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες.
1: Λέω, αν ήμασταν.
0: Δεν μπορώ να γελάσω, έχω πάθει μια ψήξη και γυρνάω στον τολίκο.
1: Εσύ πού την έπατε στην ψήξη?
0: Από το αυτοκίνητο, όλη η πλευρά η δεξιά είναι ακίνητη.
1: Γιατί σε χτυπάει εκεί στα πλευρά?
0: Υδρώνω και είναι όλη η πλευρά η δεξιά, όλη την έχω δώσει την δεξιά. Πάω μονόπαντα.
1: Μα γιατί βάζει, γιατί δεν ανεβάζει ψηλά τις περσίδες?
0: Έβαλα έμπλαστρα, έβαλα πήγα μυοχαλαρωτικά.
1: Έχει περσίδες, γιατί σηκώνεις ψηλά?
0: Αφηρημένη λίγο, πάω κατά πάνω στην είδηση.
1: Στα πλευρά τη χτυπάω εγώ από κάτω, να μην φαίνεται. Μπαμ, μπαμ, τις ρίχνω κανένα δυο.
0: Όλη
1: τώρα...
0: πλευρά, ε, η δεξιά.
1: Όλη η δεξιά πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τι θα λες στον αέρα, μην είναι και στον εγκέφαλο. Μα λες και στον εγκέφαλο δεξιά, μην έχει τίποτα εγκέφαλο.
0: Η δεξιά δεν πάει καλά ο εγκέφαλος μου, ναι. Η δεξιά του πλευρά
1: πρόσεξε,
0: δεν είναι το δυνατό του χαρτί.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι το δυνατό του χαρτί, Νίκο μου.
1: Πρόσεξε, μην αρχίσεις και λες πράγματα.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Α, ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, να πούμε, από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου και να το πιάσεις. Πάμε από τα δυσάρεστα πρώτα. Να πάμε τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, έχει και στιγμές χαράς όμως, έτσι.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει
1: το 11χρονο, το παιδί λες.
0: Ναι, το παιδί που το βγάλουν τρεις μέρες μετά, μέσα από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τρεις μέρες.
1: Χωρίς μέσα, νερό,
0: με πλάκες από πάνω του. Με πλάκες, mm-hmm. τόνοι από τσιμέντο πάνω από το κεφάλι του και στο σώμα του, με πιθανότατα. Mm-hmm. Είναι καλά. Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, αγνοούνται πάνω από 50.000 άνθρωποι.
1: Τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρεις, θα έχουμε θέματα.
0: Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός.
1: Και πόσους να βρεις από αυτούς τους ανθρώπους?
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δυστυχώς, θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες.
0: Έχουν πάει 18 χώρες, αλλά τώρα δεν φτάνουν γιατί έχουν αφανιστεί περιοχές.
1: Περνάνε οι μέρες, εσύ.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι εθελοντές, αυτό είναι το συγκλονιστικό, οι οποίοι σκάβουν με γυμνά χέρια.
1: Είναι ζέστη. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Τώρα στην τέταρτη, πέμπτη μέρα, έκτη.
0: Και με κρίση, δηλαδή. Πέφτει πάνω σε ένα πράγμα τσιμέντο. Ναι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
1: Εμείς ζητούμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
1: τι
0: νομίζω
1: γίνεται,
0: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
1: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα μία αυτή,
0: ναι,
1: μία
0: ναι.
1: έρευνα,
0: ναι.
1: ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όπου πέραν τα χρόνια. Ο καιρός 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή. Αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε 5 συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Α, λες για τον μπάρμπεκιου και
0: λοιπόν,
1: για το...
0: Λοιπόν, η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράζει
1: κουλά, παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
0: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
1: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου, λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έξω
1: δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν, δηλαδή. Και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
1: Δίπλα μας.
0: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο

0: Αυτό, στο φούρνο με πατάτες.
1: Άστε κάτι κακιά να ζήσουνε.
0: Γιατί ρε εσύ, με πατάτες στο φούρνο. Ρε τι έχουμε πάθει, προσέξτε μην βάζετε φωτιές, προσέξτε, οκτωμποφόρ.
1: Σε πέντε περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές.
0: Έμα.
1: Και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή, από Δευτέρα πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο ακόμα, δεν είναι, λίγα 24 ώρες που χρειάζεται κάποιος να κάνει υπομονή και να μην κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι, λίγο, από Δευτέρα ξεκινάμε, παίρνουμε τροχό και ξεκινάμε την ηλεκτροσυγκόληση. Δεν είναι τίποτα.
0: Προβλήματα.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εντός. Εκτός, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι εφιαλτική. Τα σαραντάρια πάνε και έρχονται.
0: 40, 42, 43.
1: Ναι, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε δει όλα.
0: Που μπαίνουν μέσα και θα έρχονται.
1: Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι.
0: Το έχεις δει.
1: Πάνε στα καταστήματα ναι, κλιματισμού για να αγοράσουν.
0: Ρε, παιδί μου, οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν κλιματιστικά. Και ναι. Οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν και οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν. Και οι Γερμανοί δεν χρειάζονταν. Ναι. Όταν τώρα σου λέω ότι η Σιβηρία έχει 33 βαθμούς Κελσίου, φαντάζομαι το Σιβήριο να μπαίνει μέσα να λέει γεια σας. Θα ήθελα air condition, παρακαλώ.
1: Πού να το φανταστείς.
0: Μα το καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
1: Μπαίνουν, κάνουν κυριολεκτικά ντούμε στο μαγαζί και παίρνουν ναι. Ό,τι βρίσκουν.
0: Η κυρία, μία γιαγιά που είναι σκοτωθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, είναι κόσμος, μπερδεύεται. Και τρικλοποδιέ. Άσε που μπαίνουν και τρικλοποδιέ. Εκεί θα σε χτύπαγα στα πλευρά, θα σε πόναγα. Θα σε χτύπαγα από κάτω να πάρω air condition.
1: Σου λέμε σαν να το γύλο είμαι.
0: Εκεί ξέρεις τι γίνεται. Να δεις πλευρά εκεί μαυρισμένα. Ρε, άστο κάτω.
1: Κυριολεκτικά εισβολή στα. Έχουν αδειάσει όχι ράφια, όχι ανεμιστήρες δεν υπάρχουν, ούτε βεντάλιες. Και φαίνεται ότι έρχεται και τρίτο μετά από αυτό.
0: Στο πάνω εκεί, στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, πάλι.
0: Τι είναι αυτό. Εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
1: Προσώρας.
0: Ο Θεός της Ελλάδας. Εδώ.
1: Άρχισε τα δικά σου.
0: Σου έχω εδώ είδηση από επιστήμα από τον Μπίτον, τον Ρόντρικ Μπίτον.
1: Ναι.
0: Τον λογοτέχνη και πανεπιστημιακό.
1: Ποια είναι
0: ο ελληνισμός ορίζεται από τη γλώσσα του. Ναι. Και όχι μόνο από το έθνος του. Άκου να δεις 3.500 χρόνια γλώσσα. Η αρετή των Ελλήνων εκφράζεται από τη λέξη εγκαρτέρηση. Μιλάμε τρομερός. Έκανε μια τρομερή.
1: Δίκιο έχει με τον εγκαρτέρηση. Δίκιο έχει.
0: Τρομερός. Τρομερός. Εμένα να πάρει και να δει.
1: Εγκαρτέρηση προσωποποιημένη.
0: Βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ε,
1: ναι,
0: Αντώνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι καρτερός είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πείτε μας αυτό πάτε εσείς σήμερα για μπάνιο ή βόλτα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr. Να έρθετε να μας πείτε.
1: Ονειρεύεσαι, ο κόσμος δεν πάει πάντα. Και εντάξει, θα σου πω και κάτι, πώς είναι σήμερα.
0: Τι?
1: 28 είναι.
0: Ναι.
1: Αν είσαι σήμερα έχουμε τα capital controls, δεν μου λες τίποτα.
0: Δεν θα περάσουν από τράπεζες σήμερα, άστο, ναι, πηγαίνετε ευθεία.
1: Θέλω να σου πω ότι 28 το μήνα δεν είναι και πολύ πληρωμένη, μπορεί να μην βγαίνει και ο κόσμος.
0: Εντάξει μωρέ, θα έχουν κρατήσει τώρα. 20, 30, 40 ευρώ τα παιδιά ιδίω σίγουρα. Έχουν,
1: παιδιά,
0: δεν έχουν
1: σίγουρα,
0: πάνε.
1: Τα παιδιά θα πάνε, λέμε για πιο μεγάλους, μετά τα 17.
0: Και αυτοί θα πάνε, να πάρουν ένα καφέ θα πάνε. Πού θα βρουν παραλία, βγήκαν οι παραλίες εδώ, οι καλές και οι κακές.
1: Έχει πολύ σημαντικό.
0: Όταν λέμε κακές τώρα. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, δεν πήραν σημαία.
1: Έχει εξαιρετικές παραλίες η Αττική. Έτσι κι αλλιώς. Έχει εξαιρετικές παραλίες. Βέβαια, για να φτάσει στις παραλίες από ένα σημείο και μετά, μετά τις 11, δεν είναι και πολύ εύκολη προσέγγιση.
0: Εντάξει.
1: Και η Αττική γεμίζει και οι μεγάλες λεωφόροι και οι παραλιακοί κάτω. Δεν περνάει τίποτα. Κουνούπι.
0: Τι μηνύματα έστελναν στον Αντώνη το Μορτάκι, που τέλειωσε τα μηνύματα αυτά, τι λέγανε, ότι βγάζουν όλες άξιστες να πηγαίνουμε να πληρώνουμε, λέει ο κόσμος. Γι' αυτό λέει βγάζουν τις ελεύθερες.
1: Τις ελεύθερες.
0: Για να
1: ναι.
0: πηγαίνουμε στις παντρεμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις τέλος πάντων.
1: Στις παντρεμένες. Ναι.
0: Που έχουν εισιτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Και να
1: έχει
0: μην πάρεις...
1: εξαιρετικές παραλίες.
0: Ναι, βεβαίως. Και να μην πάρεις μπλε σημαία, δεν σημαίνει ότι κάνεις μπάνιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Και, έχει είναι πάρα πολλές. Και είναι και πάρα πολλές. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πας στο Μαυροβούνι που λες και εσύ να ταξιδέψεις δύο ώρες.
0: Ωραίο. Και το σκουτάρι, ωραίο. Τι μου θύμισες.
1: Εσύ το έθεσες, μόνος σου το θυμήθηκες.
0: Ο κύριος Τσερέλα σκούμπιζε τα δάκρυα της πατριώτισσάς μου, της κυρίας Οικονομάκου, στην τελετή των όρκων τους.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, ναι.
0: Μα θα τη δω κάτω την Οικονομάκου, θα τη ρωτήσω. Πρώτο θα της πω γιατί δεν με κάλεσε. Να μου πεις που με ξέρει.
1: Και εγώ δεν θα σε καλώσει.
0: Που με ξέρει να με καλέσει.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν είμαι στενός.
1: Ναι, ναι. Δεν κάλεσε πολύ.
0: Ξερενόμαστε γενικά.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, πώς πέρασαν, τι φαγητό είχαν.
1: Μα το έχεις αναλύσει στο ραδιόφωνο.
0: Τα φαγητά δεν τα έχω.
1: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
0: Την τη ρωτήσω από κοντά.
1: Αυτή δεν ξέρει αν τους έχει ζει και τους δύο.
0: Πολύ ωραίος γάμος.
1: Αν τους έχει ζει και τους δύο, δεν είναι πολύ του φαγητού.
0: Ο τρώνε, αλλά τρώνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ του φαγητού, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Καλά, δεν θα φάγαν κάτι στο γάμο.
1: Φάγανε κάτι, αλλά κάτι ελαφρύ. Τους έχει ζει
0: και εγώ αυτό, ό,τι είχε θα τρώγα. Δεν θα ζει τα γάλα. Αυτά εκεί που είχαν. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΕΟ, οι παρακάτω περιοχές είναι ακατάλληλες, λέει.
1: Ναι.

0: Τι λέτε καλέ. Νέα Φώκια, δεν θα πω τώρα εγώ παραλίες.
1: Μην πεις, όχι,
0: θα πω περιοχές. Λεγρενά, Σούνιο, Λαύριο, Λαυριωτική, Κερατέα, Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Δεν λέω παραλία.
1: Ναι.
0: Νέα Μάκρη, Πειραιάς. Καλά, τώρα μέσα στην Πειραϊκή δεν μην πας να κάνεις μπάνι, δεν χρειάζεται. Μέσα εκεί. Σαρονικός, Δήμος Σαρονικού, Φώκια κτλ. Εντάξει, θα πάμε εκεί εμείς, Αντώνη. Εκεί που λένε ότι δεν, εκεί θα πάμε. Δεν θα έχει λαγοκέφαλους, έχει δίκιο ο Αντώνης.
1: Έχεις αγωνία και εσύ για τους λαγοκέφαλους,
0: Νίκο. Έχω. Oh. Εμάς δεν έχει το Γήθιο.
1: Μα το Γήθιο δεν είναι περιοχή. Το Γήθιο είναι ο παράδεισος και δεν, απλά το δώσαν Γήθιο το όνομα.
0: Σαν τον Αρβανίτη. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γιατί έχουμε τις καρέτα-καρέτα, λέει, και είναι ωραίος μεζές για τις χελώνες. Και τις,
1: στο φαγητό το κατέληξε. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, όχι το δικό μας, τις χελώνες.
0: Τέλος πάντων, τώρα που τον βλέπω τον κύριο Τσερέλα, καλούτσικος είναι.
1: Εντάξει, Νίκο.
0: Εσείς έχετε τρελαθεί οι γυναίκες με τον κύριο Τσερέλα. Καλό παιδί, ψηλό.
1: Δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα, αλλά ναι, καλό παιδί, ψηλό.
0: Αυτά. Και εμείς, καλά παιδιά, κοντά είμαστε. Δεν πειράζει.
1: Να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
0: Να είναι, βεβαίως να είναι.
1: Κατά τα άλλα, πάλι στις καλένδες ή και χειρία στη Μέση Ανατολή. Πάλι σφοδρά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν
0: εκεί
1: το βλέπω.
0: Τι γίνεται τώρα, πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με την αυσιπλοεία. Εχθές λέγαμε στο δελτίο ότι και όλα να πάνε καλά. Αυτό που έχεις πει εσύ δηλαδή, για να λέμε και τη μαύρη μας αλήθεια, όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι δύσκολα.
0: Ενέρεση τώρα.
1: Το
0: έχεις σίγουρα.
1: Πει, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά.
0: Θες 8 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Από την ώρα που θα.
1: Είδες που παραδέχομαι την.
0: Μπράβο, Ρίτσα. Σε τιμά αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα υπεγράφει η συνθήκη των Βερσαλιών, που τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1919. Βλέπετε, τώρα τα έχουμε. Ο Άρης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία, νικώντας το τελικό στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0 το 70.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε και δύο ειδησούλες. Το 15 κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες.
1: Το είπαμε, τα capital controls.
0: Αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Έως και τις 6 Ιουλίου κλείσανε, θυμάστε τις λιποθυμίες και τα τέτοια.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Το όριο ανάληψαν τα 60 ευρώ.
1: Η αίσθηση μου βέβαια είναι ότι έχουν περάσει αιώνες από τότε.
0: Δεν το θυμόμαστε εμείς.
1: Ναι, προσπαθώ να μην το. Ίσως το έχει αποθήσει η μνήμη.
0: Εμείς δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνιούνται.
1: Εσείς, Νίκο, ποιοι είστε?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δεν το ξεχνάει.
1: Ναι.
0: Ήταν απότομο για την ελληνική κοινωνία αυτό.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πολύ ήταν σκληρό.
1: Αλλά η αίσθηση είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Η Κόρντεϊ Κόξ χώρισε με τον σύντροφό της, γιατί λέει ζουν διαφορετικές ζωές και έτσι λέει χωρίσαμε, λένε οι φίλοι τους ότι ζούσαν λέει διαφορετικές ζωές έτσι κι αλλιώς, πολύ καιρό τώρα και
1: άρα
0: χώρισε.
1: Έχει δυσκολίες η Κόξ.
0: Ναι, ναι. Φέρεται πως δεν είναι μαζί λέει από τα τέλη του 25.
1: Έχει περάσει ο καιρός, πάμε για τα τέλη του 26.
0: Ναι, ρε παιδί, τώρα το μάθαμε εμείς. Τώρα το πάνε οι φίλοι τους. Κάποια μίλησε. Γιατί είναι οι γυναίκες, είστε λίγο κουτσομπόλες.
1: Ενώ εσύ.
0: Κάποια φίλη
1: ενώ εσύ σε κρατιέσαι.
0: Άλλο εγώ.
1: Ναι, ενώ εσύ.
0: Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη τρελάθηκε με τη Μήλο. Να τα λέμε για να πήγε στη Μήλο.
1: Έρχεται πολύ συχνά.
0: Ναι, και έχει τρελαθεί, έχει κατατρελαθεί με το νησί. Και εμείς με αυτήν. Η Φεράνη με το νησί και εμείς με τη Φεράνη.
1: Ξέρεις πόσους.
0: Ωραία κοπέλα. Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και πόσους followers έχει, ε.
0: Πόσους καλέ.
1: Δεν ανυπολόγιστη, να ξέρεις. Δεν είναι απλό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Η διαφήμιση που κάνει είναι αρκετά μεγάλη δηλαδή.
0: Κιάρα Φεράνη με το ροζ μπικίνι της.
1: Α, ντε.
0: Και το άδειο
1: πιάτο. Εκεί το καταλήξαμε, ναι.
0: Και το άδειο πιάτο. Είχε φάει. Έφαγε η κοπελίτσα.
1: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έφαγε γουρνοπούλα.
0: Ξέρεις που έμεινε στο κλίμα. Εκεί που έχει ο Αντώνης. Που έχει και ο Αντώνης. Κοίτα.
1: Ναι,
0: εδώ έχει ο Αντώνης, εδώ δίπλα,
1: πολύ.
0: Δίπλα.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Και δεν πήγα να είμαι δίπλα με τη Φεράνη.
1: Δεν πας όμως.
0: Ρε Αντώνη και μου το έλεγε.
1: Στο έλεγε, αλλά εσύ είσαι εδώ.
0: Δεν είμαι. Είναι δίπλα, ε.
1: Έχεις πέσει κατά πάνω στη δημοσιογραφία.
0: Θα παίρναμε το πρωινό μας μαζί, θα κάναμε τον μπάνιο μας.
1: Ακριβώς, να σε δει να τρως πρωινό. Να σε δει και να τρελαθεί. Καταλαβαίνεις τι τρώει για πρωινό. Πέντε μούρα και τέσσερα.
0: Εκεί εγώ θα τρώγα. Μία κουρού, μία μπανάνα. Δύο-τρία αυγά με μπέικον.
1: Καταλαβαίνεις τι τρώει η κοπέλα, την έχει ζει, ε.
0: Και εγώ πρωτεϊνούχα τα τρώω. Πρωτεΐνη παίρνω το πρωί. Για χάρη της. Έτσι.
1: Κρίμα που σε έχασε να σε βλέπει το πρωί.
0: Και να με βλέπει και με την πετσέτα μπροστά. Να φοράω το μπλουζάκι να βάζω την πετσέτα να μην λερωθώ.
1: Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, θα σε απολαύσει, αλλά μην σε απολαύσει την ολότητά σου.
0: Μην τρελαθεί κι άλλο.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ρε την Κιάρα, εκεί σου λέω δίπλα είναι. Ρίτσα είναι. Ρίτσα είναι όντως δίπλα. Η εκκλησία αυτή είναι πάνω από τα σπιτάκια από εδώ που έχει ο Αντώνης.
1: Γιατί δεν πας, Ρε?
0: Είναι δίπλα.
1: Γιατί δεν πας?
0: Είναι δίπλα, όντως. Ενός φίλου τα.
1: Ναι, γιατί δεν πας όμως και
0: μετά. Δεν ήξερα, Φθάνη Φεράν, δεν στέλνει κι αυτή ένα mail, ένα SMS, ναι, κάτι.
1: Σε σένα θα στείλει, εντάξει.

0: Και η Ρίτα Ώρα λέει είναι στην Ύδρα.
1: Ναι, είναι καιρό. Είναι καιρό. Α, και αυτή ναι. Σας αρέσει, Νίκο. Σε όλους αρέσει ένα.
0: Ο Χάρι Στάιλς που πνίγηκε, έπινε νερό πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω στη σκηνή. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Το έχω πάθει και εγώ με το πρώτο.
0: Πνίγηκε με το νερό.
1: Ναι, στραβοκατάπιες που λέμε.
0: Ωραία.
1: Και εσύ το έχεις πάθει.
0: Που έπεσε κάτω. Ναι.
1: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
0: Εγώ το έχω πάθει. Εγώ πήγα να πνιγώ με τέτοιο.
1: Το ψωμί.
0: Όχι, βρε, πιο ψωμί. Με προβατίνα. Που δεν μάσησα καλά και πήγε το λάδι.
1: Αχ, και δεν μπορώ. Αχ, και δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ήταν η ξαδέρφη μου, Ειρήνη, και με πίεζε στο και βγήκε το κομμάτι ολόκληρο. Να πάω από προβατίνα.
1: Αμάσιτη τη φάση.
0: Αυτό είναι που λένε αμάσιτο το πας.
1: Τρελάθηκα,
0: Αντώνη, άστα. Κόπηκε ανάσα, να ξέρεις.
1: Κατάλαβες, Αντώνη, το πήρα αμάσιτο ολόκληρο και του κάτσε ολόκληρη προβατίνα. Ρε Νίκο, πού θα το λέγαμε.
0: Όμως, που, τα που λέω, να το όλα, λέγαμε. Εγώ, τα λέω, δεν έχω να κρύψω.
1: Μέσα στον πόνο και στο πέρθος μας δεν θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Πώς πέθανε, λέει. Ξέρεις, να μην απαντάνε οι άλλοι. Ρε, πώς πήγε. Η καρδιά του δεν ήταν καλά.
1: Κατάπια την προβατίνα μάστη, θα λέγαμε, Νίκο.
0: Από προβατίνα. Σαν τον άλλον στο ελληνικό που έφαγε το αρνί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Σέφαγε το αρνάκι που έλεγε ο Κωνσταντίνος.
1: Α, ναι, ναι, σέφαγε.
0: Απ' τη χαρά του άντρα.
1: Και έσκασε, ναι, ναι.
0: Σκαστή θα πάμε.
1: Ευτυχώς που σώθηκες.
0: Ευτυχώς, ξαδέρφη σου λέω. Φουκαριάρα, ευτυχώς.
1: Μασάμε λίγο το φαγητό, όταν το κανονικά.
0: Μα ξέρεις, ήταν λίγο γένετη. Σκληρό. Και λέω, άσε να το καταπιώ να τελειώνω με αυτή
1: Τζάκι
0: την μπουκιά.
1: Λέει ότι πρέπει κάθε μπουκιά να τη μασάς από 50 έως 100 φορές.
0: Πόσο?
1: 50 έως 100.
0: Δεν έχω υπομονή, Ρίτσα, για 50. Δεν έχω υπομονή. Άντε 10 φορές, 15.
1: Ναι, 50 έως 100, γιατί έτσι δεν ναι. Χορταίνεις.
0: Αυτό γίνεται 9-9.
1: Δίνεις σήμα στον εγκέφαλο και σταματάς να τρως.
0: Δεν δίνεται σήμα.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Ο δικός μου δεν παίρνει.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Α, βλέπω κάτι ωραία meatballs με μακαρόνια.
1: Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι τώρα, πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κι άλλα, ρε.
1: Εντάξει, κρατήσου λίγο.
0: Α, τέλος τα διπλώματα, στα λαδώματα, ε. Για τα διπλώματα. Βάζουν σε εξετάσεις κάμερα στους ελεγκτές. Μες στο αυτοκίνητο μπαίνει
1: εντάξει,
0: κάμερα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Δίναν τα παιδάκια τώρα 50, 100 ευρώ και 200. 18 χρόνια τα παιδιά.
1: Η λαμογιά θέλει δύο, ε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά τα παιδάκια θέλουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε για μπάνιο.
1: Ναι, αλλά
0: να πάρουμε το δίπλωμα.
1: Θέλει δύο, δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν γίνεται ναι. Μόνο σου.
0: Ναι, αλλά
1: η λοβιτούρα θέλει
0: γιατί
1: δύο.
0: Γιατί το ζητάει ο άλλος.
1: Θέλει δύο, θέλει τρεις, θέλει
0: ναι,
1: τέσσερις.
0: Αλλά το ζητάει και ο ελεγκτής.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα. Συμφωνώ.
0: Πού είναι η μουσική. Α, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, γι' αυτό σταματάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ημέρα τη εκπομπή. Καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε ως τις 12. Πείτε μας πού πάτε για μπάνιο, πού ξεκινάτε και πείτε μας και τα σχολιανά μας εδώ.
0: Άστα τα μπάνια, να πείτε τέλος πάντων.
1: Έμαθα δε ότι ο Κάρολος κάτι θα καλεί το καλοκαίρι τον άσωτο τον ιό που είναι στην Αμερική, που είναι.
0: Ναι, το δεν γιο το ξέρω. Του, ναι, μπορεί.
1: Τον, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Το παιδί με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε.
0: Τη Μέγαν.
1: Το πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.
0: Άστα βρε Νικό και τα πρίγκιπικά τώρα, εντάξει.
1: Όχι, μα τον καλεί να πάει να τα βρουν μάλλον. Το καλοκαίρι λέει θα πάει στην Αγγλία. Το παιδί. Α, τα επιδόματα, τα μάθαμε. Τα κοινωνικά επιδόματα. Τα 19 επιδόματα θα δίνονται 50% στην τράπεζα. Θα μπορεί να τα πάρει δηλαδή μετρητά και το άλλο 50% σε κάρτα.
0: Θα δίνονται 50% μετρητά και
1: 50% σε κάρτα.
0: Τι κερδίζει κανείς με αυτό, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Ξέρει που πηγαίνουν τα λεφτά για τη φοροδιαφυγή είναι βασικά.
0: Εντάξει, είναι τόσο ψηλά τα επιδόματα, Βελονικό.
1: Όσο είναι, γιατί. Του παιδιού είναι υψηλό. Του ενοικίου είναι υψηλό. Γιατί το λες.
0: Όχι, σε ρωτάω, δεν
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι, είναι υψηλά.
0: Ναι, σε ρωτάω. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί μια χαρά είναι. Αν έχει τρία παιδιά, ας πούμε, παίρνει αρκετά λεφτά. Αρκετά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι 50 ευρώ και 100.
0: Ναι, απλά δεν σου φτάνουν, αλλά όπως λες και εσύ, αλλά είναι κάποια χρήματα. Λέει ο Παναγιώτης, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Νίκο, σήμερα έχουμε κόκορα αλανιάρι μακαρονάδα. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα.
1: Και μυζήθρα πάνω. Χαμός θα γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Και σαλάτα, τοματοσαλάτα. Ωραία, με λαδάκι, καλαματιανό.
0: Έκανε και,
1: και προζυμένο ψωμί. Και λίγη σφέλα. Είναι το τοπικό τυρί.
0: Θέλει και λίγη σφέλα. Θέλει και τον κόκορα.
1: Και πάει και αμάστο ο κόκορα. Αν είναι καλά ψημένο.
0: Άσε με, Νικό, δεν μπορώ.
1: Γιατί θα είναι μαγειρεμένο κοκκινιστό προφανώ.
0: Αφού σου λέει.
1: Αν είναι μαλακό. Το μακαρόνι είναι μαλακό.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Αμάστο θα το καταπίνει πάλι. Αμάστο, αμάστο, αμάστο.
1: Και λίγη, πώ το λένε, σφέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσι μου γλυκό. Και στην Ερατό.
1: Ιερατό, ωραίο όνομα, Ερατό.
0: Α, και είναι στα
1: Κύθυρα.
0: Στα Κύθυρα, τι ωραία.
1: Καλά να περνάς. Ο Στέλιος, κάγκελα παντού, τα φόπλακες μπαδιές συντάγματος. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Ρε Στέλιο μου.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ψυχραιμία, Στυλιανέ.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου Ιωάννη.
0: Και στον αγαπητό, καλή Κυριακή.
1: Ω, να, και ο Παπαϊλιόπουλος,
0: ναι,
1: χτύπησε.
0: Για πες μας.
1: Και γλυκό κόκκινο κρασί από τα κόκκινα λουριά. Να τες, ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Είχαμε φάει κόκορα μπαρδουνιώτικο εκεί που είχε έρθει.
0: Μπαρδουνιώτικο.
1: Και το θυμάται. Ναι, με κρεμμύδι μέσα, είναι, πώς είναι το στιφάδο, φαντάσου.
0: Φρενικό.
1: Αλλά κόβουμε και τυρί μέσα.
0: Τι ώρα το φάγατε αυτό, αγάπη μου?
1: Νύχτα, 9-10 ώρα το βράδυ.
0: Φάγατε κόκορα με μισό κιλό κρεμμύδια μέσα.
1: Και κρέατα άλλα και τέτοια. Φάγαμε ίδιο και κρασάκι.
0: Και μετά.
1: Κοιμηθήκαμε 2-3 ώρα, βέβαια, αργά.
0: Εντάξει, γιατί αυτό δεν χωνεύεται, το καταλαβαίνεις.
1: Το χωνεύσαμε.
0: Δεν είναι κόκορα στιφάδο και κρέατα τα άλλα και τα λοιπά. Δεν.
1: Κρέας, ψητό είναι. Δεν είναι. Κάτσε ρε Ρίτσα, αμέσως εσύ. Άσε τον κόσμο να. Γεια σου πρόδρομε, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Της καρδιάς μας.
1: Αγαπητός, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Το
1: ο
0: διάβασα τον αγαπητό, τον είπα εγώ.
1: Απ' τη μια λίγη προθεσμία για τα καθάριστα, απ' την άλλη απαγορεύεται η χρήση εργαλείων σε περιοχές. Καλά, ρε εσύ Κώστα μου. Ναι, απαγορεύεται η χρήση, ναι. Δεν πρέπει να.
0: Όχι,
1: είναι άλλο το χορτοκοπτικό, Κώστα. Να κόψεις τα ξερά και άλλο να πας εκεί και να κοπανάς
0: έκανε.
1: Με αξίνες ή ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, Κώστα. Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση. Με 7 και 8 μποφόρ ηλεκτροσυγκόλυση. 1:30 το μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα. Τέλος πάντων, καλημέρα, Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου, λέει, στη Λειψία. Μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
0: Α, καλημέρα. Καλημέρα.
1: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ, λέει, έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
0: Είναι μάγειρας, είναι μάγειρας ο ναι. Νικόλας, μπράβο.
1: Αχ, νάτος, θα μας, κάτι θα μας μαγειρέψει.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Συγγνώμη, με 31 βαθμούς την πίσα φοβούνται.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν. Που έχουν 41 και δεν διακόπτε τίποτα.
0: Τι 41, πώς και άπαντα μιλάμε.
1: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φαντάσου τώρα. Είναι άλλοι. Πώς και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Και τα σπίτια είναι.
0: Ακριβώς τα πάντα όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό. Και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
1: Το κλίμα καθόλου.
0: Δεν είναι το Κατάρ.
1: καθορίζει τα πάντα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα, ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης να προστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
0: Κώστας το λέει.
1: Γεια σου, Κώστα. Ο Καβοντορίτης, καλημέρα τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία να τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
0: Ως φαγητό, ναι, ναι, ναι.
1: Με ειδική άδεια, ναι, και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
0: Μπορεί.
1: 100 ευρώ κοστίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί.
1: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη, λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
0: Εντάξει, το ξέρουν και το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτοί. Δηλαδή είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι...
1: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στο Τζίμι. Ο Καβοντορίτης, τι γλυκός θάνατος, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάγκο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός θάνατος. Αμάσιτος.
1: Γεια σου, Θανάση. Λέει ο Κώστας, χτύπατε στην πλατούλα να ρευτεί, λέει, το κορίτσι Φεράνι, έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος.
0: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος, ο Κώστας το λέω αυτό, ναι, έχει φυράνει.
1: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα να ρευτεί το κορίτσι.
0: Έχει φυράνει,
1: έχει φυράνει. Κάτσε, ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκο, έχει σκέφια σήμερα, δεν είναι καλά. Ας πάρει. Παναγιώτης, καλημέρα, σήμερα έχουμε... Να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
0: Ναι, και ο Αβραάμ λέει, ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
1: Ζούμε όντως.
0: Ναι.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
0: Πάρα πολύ, έχει πάθει το ίδιο και ο Κώστας, λέει, με τένοντα του κατσικιού, που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
1: Ποιο?
0: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα με την προβατίνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, με τον τένοντα του κατσικιού.
0: Ναι.
1: Είδε ο δρόμο τον τένοντα. Να μου πει πώ να το καταλάβει εκείνη.
0: Εσύ έφαγε την προβατίνα, εμά ή την
1: και λε
0: τον άλλο, δίνει οδηγίε.
1: Σωστό. Είναι η λεμαργία μου. Κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Είναι δικό, ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα, δεν λέει.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Κάτσε, ρε Θανάση.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχο, όρετα στα φυλάκια γίνονται σιγά-σιγά. Γεια σου, Παράσχο.
0: Α, και ο Γιώργος λέει, καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφέλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, κύριε.
0: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίγηκες, Ρονίκο, πνίγηκες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την καλημέριζουμε και την ευχαριστούμε πολύ την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας. Καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου. Προσέχουμε,
1: το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι της συνωμοταξίας, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι προσεκτικός, πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων με τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, γιατί κολούσε μέχρι τώρα, αφού είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί δεν είχε περάσει κατευθείαν, παιδί μου, στην εφαρμογή?
1: Να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θέλανε, ψάχναν έναν τρόπο για να μην το περάσουν.
0: Γιατί
1: ήταν μεγάλη διαφορά στα ποσά που πλήρωνε ο κόσμος. Άρα και εκείνοι ψάχναν έναν τρόπο, θεωρώ, μέχρι να λυθεί με κάποια άλλη λύση η οποία θα ήταν υπέρ και αυτών. Αλλά δεν υπήρχε, ήταν τόσο ξεκάθαρη η απόφαση που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά. Και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
2: Τώρα κάποιοι λένε, κύριε Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
0: Είναι τόσο πολύ.
2: Είχε
0: πεθάνει. 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωση.
0: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έκπτωση. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Τους απειλούσαν, τους έστελναν emails, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκπτωση.
2: Τους απειλούσαν.
1: Ακόμα και αυτούς, τους απειλούσαν, ακόμα και αυτούς. Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε την ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
0: Αυτό είναι απίθανο, ρε παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
1: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
1: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Mm. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτοι. Mm. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί? Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε? Δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά
0: αυτή είναι μεγάλη, είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
1: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτοί.
2: Είναι. Καμία 200.000.
1: Αυτοί όμως δεν έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκτοτοι». Πώς είναι οι έκτοτοι? Είναι λίγοι οι έκτοτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν? Αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο. Δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας. Mm-hmm. Για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει την εφορία τους, τον ΕΣΚΑ τους, χίλια δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός είναι σημαντικό.
0: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη? Ποιοι αδικούνται από αυτό?
2: Να την πούμε, είναι έξω οι άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Αδικημένοι δεν υπάρχουν. Αδικημένοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
2: Άρα
1: είναι μια τεράστια δικαίωση. Mm-hmm. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
2: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας. Και επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω, το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νομοκατέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Okay. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα λυθεί το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν εντάχθηκαν σε μια ευεργετική διάταξη όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη ή ο εξοδικαστικός.
0: Και δεν έχουν και διέξοδο από ό,τι λέτε αυτοί οι άνθρωποι καθόλου.
1: Εκεί είναι το δράμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Αν θέλει κάποιος να λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τι πληστηριασμοί γίνονται.
2: Αμός.
1: Αν αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούν πρώτες κατοικίες, αν αφορούν ανθρώπους ευάλωτους, αν αφορούν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν λεφτά στην άκρη και δεν μπορούν να δώσουν υπέρογγες προκαταβολές.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών και σας λέω ότι αν δεν έχουμε έναν δικηγόρο δίπλα μας, τον οποίο να μπορούμε να τον πληρώσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν δικηγόρους.
0: Σωστό.
1: Θέλουν να το λύσουν το θέμα μόνοι τους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πραγματικά μόνοι τους δεν θα βγάλουν άκρη. Σας το λέω, δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Είναι άσχημα τα πράγματα αν έχεις φτάσει στο τέλος πριν τον πληστηριασμό, αν δεν έχεις κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη, αν δεν έχεις κάποιον σύμβουλο δίπλα σου να μπορεί να σε βοηθάει. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο στα φανς και στις εταιρείες διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 5.

0: same way, Sam.
1: Εντάξει, τι βρήκαμε την άκρη. Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να περάσατε καλά, να περάσατε όμορφα. Είχαμε αρκετά πραγματάκια τα οποία οφείλουμε να τα διαχειριστούμε σήμερα που ανοίγει η εβδομάδα. Και αυτό θα κάνουμε, να μην έχετε καμία μα καμία απολύτως αμφιβολία. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, είναι αρκετοί, λίγοι. Λίγοι από ό,τι βλέπω έχουν φύγει, έχουν ξεκινήσει κάποιες αδειούλες. Καλό είναι αυτό, να περάσετε όμορφα οπουδήποτε και εάν έχετε βρεθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λικούρης απέναντι μου. Καλή εβδομάδα, κύριε Λικούρη, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Περάσαμε όμορφα το Σαββατοκύριακο, είσαι? Καλά είναι, μπράβο, μπράβο. Στο 211-200-8200, ο απόλυτος άρχοντας βεβαίως ο κύριος Λικούρης, μέχρι τις 6 ώρα, μετά τις 6 ώρα θα τον στείλουμε να ξεκουραστεί τον κύριο Λικούρη. Ο απόλυτος άρχοντας λοιπόν εδώ στο cockpit του Real FM, του ραδιοθαλάμου του Real FM, και τραγουδάρες έχουν επιλεγεί και... Εντάξει, ξέρετε, χτυπάμε δυνατά τις καμπάνες μέχρι τις 6 ώρα, μετά τις 6 ώρα με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. 211-200-8200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και ασφαλώς, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε στο διπλανό σας ή διπλανή σας, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα, απλά στέλνετε mail. Σε κάθε περίπτωση, εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε και πραγματικό χρόνο και θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε και κάνουμε καθημερινά. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Είναι για αφιέρωση.

Θα μου επιτρέψετε στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί να ξεκινήσω την ημέρα, ναι, και την εβδομάδα με γκρίνια. Και θα ξεκινήσω με γκρίνια διότι ειλικρινά θέλετε λίγο να συντονιστούμε, θέλετε λίγο να συνετιστούμε. Είναι δυνατόν. Αφήστε τα μπάρμπεκιου, μωρέ. Αφήστε τα μπάρμπεκιου. Αφήστε τις θερμές εργασίες. Ο άλλος έκανε οξυγονοκόλληση. Ο άλλος ήθελε μπάρμπεκιου. Υπάρχει και ο φούρνος, παιδιά, στην κουζίνα. Βάζετε ένα ταψί και ψήνονται όλα. Είναι δυνατόν με τόσα μποφόρ, είναι δυνατόν με τέτοια ζέστη. Ελάτε να περάσουμε ήρεμο καλοκαίρι. Ελάτε ένα καλοκαίρι τουλάχιστον να δείξουμε ότι μπορούμε να συνετιστούμε και να συντονιστούμε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια ασφαλώς, εκτός από την γκρίνια, την οποία... Okay. Έτσι θέλησα να ξεκινήσω. Μου την έχει βαρέσει από χθες, οφείλω να σας πω. Έχουμε και πολλά, πολλά ακόμα θεματάκια. Ασφαλώς είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των θανάτων λόγω του καύσωνα στην Ευρώπη. 1.300 θάνατοι, λέει. Είναι φοβερό τον 21ο αιώνα να έχουμε τέτοιους αριθμούς. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα. Ποιος ξέρει που θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα, σε απόλυτη κινητικότητα, όλα τα κόμματα σας έχουμε πληροφορίες, σας έχουμε αποκαλύψεις. Ναι, διότι εθνικές εκλογές, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε με αυτόν τον όμορφο τρόπο.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Παρόλο που αύριο νομίζω το βράδυ θα έχουμε μια φοβερή και τρομερή πανσέλινο. Ολόγιο μου το φεγγάρι. Ήδη είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπως ερχόμουν τώρα το πρωί. Διανύουμε ήδη την 180η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, παρακαλώ. Αυτές είναι οι ημέρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Γεια ελάτε, Τσαγκάρο Δευτέρα. Όχι και Τσαγκάρο Δευτέρα μεταξύ μας. Για έλατε να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Ήδη έχουν έρθει αρκετά πριν ακόμα καθίσω μέσα στο στούντιο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω κι άλλα. Να μας δώσετε, είπαμε, τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Βεβαίως, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εσείς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833 παρακαλώ. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρή Λαουτρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κερδίζοντας τον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986, το θυμάμαι αυτό, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη

Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε ήταν, θυμάστε κύριε Λικούρη, ποιος ήταν? Ο σημερινός, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εκεί η πλατεία Σουμάν είναι αυτή που φιλοξενεί και το ένα από τα κτίρια εκεί, το Μπέλιεμοντ, είναι και η στάση του μετρό η αντίστοιχη, διότι υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ αρχικά και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε και ο δικός μας, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μην νομίζετε ότι δεν θα μιλήσουμε για Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, θα μου επιτρέψετε να πούμε 2-3 πραγματάκια, επειδή δεν θα έχουμε σήμερα το Θανάση Τσίτσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δήλωση ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ. Δημοσίευμα του Άξιος είναι αυτό. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, λένε οι πληροφορίες, εκεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, αυτού του ιστότοπου που έχει πολλές πηγές. Εμείς έχουμε να σας προσφέρουμε και να σας φιλέψουμε ένα σόλο από τους Queensryche. Όσοι δεν τους ξέρετε, να τους γκουγκλάρετε, να τους μάθετε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Και ασφαλώς στην Ντόχα, αυτό το οποίο θα πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι είναι το αγκάθι, είναι, ξέρετε, ο μοχλός πίεσης και της μίας και της άλλης πλευράς. Θα καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χοντρό το πακέτο το βλέπω. Α, εξαιρετικά. Αυτό λοιπόν το οποίο, ναι, έρχονται και πραγματάκια από, από την γραμματεία. Η άμεση συνεργάτηδά μας η κυρία Βουγιοκλειώτη, η οποία εντός ολίγου θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες υπολείπονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει το 2026, γιατί με το που μπήκε το 2026 σαν να σεληνιάστηκε ο Τραμπ, ο 47ος, και μας έχει αλλάξει τα φώτα. Αυτό βέβαια το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι από τη μία η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Α, 179 ημέρες ακόμη μέχρι τα Χριστούγεννα. Πολύ είναι, αιώνας μου φαίνεται, με αυτά που γίνονται καθημερινά. Άντε, βοήθειά μας να είναι. Υπόκειται στις ρυθμίσεις, λέει, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Απειλεί με νέες επιθέσεις κατά των Αμερικανικών στόχων στην περιοχή εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Καλά θα πάει αυτό. Ο 47ος από την άλλη έγραψε στο Truth Social, το δικό του ξέρετε, ναι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν. Κατά τα άλλα γίνονται διαπραγματεύσεις. Στην Ντόχα τι θα πάνε να κάνουν, στο Κατάρ? Θα πάνε να φάνε παγωτό, προφανώς, γιατί δεν τους βλέπω να έχουν άλλη διάθεση. Το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος,

Συνεχίζουμε βεβαίως και το κοινωνικό μας πείραμα μέσω του AI. Ο Κλεόβουλος Ολύνδιος, λοιπόν, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, έμεινε στην ιστορία για αποφθέγματα που προάγουν το μέτρο, την ηθική και τη μετριοπάθεια. Μέτρο, ηθική και μετριοπάθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν περί πολλού. Θέλετε να μιλήσουμε για τη σύγχρονη? Όχι, ας μην μιλήσουμε για τη σύγχρονη, θα πληγωθούμε όλοι μαζί. Μέτρων Άριστον, από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά του. Το διασημότερο ίσως ρητό του, το μέτρων Άριστον, που υποδεικνύει ότι η ισορροπία και το μέτρο είναι ο ιδανικός τρόπος ζωής και δράσης σε κάθε περίσταση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τώρα πάμε στη νούμερο 2. Ως ημισής εταίρο μη ποιήσεις. Η αρχαία διατύπωση του χρυσού κανόνα που μας καλεί να μην κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς. Που την αρχαία Ελλάδα έχει βγει και αυτό. Όχι, επειδή κάποιοι άλλοι το... Τροφή για σκέψη νούμερο 2, όπως σας είπα. Σας έχω και μπόνους. Τον εχθρόν φίλων ποιήν και ευεργετήν. Συμβουλή να μετατρέπεις τον εχθρό σου σε φίλο μέσω της ευεργεσίας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Τι, βλέπετε κάποιους δίπλα σας? Τα ακούτε αυτά και αμέσως σας έρχονται εικόνες στο μυαλό? Ακριβώς αυτή τη σημασία έχει αυτή η μικρή ενωτητούλα με τα αρχαία μας γνωμικά. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

Καλημέρα στο Μάνο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μάνο. Ο Μάνος ο Νυφλής. Στο δρόμο είναι. Κανονικά σήμερα, από ό,τι κατάλαβα. Πηγαίνουν μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά να ανοίξουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπούλα να έχετε, αδέρφια μου. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Νωρίς το μηνυματάκι σου, ο ταξιτζής μας. Είδατε για να είναι στους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου. Και να μας δίνετε ασφαλώς και τον παλμό της πόλης, τι γίνεται εκεί έξω και τι συναντάτε. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο, καλημέρα. Δημοσκοπήσεις θα έχουμε σήμερα. Μαθαίνω ότι έρχεται και νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Διότι δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας χωρίς δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας δημοσιογράφος χωρίς δημοσκοπήσεις. Για να δούμε την ίδια ακριβώς εικόνα. Η εικόνα φαίνεται ότι έχει παγιωθεί. Θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία. Πάντως έχει φύγει και φαίνεται κιόλας αυτό και στις ομιλίες που κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο κύριος Τσίπρας. Το έχει φύγει το πρώτο άγχος. Έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Έχει αρχίσει και αγγίζει. Κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να ξεπερνά τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2019. Back to the future ένα πράγμα από ό,τι βλέπω. Οι επόμενες εθνικές εκλογές, μάλλον όχι οι επόμενες, οι ερχόμενες εθνικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, θα δούμε το ίδιο σκηνικό που είχαμε δει το 2023. Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Απλά υπάρχουν κάποιες άλλες μικρομέγαλες διαφορές. Θα σας τις πούμε στην πορεία. Πάντως υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Δειλά-δειλά. Τι δειλά-δειλά. Το παίρνω πίσω το δειλά-δειλά. Ανακοινώνουν και νέες υποψηφιότητες. Κλείνουν τα ψηφοδέλτια. Δίνουν, ξέρετε, όχι με το σταγονόμετρο, έχουν ανοίξει την κάνουλα και μοιράζουν δεξιά και αριστερά διάφορα ονόματα. Και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Πολύ περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Κάθε τρεις και λίγο από το κυβερνών κόμμα μας προσφέρουν ονόματα. Εμείς τα βγάζουμε στον αέρα. Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα αντιπολίτευσης, μπράβο, ναι, μπράβο ρε Παπαδάκη, της αντιπολίτευσης. Με φιδό. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια τους ή απλά τα κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον ακόμα και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Μέγαρου Μαξίμου να δείξει και να δημιουργήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Νομίζω ότι τελικά δεν έχουν πείσει. Πολλούς δεν έχουν πείσει. Κάποιοι που επίστηκαν. Άνοιξαν τα χαρτιά τους και την πάτησαν. Όπως η κυρία Μαρία Καρισιανού. Δεν πάει καλά το πράγμα εκεί. Η μία αποχώρηση πίσω από την άλλη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Αρχίζει και ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού τα χνάρια που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί και αν ο τελευταίος θα πρέπει να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω βέβαια ο τελευταίος αν θα κλείσει την πόρτα και θα μείνει μέσα ή θα κλείσει την πόρτα φεύγοντας. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και ανθρώπινη λογική και αγάπη. Καλή εκπομπή μαζί με όλους τους συνεργάτες του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ξέρετε, όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε. Θέλουμε την αγάπη σας πάνω απ' όλα, αλλά και την έμπρακτη στήριξή σας. Μην την πατήσουμε σαν τον Βίρονα Πολύδωρα. Θυμάστε με τον Βίρονα Πολύδωρα, όταν τότε σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής, ήταν μεταξύ άλλων και ο Βίρον Πολύδωρας και στην εναρκτήρια ομιλία για την ψηφοφορία, πριν την ψηφοφορία, ο Βίρον είπε το εξής: «Δεν θέλω την ψήφο σας, την αγάπη σας θέλω». Τρίτος και κατεντρωμένος ήρθε ο Βίρον Πολύδωρας και μετά βεβαίως στην αποφώνηση γύρισε και είπε: «Είπα ότι θέλω την αγάπη σας και όχι την ψήφο σας, αλλά κάποιοι από εσάς το πήρατε της μετρητής». Κάπως έτσι. Θέλουμε και την έμπρακτη αγάπη σας. Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, λες με ποια λογική τις κατάστρεψαν όλες τις μονάδες Λιγνίτη.
Δεν ξέρω αν πρόκειται για αυτό το οποίο λες. Δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις κιόλας. Από εκεί και έπειτα όμως, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας ήταν επισπεύδουσα χώρα όσον αφορά στην κατάργηση χρησιμοποίησης του λιγνίτη για να μεταβεί πιο γρήγορα, να υπάρχει αυτή η δίκαιη μετάβαση προς τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας. Αν κάναμε σωστά ή όχι, αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί διότι, ναι, πουλάμε λιγνίτη σε γειτονικές χώρες, όπως τα Σκόπια παραδείγματος χάρη, και ακριβώς από την άλλη πλευρά των συνόρων έχουν ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη. Τώρα τι να σας πω. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα ψάχνουμε με τη Στεφανία. Πριν τελειώσει η σεζόν θα έχουμε βγάλει στον αέρα ολόκληρο το φάκελο που έχει να κάνει με αυτή την ιστορία, Τάσο μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τσιγκλάτε. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Πάνω μου, ναι, καλημέρα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Γιορτάζουν λοιπόν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος, η Πετρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε εδώ πέρα Πέτρο Παύλους, κάτι οτιδήποτε. Δεν έχουμε, από ό,τι θυμάμαι. Θα μας ενημερώσει. Μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλή σου μέρα, Νίκο Αγγελίδη, την αγάπη μου. Από το φούρνο, από τον Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εκεί. Εσείς κρατάτε άμυνα ακριβώς όπως πρέπει, για να μοσχομυρίζει η γειτονιά ψωμάκι. Κλείνοντας μετά τις μέσης Ανατολής, ο Μοσταμπά Χαμενεΐ έκανε λόγο για διεθνείς εγκληματίες, για παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις δηλώσεις λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν άκρη. Θέλουν να μας δώσουν την αίσθηση ότι κάθονται σε ένα τραπέζι, διαπραγματεύονται ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρχει ηρεμία, που την ηρεμία δεν την έχουμε δει, ασφαλώς, διότι γίνεται ένας πανικός. Εξακολουθούν να χτυπάνε στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι Χεζμπολάχ, να απαντάνε στα μηνύματα και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Επαναλαμβάνω, από το κακό στο χειρότερο. Τώρα, πώς κάθε τρεις και λίγο κάποιοι κάνουν και δηλώσεις έτσι αισιόδοξες, ότι μένει να το δούμε. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης και γυρίζει δυστυχώς ανάλογα με τα καπρίτσια του 47ου, ανάλογα με τα καπρίτσια του Μπίμπι και με τα καπρίτσια, εφόσον τους έβαλαν σε αυτό το παιχνίδι, των Ιρανών.

Πολύ άσχημη εικόνα από την Βενεζουέλα. Τέσσερις προς πέντε ημέρες μετά το διπλό σεισμό που ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει όλους. 1450 νεκροί. Ξέρετε, αυτοί οι αριθμοί τώρα κάθε ώρα που περνάνε, μη σας πω και κάθε λεπτό, αλλάζουν. 1450 νεκροί, 3150 τραυματίες. Πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή γενικότερα έχουν υποστεί κάθε άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Σύμφωνα με, τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό είναι το τρομακτικό, γιατί ξέρετε, ακούγεται ο αριθμός 1450 νεκροί, ακούγεται πάρα πολύ μικρός, και ακούγεται πάρα πολύ μικρός γιατί σχεδόν 50.000 υπολογίζεται το αριθμός αναγνωμένων. Το μεγάλο πρόβλημα, το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από το μεγάλο πρόβλημα, υπολογίζεται ότι πάνω από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανθρωπιστική, με ανθρωπιστική κρίση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για την Βενεζουέλα.

Θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κινηθεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι κοιμάται ακόμα. Και να βλέπουμε εικόνες που δείχνουν διασώστες, απλούς ανθρώπους, προσπαθούν με γυμνά χέρια να σκάψουν μέσα στα συντρίμμια. Μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποδομές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Και θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να επιληφθεί επί του θέματος. Τώρα θα μου πεις 4-5 μέρες μετά, όσο περνάνε τα 24 ώρα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για να βρεθούν επιζώντες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Απλά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στην δική μας γειτονιά, στην ευρωπαϊκή γειτονιά, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όχι δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, οξύμορο δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά όπως μας κατηγορούν κάθε τρεις και λίγο οι Βόρειοι, ότι καλά εκεί οι Νότιοι, ένας χιονιάς λέει πέφτει και αυτομάτως αποκλείεστε, φωνάζετε, κάνετε, ράνετε. Η κάθε χώρα λοιπόν έχει προετοιμάσει, έχει τις υποδομές για τις καιρικές συνθήκες που συνήθως αντιμετωπίζει. Να λοιπόν, εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, έχουν καταμετρηθεί περισσότεροι από 1.300 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα στην Ευρώπη. Στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Και αυτά δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουγιουκλιώτη. Έρχονται και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο. Και προσέξτε, αυτή είναι καταγραφή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 1.300 θάνατοι. Έφτασαν στο σημείο να τρέχουν την τελευταία στιγμή για να αγοράσουν air condition, ανεμιστήρες και πάει λέγοντας. Στο μεταξύ, μαθαίνω και διάβαζα, κάπου είδα κιόλας και στην τηλεόραση και πήρα ένα-δύο φίλους μου εκεί στο Βερολίνο, με 40 βαθμούς Κελσίου, το ποδήλατο. Κανένας δεν υπάρχει εκεί να τους πει ότι θα πέφτουνε κάτω σαν τα κουνούπια από τη θερμοπληξία. Το τζόκινγκ λέει τζόκινγκ. Σηκώνονται λέει το πρωί, έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Και πάνε και τρέχουν. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν πώς να προστατευθούν από τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, από την ανάποδη όμως. Εδώ να χτυπήσουμε ξύλο, γι' αυτό γκρινιάζω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σταματήστε να κάνετε χαζομαρίτσες, για να μην το πω τελείως μα τελείως διαφορετικά. Αφήστε το ρημάδι το μπάρμπεκιου. Αφήστε τις θερμές εργασίες. Του ήρθε τώρα του άλλου να κάνει οξυγονοκόλληση με 9 μποφόρια και με 35 βαθμούς Κελσίου. Για φανταστείτε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις.

Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Εκεί στην πρωτεύουσα του νόμου που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι σας. Εκεί που αναπνέετε, που ζείτε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε εσείς. Βρείτε τη συχνότητά μας και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να έχετε σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και βεβαίως, βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε Real FM, όχι, πάμε αλλιώς, realplayer.gr. Στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Τέλης. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, ο Τέλης. Όμορφο Σαββατοκύριακο και προπόνηση σε ένα από τα εθνικά πάρκα που έχει στο Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μου στέλνει εδώ και τις φωτογραφίες. Α, τι. Α, ωραία πάρκα έχετε εκεί. Α, καταπληκτικά. Νικόλα, πώς είναι το δικό μας το Ζάπιο? Ε, καμία σχέση. Απολύτως όμως. Εμική, μπορείς να τρέχεις άνετα, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Νικόλα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου. Γεια σου ρε Παύλε, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την ονομαστική σου γιορτή. Θα σε πάρω βέβαια και τηλέφωνο, όχι ότι περιμένω να είσαι ξύμιος τέτοια ώρα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη για όλα. Ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου, διότι χωρίς το συντηρητή του κτηρίου, ξέρετε, γι' αυτό κρατάει και είναι αγέροχο το κτηριό μας. Χρόνια πολλά κύριε Πέτρο, να σας χαιρόμαστε. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Χρόνια πολλά Πέτρο μου. Το έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας. Ναι, γιατί όταν κάποτε, τα παλιά τα χρόνια που είχε τύχει και περάσει μια βόλτα από εκεί, είχα πάρει ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Τώρα κάπου βρίσκονται ανάμεσα. Ακόμα κυρία Βουγιοκλειώτη δεν τις έχει επιστρέψει. Ακόμα εδώ είσαστε. Ακόμα. Και άλλα μηνύματάκια έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Αργήσατε, το είπαμε στις 5 και 2 πρώτα λεπτά, κυρία Βουγιοκλειώτη, εννοείται.

0: θυμάστε αυτή τη σοφή κουβέντα που είχε πει μία εκ των σοφών του κοινοβουλίου, τον ήπιαμε η κυρία Τζάκρη. Παραιτήθηκε από το κόμμα Δημοκράτες η κυρία Τζάκρη, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την δεκαετίες δομημένη. Ακούστε, βάζω εισαγωγικά. Παραιτήθηκε λοιπόν διότι θέλω να υπερασπιστώ την επιδεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική μου ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος. Δεν είναι σαφέστατο? Δεν το καταλαβαίνεις? Απόλυτα. Επειδή έσω πήρε συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρχε ταύτιση απόψεων για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, και παραιτήθηκε. Και έρχεται ο κύριος Κασελάκης και λέει: εγώ ζήτησα, λέει, από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες. Και αφήνουν από το κόμμα Δημοκράτες να εννοηθεί. Τι αφήνουν να εννοηθεί? Το λένε ξεκάθαρα. Έχει συμφωνήσει, λέει, με το Πασόκ, κυρία Τζάκρη. Τι ωραίες εποχές που ζούμε. Τι ωραία που είναι τα πράγματα. Τι φοβερή πολιτική, έτσι, αύρα υπάρχει, ε. Φοβερή, φοβερή. Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι πηγαίνει, έχουμε τις αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 ευρώ. Πάνω από 1.100.000 δικαιούχοι και αυτές είναι ήδη σε διαδικασία προσπληρωμή. Τι θέλουμε τώρα από εσάς? Να μας ενημερώνετε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι ναι μεν το ανακοινώνουν, ναι μεν μας το λένε για να το πούμε στον αέρα, αλλά πρέπει κιόλας να αρχίσει αυτό να φαίνεται στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Έκανε δήλωση κιόλας ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανοίγω εισαγωγικά. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και βεβαίως έδωσαν και την πληροφορία για τα 617 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την πλευρά των αγροτοκτηνοτρόφων και ήδη ετοιμάζονται για να ξακατεύουν στους δρόμους. Θα μου πεις, μέσα στο καλοκαίρι θα κατέβουν στους δρόμους? Την ώρα που ο κόσμος θα θέλει να πάει και να κάνει τις διακοπές του, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, εάν δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους, αν δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, θα κατέβουν στους δρόμους και θα τους κλείσουν. Απλά, πάρα πολύ απλά. Επίσης, αρχές Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12 του 2023. Αυτό λοιπόν αφορά 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την Τρίτη, έως αύριο 30 Ιουνίου επίσης, αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Εντάξει. Δεν είναι χρήματα, αλλά από το ολότελα καλή και η Παναγιώτε, να λένε στο χωριουδάκι μου. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Κοιτάξτε, η οικονομική αυτή ενίσχυση, λέει, θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε κάτι. Έχετε τα παιδάκια σας, αυτομάτως θα καταβληθούν τα χρήματα. Αυτά. Καλό είναι. Κακό δεν είναι. Απλά δεν λύνεις δημογραφικό με 150 ευρώ ανά παιδί. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λύνεις γενικότερα το πρόβλημα. Και ειδικά όταν η ακρίβεια έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το Σάββατο πέρασα μια βολτίτσα από το από το σούπερ μάρκετ, όπως και να το κάνουμε. Όλος ο κόσμος είναι αναγκασμένος να περνάει από τις υπεραγορές και δυστυχώς ο κόσμος παραμιλούσε. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που λέγανε και διαμαρτύρονταν κιόλας ότι φταίνε και οι υπάλληλοι, ότι μα καλά, αυτό το προϊόν το οποίο το παίρνω σχεδόν κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα, έλεγε ένας κύριος εκεί, ένας συνταξιούχος, και έχει φτάσει, λέει, να κοστίζει 1 ευρώ παραπάνω από όσο κόστιζε πριν από μία εβδομάδα, διότι ανεβάζανε σιγά σιγά σιγά σιγά την τιμή. Και αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε ένα ή δύο προϊόντα, αλλά δυστυχώς στο σύνολο των προϊόντων. Μην πάμε μακριά, ας πάμε μία βόλτα από την πλατφόρμα αυτή, την Πόσο Κάνει, και πολύ εύκολα θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε. Τεράστιες αποκλήσεις, που φαίνεται ξεκάθαρα και η προσπάθεια εσχροκέρδειας από κάποιες εταιρείες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται ή με το σωστό τρόπο οι έλεγχοι, ή αν γίνονται έλεγχοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχει αρχίσει και καταντά υπερβολικά, μα υπερβολικά κουραστικό, ακόμα και να το λέμε καθημερινά, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα πεταχτεί μια βόλτα από τη Δυτική Αθήνα. Είναι η περιοδία την οποία ήταν να πραγματοποιήσει πριν από κανένα 2 εβδομάδες. Τελικά θα την πραγματοποιήσει σήμερα, λένε οι πληροφορίες. Θα περάσει μια βόλτα και από το Εγάλεο. Γενικότερα από όλες εκείνες τις περιοχές. Δεν ξέρω αν θα παίξει τάβλη ή σκάκι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη θα τον βλέπουμε συχνά πυκνά για να κάνει τέτοιου είδους βόλτες. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη σήμερα, μαθαίνω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό τον Πρωθυπουργό, τώρα να δούμε πώς θα τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του ο κύριος Μητσοτάκης, με σούπερ μαρκετάδες, με τον ΣΕΦ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας. Θέλει να περάσει τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα περάσει ο Πρωθυπουργός. Ο στόχος είναι, λέει, από Σεπτέμβρη να μην υπάρχει αυτή η εικόνα της ακρίβειας. Από Σεπτέμβρη. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ. Λέτε από Σεπτέμβρη να έχουμε λευκό καπνό. Λέτε από Σεπτέμβρη να δούμε τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη τα ελληνικά, τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη, να έχουν χαμηλότερη τιμή από αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Τυράκι το οποίο φτιάχνεται, παράγεται. Εδώ αρμέγουν τις κατσικούλες γενικότερα. Φτιάχνουν το τυράκι, το παρασκευάζουν, το παράγουν, το παρασκευάζουν, το τυποποιούν. Η ίδια συσκευασία που είναι στην Ελλάδα πηγαίνει και στα Ευρώπας. 5-20 στην Ελλάδα, 5-10 στην Ευρώπη. Ή 5-25 δεν έχει σημασία, πάνω κάτω είναι η ίδια τιμή. Δηλαδή, για να έρθει το κατσικάκι, παραδείγματος, το κατσικάκι λέω, για να έρθει το τυράκι, παραδείγματος χάρη, από την Πρέβεζα στην Αθήνα, έχει το ίδιο κόστος με το να πάει από την Πρέβεζα μέχρι το Βερολίνο. Μας δουλεύετε τώρα, ομαδικός, και θέλετε κιόλας εμείς να το χάψουμε. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιληφθεί η κυβέρνηση, πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δανείζομαι τη φράση σου, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και τι να ευχηθεί κανείς σχετικά με το σεισμό στη Βενεζουέλα, κουράγιο και δύναμη να έχουν οι άνθρωποι. Στα δικά μας, λέει η κυρία Ελένη, μουσικάρες και πρωινή παρεούλα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Συμφώνησε η Τζάκρη με το Πασόκ. Είπες, δεν το λέω εγώ. Απλά από το πρώην κόμμα της, γιατί ο κύριος Κασελάκης, με το που έγινε γνωστή η παρέτηση της κυρίας Τζάκρη και με το που άφησε εχμές η κυρία Τζάκρη εναντίον του Προέδρου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, ότι δηλαδή έχει κτίσει, λέει, επί δεκαετίες η κυρία Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη τα λέει αυτά, δεν είναι. Επί δεκαετίες, λέει, έχει κτίσει μια δομημένη σοσιαλιστική ταυτότητα η κυρία Τζάκρη. Οπότε δεν είχε καμία θέση σε ένα κόμμα όπου επιβάλλει δεξιά απόκληση ο πρόεδρός του, ο κ. Κασελάκης. Λένε τώρα από την πλευρά των Δημοκρατών, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, ότι η κυρία Τζάκρη το λέει αυτό εξ αφορμής της συνέντευξης που έδωσε. Τώρα συνέντευξη, τη συζήτηση που κάνανε, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Ρωτάω ρε παιδιά, ήρεμα ρωτάω. Αλλά ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας το δούμε έτσι, είχαν μία δημόσια συζήτηση. Και υπήρχε σύγκληση απόψεων για κάποια ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, επειδή γνωρίζει το χώρο ως νοσηλευτής, δεν είναι ακριβώς νοσηλευτής τώρα ο άνθρωπος, είναι τελείως διαφορετική ειδικότητα που παίρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, επειδή γνωρίζει τα ιατρικά και εκ των έσω από την εργασία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσε κάποιες ιδέες στον κύριο Γεωργιάδη, με τις οποίες ιδέες αυτές συμφώνησε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή, λένε οι Δημοκράτες, για να δημιουργηθεί πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη. Διότι, γιατί λέω πρόβλημα? Διότι λέει ο κύριος Κασελάκης ότι ο ίδιος ζήτησε από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, διότι δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες στο κόμμα του. Και μετά μας έδιναν το ρεπορτάζ ότι η κυρία Τζάκρη έχει συμφωνήσει με το Πασόκ. Και με ρωτάει ο Θωμάς, ξέρουμε χρονική διάρκεια συμβολέου και αποδοχές? Δεν το ξέρω, μάνα μου, αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μπορώ να σε βοηθήσω λίγο όσα γνωρίζετε. Αν και θα έπρεπε να ρωτήσουμε το Σταυρακάκι επ' αυτού, ότι πώς ακριβώς γίνονται με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο πράγμα με τους πολιτικούς. Καλή μεταγραφή, λέει, δεν λέω, αλλά χρειάζεται και αριστερό εξτρέμι ομάδα. Ωραίος ο Θωμάς, επηρεασμένος από το Μουντιάλ. Δεν θα πω ακόμα τίποτα για ποδόσφαιρο, γενικότερα για αποτελέσματα, διότι θα έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σταυρακάκη για να μας πει λίγο και για τους 32 που πέρασαν, διότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και τα πλέον ενδιαφέροντα. Σκόραρε πάλι ο Μέση, ρε το θηρίο. Λες να κάνει το back to back η Αργεντινή? Πολλοί θα το γούσταρα, να σου πω την αμαρτία μου. Προτιμώ να το ξαναπάρει η Αργεντινή από κάτι άλλες, έτσι που κυκλοφορούν κάτι naturalize από εδώ από εκεί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σταυρακάκης θα μας πει τα αθλητικά νέα, τα αθλητικά μαντάτα. Όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Απλό, λιτό και απέριτο το μετεωρολογικό δελτίο, διότι είναι απλά, λιτά και απέριτα τα πράγματα όσον αφορά στον καιρό. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη, από εδώ και πέρα λέει θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία υπερβολικά. Θα έχουμε και ψιλομίνι, ψιλομίντι, ψιλομάξι καύσονες και όλα τα σχετικά. Προσοχή θέλει, σε σκιερά σημεία να είσαστε, να ζείτε το υπόλοιπο, ναι, του καλοκαιριού. Και προσοχή, διότι ο χάρτης, μου λέτε μετά για ποιο λόγο, στέλνατε πέρυσι, θυμάμαι, τα μηνύματα, τώρα θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα που θα λέτε ότι γιατί βγάζουν το χάρτη επικινδυνότητας. Είναι σαν να λένε στους εμπριστές πηγαίνετε στην τάδε περιοχή για να βάλετε φωτιά, διότι είναι σε επικινδυνότητα νούμερο 3, νούμερο 4 ή νούμερο 5. Μα εδώ τα έχουμε πει πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ήταν στο νούμερο 4 ο νομός Αττικής και ο άλλος στην Κερατέα έκανε θερμές εργασίες στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια, από εκεί. Ναι. Όχι ένας, δυο νοματέοι. Στο Τσακίρ Κέφι κάνανε, κύριε Λικούρη, μπαρμπεκιού. Είχαν βγάλει την ψισταριά έξω, λίγο κρασάκι, είχαν βάλει και τα τραγούδια τους και σου λέει να ψήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Να ψήσουμε, ξερόχορτα δίπλα. Να ψήσουμε, να ψηθούμε και όλοι μαζί. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Βρε, πάτε καλά. Βρε άτε συντονιστείτε. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να λειτουργήσει. Δηλαδή τι θα... Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό. Αν ξέφευγε δηλαδή η φωτιά, τι θα γινότανε. Για ελάτε να είμαστε λίγο, επαναλαμβάνω, σοβαροί. Να σας πω κιόλας και να θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Ένα λεπτάκι να τα βρω. Διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι την Κυριακή μόνο, την Κυριακή, προσέξτε, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Εσείς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τι συγκλονιστικό αυτό το οποίο... Αυτό στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω, το είδες Νίκο? Είδες με την 75χρονη? Έπιασε φωτιά το διαμέρισμα, με το που άνοιξε την πόρτα η γυναίκα άρχισε να λαμπαδιάζει. Και επειδή δεν μπορούσε να βγει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έπεσε από το μπαλκόνι. Ήταν ο κόσμος από κάτω. Είδατε τα αντανακλαστικά του Έλληνα όταν χρειάζεται. Έπεσε λοιπόν η γυναίκα, από κάτω έφτιαξαν ένα δίκτυο προστασίας. Δεκάδες άνθρωποι εκεί, ο ένας από αυτούς την έπιασε και ευτυχώς γλίτωσε και η 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα, και ένας 80χρονος και ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι, και σώθηκαν. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση έτσι για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται στο Μουντιάλ, και θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν πιστέψατε και πιστεύετε ότι θα γλιτώσουμε τα νυχτερινά παιχνίδια, είστε γελασμένοι.
0: Για πες.
1: Γιατί τώρα στη φάση των 32 και πάλι έχει παιχνίδια στις 4, τα μεσάνυχτα, 3 βλέπω, 2 δεν γλιτώνουμε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε στους 16, κέρδισε μετά από ένα πολύ κακό παιχνίδι την Νότια Αφρική με 1-0, με γκολ που έβαλε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουστάκιο, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Από εκεί πέρα τίποτα το ιδιαίτερο, σε ένα, επαναλαμβάνω, κακό παιχνίδι με τον Καναδά να παίρνει την πρόκληση για τους 16 στην αναμέτρηση που έγινε στο Λος Άντζελες. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν τα ξημερώματα στις 4 η ώρα. Σήμερα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 η Γερμανία-Παραγουάη, και 4 τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Εκεί ο νικητής αυτός θα πάει πάνω απέναντι στον Καναδά. Από εκεί και πέρα θυμίζω τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 32. Αχτήλεφα του στην Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, ΗΠΑ-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή, η κάτοχος τίτλου με το πράσινο ακροτήριο που κάνει τη μεγάλη έκκληση, και Κολομβία-Γκάνα. Τώρα στα υπόλοιπα που υπάρχουν, να πάμε λίγο στο στίβο, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μήτικ Αλμάτων που έγινε στο Πειραιά, το Κανοδήμος Πειραιά, πήρε την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Είχε κάνει στο πρώτο του άλμα 8.36, επίσης ρεκόρ αγώνων, και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα είπε ότι στόχος του είναι τώρα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο Παρίσι, στο Ντέιμον Λίκ του Παρισιού, πήρε την τρίτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Ο Μάρκο Ντουμπλάτιτς, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός, ήταν πρώτος με 6.13, προσπάθησε 3 φορές να κάνει 6.32 παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Στον εθνικό μας αγώνα, και εννοώ το Eco Rally Ακρόπολης που τελείωσε χθες στο Λουτράκι, στο φινάλε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Ογιέ με το Ιώτα κυριάρχησε, πήρε την πρώτη θέση 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του. Είναι η δεύτερη κατάκτηση του τίτλου για τον Όσχε. Και πριν από 15 χρόνια είχε πάρει πάλι τον τίτλο στο Ράλι Ακρόπολης. Δεύτερος ήταν ο Βέλγος Τερή Νεβίλ με Χιουντάι, που στο τέλος, στην πρώτη-τελευταία ειδική, είχε προβλήματα και έμεινε πίσω. Ενώ ο καλύτερος Έλληνας, ο Γιάννης Οκλάβος, με Σκόντα Φάπιο στην 26η θέση. Ποδοσφαιρικά, ο Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό, κλεισμένη μεταγραφή, έρχεται για να υπογράψει και τελειώνει και αυτή η μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ, ο Ελαστόντο ανακοινώθηκε, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός θες. Ο Τάισον με μια ανάπτυξη του προαναγγέλει ότι θα μείνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό αναμένονταν ο Κάρμο για να επιστρέψει στους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά. Κλείνοντας, ναι, θα ακούσουμε τον Μίλτο. Το δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση, γιατί πάντα κρατάς τις ερωτήσεις για το τέλος. Άδικος ο αποκλεισμός του Ιράν, που κρίθηκαν όλα στο τελευταίο παιχνίδι εκεί με την Αυστρία και την Αλγερία, και το Ιράν ως τρίτο καλύτερο έμεινε στην ειδική βαθμολογία πίσω και δεν μπόρεσε να πάρει την τρίτη θέση. Έτσι όπως τα κατάφερε η FIFA με το σύστημα, ναι, είχε μεγαλύτερη σημασία αυτή που θα ήταν τρίτη στην ειδική βαθμολογία από τις 8, πέρασαν οι 8 από τις 12 ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, από αυτούς που ήταν στην δεύτερη θέση. Λοιπόν, όμως έτσι είναι το σύστημα. Δικαιολογημένα φωνάζει ο Ταρέμι για την αντιμετώπιση, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, για την αντιμετώπιση που είχε η εθνική ομάδα του Ιράν, που αναγκαζόταν και πήγαινε ερχόταν αυθημερών από την Τιχουάνα, που είχε το κέντρο της εκεί στο Μεξικό, το προβολητικό της κέντρο, για να πάει να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι το Ιράν μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στη φάση των 32.
0: Το άκουσα αυτό το οποίο δήλωσε ο Ταρέμι. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο όμως.
1: Ναι, έχει δίκιο, γιατί εντάξει, ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Αυτοί παίζουν για το έθνος τους, πέρα από τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν με τον πόλεμο.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία και μια ισονομία?
1: Μια ισονομία. Πήγανε τα παιδιά αυτά να παίξουν για την πατρίδα τους. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα με τη Σαουδική Αραβία έβγαλαν μια ανακοίνωση. Λέει, παίξαμε για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε εκεί στο Σιάτλ που έπαιξαν για τη φιλοξενία. Λένε ότι τιμήσαμε τη φανέλα. Και ο Ταρέμι έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά της FIFA και του Ιφαντίνο. Όμως, εντάξει, δυστυχώς, το Ιράν, ενώ έδειξε πολύ πολύ καλά στοιχεία, μένει εκτός των 32. Πάμε να κλείσουμε με Μίλτο Τεντόγλου, να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα χθες το βράδυ μετά την κυριαρχία του στο Μήκος, με 8.39, το meeting που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Πολύ ωραίες εικόνες είχαμε χθες εκεί στον Πειραιά.
0: Ακούμε τον Τεντόγλου και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Πηδήξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Και με αυτή την τραγουδάρα, αυτό το τραγούδι, να ξέρεις Λικούρη, το αφιερώνω στη μεγάλη μου κόρη. Ναι, πάντα, μα πάντα. Και με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα πάμε στην αλλαγή ώρας, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, μην νομίζετε. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να πούμε τώρα θα τα πούμε αναλυτικότατα και έχουμε αποκαλύψεις, επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Λικούρη για την βοήθειά σας, τη συνεργασία σας και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 2 λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες. Αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί βλαμμένοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Καλό είναι να τους αποφεύγετε. Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις με το τσουνά μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα, το βασικό δώρο. Έχουμε 2 δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα ΜΑΜ. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουκλιώτη και λέω, για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα ρε παιδί μου, συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία αμυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει. Γιατί
1: αυτό για στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζω δεν θα σας τα δώσω, σημαίνει να το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα. Ίσως να μην το ψάχνω σωστά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι. Αν δεν χρειάζεσαι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη. Τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι ρε εσύ. Δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α γκουγκλάρεις.
1: Δεν γκουγκλάρω. Εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: ναι,
0: δεν
1: καταλάβει.
0: Έχω το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου,
1: ξέρω.
0: Έτσι να
1: λοιπόν,
0: σπαρταράει.
1: Να σου πω κάτι. Είδα σπίτι μου χθες ένα λογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβρούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν, ωραία, οκ, okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιος να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο studio papakirial.gr.

0: μικρούλι.
1: Είναι σιρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι ο σιρευτής, τρώει.
1: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρει, τα έντομα, όχι εμένα.
0: Α, τώρα τα. Εμάς εμάς τώρα. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή. Με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσουκ στο χέρι μου.
1: Το αλογάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό που.
0: Ναι, και του έλεγα, φύγε βρε. Φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά. Mm. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Ναι.
0: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα, είναι ένα από τα 8 είδη μαντοδών, λέγονται μαντόδι. Λοιπόν, και.
0: Μαντοδών.
1: Ναι, γενική ήταν, μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
0: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
1: Έτσι λέγεται ρε, εσύ τα έντομα, τα κάνω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν. Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντής.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
0: Α, δεν προέρχεται από εκεί.
1: Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα. Το είχα διαβάσει παλιά.
0: Θέλεις πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, αφού
0: και δευτεριάτικα
1: λέω.
0: Να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω να παίξω.
1: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου. Όταν είσαι εσύ εδώ, δεν κουνάω τίποτα.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
1: Απευθύνομαι στο Γιώργη Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου έχει με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα, ναι. Κύριε, και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Σπύρο.
0: Γεια σου, Στεφανία.
1: Γεια σου, Εύη Κλιώτσα, τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά, ανηθέ μου. Λοιπόν.
0: Άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλα. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα
1: του. 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-208-200 τηλέφωνο. Επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
1: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
0: Μεσημέριασε για μας.
1: Εσύ είναι πολύ καλοκαίρι πια.
0: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η μέρα.
1: Το έχω καταλάβει, βέβαια.
0: Αλλά... Τι να καταλάβεις. Μήπως. Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ εκτός συναγωνισμού,
1: ναι,
0: παιδάκι.
1: Ωραία.
0: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
1: Πόσες σκάλες έχει.
0: Δεν, πώς.
1: Πέντε. Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
1: Έλα, ναι, ναι, ναι. Σε τρολάρω λίγο. Ναι.
0: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα κλείζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο. Και σκεφτόμουν γενικότερα, άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφη που να πάρει. Δηλαδή, περιμένει ένα Σαββατοκύριακο, αλλά λέει από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησού Χριστό, γενικά κιόλα. Όσοι στείλετε για το αλογάκι τη Παναγία, να την ξεματιάξετε κιόλα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι τη Παναγία, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μα. Βαπτιστικό τη Στεφανία είναι το Στεφανία.
1: Στεφανία Αποστολία.
0: Στεφανία Αποστολία, έχει δύο ονόματα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έχει δύο ονόματα.
1: Τη γιαγιά μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, και μια πως για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουν Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα αποκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα. Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
0: Γιορτάζει και η Παύλιανη.
1: Δεν ξέρω. Την περιοχή.
0: Την περιοχή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιοκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
1: Βεβαίως ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
1: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει από Γιουκλιώτα. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται. Του έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
1: Α, ωραία.
0: Καουμπόικες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε στείλουμε εκεί.
0: Γιατί
1: να κάνεις.
0: Κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Νάτος και ο Παύλος, λοιπόν, από τον Ντίζελτορφ.
1: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα

0: και όσο πιο.
1: Στην Ελλάδα δεν θα έρθει καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
0: Τι να έρθει να κάνει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: θα μείνει στη Γερμανία, mm-hmm. πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
1: Δεν αντέχετε. Να μας πεις, Παύλο, γιατί, και τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ναι. ζέστη. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
0: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, τον Ατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, σου μιλάω ειλικρινά, έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
1: Ποιο?
0: Ότι έχω. Συγγνώμη, εσύ τι.
1: Τι. Ναι, τι για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
0: Από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων
1: ναι, ναι.
0: στην Ευρώπη από, που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay, αλλά είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο. Είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να δικαιολογήσουμε.
1: Δεν είναι αποκατσικημένο, είναι όλα μαζί έτσι.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
1: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα θερμικά, τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χώρα εργασίας, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν και έρχονται κι άλλο.
0: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική
1: κανείς
0: αλλαγή
1: δυστυχώς.
0: Και την κλιματική κρίση. Και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
1: Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο η κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία λέει φερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα με διπλάσια θερμοκρασία από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Άρα λοιπόν, οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτηριά τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα το Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Όχι.
0: Είναι
1: όχι.
0: Κι άλλοι. Έτσι. Απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
1: Πολλοί από τους ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του καύσωνα εννοούμε τώρα, έτσι.
0: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ προσοχή.
0: Έτσι, εάν θέλετε, αν θέλετε ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Καλά, σήμερα ρε Σπύρο μου δεν θα κάνω μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως. Βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνουν.
1: Άλλο το Σαββατοκύριακο. Ναι, σήμερα
0: σωστά.
1: Δεν θα κάνει κανένα.
0: Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το μπάρμπεκιου.
1: Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνεις. Πες άλλη ναι. Σήμερα.
0: Λοιπόν. Όχι θερμές εργασίες.
1: Ωραία.
0: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια περιοτικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, στα πυρωτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη δεν θα βρέχει. Και Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέχει, έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, έως 35 και εκεί.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανέναν στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας, ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε, για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Φεύγουν, υπάρχει ναι. Και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους εξοπλίζει.
0: Ωραίο
1: τι
0: αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδί.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό. Γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά. Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
1: Καταρχάς είναι ένα ρασοφόρος YouTuber. Δεν είναι. Που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
0: Πήγανε να γιάσουν τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
1: Ξηρασία, ναι.
0: Ξηρασία, μπράβο. Ναι. Ανοβρία, τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90, τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία, ναι. Δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος θα θυμόμαστε.
1: Ανοβρία,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας,
1: ωραία.
0: Που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Ηλία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλι, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει, παππούλι, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει, έλα πες μου... Μην λέμε και το όνομα τώρα γιατί είναι και... Έλα πες μου τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο, καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε. Όσοι έχετε την ευκαιρία, σήμερα που ερχόμουν έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψήλο έφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένων.
1: Έχουν ξεκινήσει οι άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει.
0: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου άδειαζαν. Ήταν τα πάντα άδεια.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα... Καταρχάς, πάρα πολλοί δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Προτιμούν αν γίνεται, γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, όσοι έχουν παιδιά δεν μπορούν.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: όσοι δεν έχουν, μη σου πω ότι το επιλέγουν γιατί που είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το φιλετάκι.
0: Το φιλετάκι
1: δεν ισχύει πια αυτό.
0: Όχι, δεν ισχύει πια αυτό. Πάντως την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι η εβδομάδα που συναντά στην Αθήνα
1: καλά,
0: πιο άδεια
1: σχέση με το που επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινότανε μάχη για να πάρεις άδεια 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
0: Επί ορθόδοξου Πασόκ, είναι απλά πάρα κλείνανε τα μαγαζιά. Όλα,
1: είναι πολύ
0: κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα, είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης είναι... τον Αύγουστο, το high season, είναι και πιο ακριβά.
0: Ναι. Ενώ off season είναι πάμφινα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά να ρίσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Στο εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήμματα.
0: Από τώρα,
1: εποχή...
0: δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή και τώρα παραδείγματος χάρη να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι, ένα λεπτό. Από τώρα. Το χαρήκαμε. Δεν είναι. Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς κύριε Νταβαρίνη, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ, με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Γούρι. Ναι. Εγώ προς το παρόν λερώνομαι. Μου πέσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας, με το που πήρα τον καφέ. Με έφαγε η Μαρία. Της λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζευροπουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ. Να... Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να προγειώ την πρώτη γλουκιά, μου χύθηκε κιόλας πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία αμέσως να με κόψει.
1: Άμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr.

0: τι μπύρι έχεις πιάσει. Λοιπόν.
1: Μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια. Όντως.
0: Θα πούμε
1: έχει αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει για την απογραφή των ασανσέρ.
1: Mm-hmm.
0: Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πει για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ποιος, ουσιαστικά...
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να είναι, πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρό του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν και ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά. Καλά τα λέω, έτσι, λοιπόν. 30.
1: Μετά την 29η είναι 30.
0: 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο, περίπου.
1: Και έχει 30 μέρες ο Ιούνιος. Πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν 31
0: Ιούλιο, Αύγουστο, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1.000.000 οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ. Διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και...
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή. Και...
1: όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Είναι... ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέκνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέκα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα...
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Καλοδεχούμενα
0: αυτή θα
1: είναι
0: η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προς πληρωμή 617.468.000, παρακαλώ, για περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση, θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν. Και έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε και το λένε.
0: Μπας
1: και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν. Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομόπουλου που υλοποιούνται μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023, δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σου είπα, είναι παράταση, παράταση για την ολοκλήρωση.
1: Μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ναι. Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες εφορία και ασφαλιστικά που θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές σε 72 δόσεις, λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό στην, κοντά στο Λεωνίδιο, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε πολλές και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο, γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη δημοσιά και κατέβαινες κάτι κατσάβραχα για να μπορέσεις να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοί κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπιαμε, Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ, ρε Βρούτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι.
1: Και κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί. Με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό
0: εσύ,
1: το κομμάτι.
0: Ναι,
1: ωραία, να μιλήσουμε
0: σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν. Έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί
1: να...
0: με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους ή εν πάση περιπτώσει και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάντια της πολιτικής ζωής, μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: ναι, ναι, η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες, βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε καπαλού, τι θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους Δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να λοιπόν, ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί θέλω να
1: γιατί
0: πω.
1: Καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε ναι. τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παραίτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρα
0: δεν
1: ότι όχι.
0: Δεν μιλήσω ποτέ.
1: Δεν μιλήσω.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι Δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν ένα άλλο ξόφωτο.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή
0: σου. Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις. Δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον κάτι κάποιο. Ναι. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, συζήτηση,
1: ναι.
0: Που έκανε συνέντευξη, νομίζω.
1: Εντάξει, ότι είπε ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, συζήτηση που
1: είχε με τον
0: ο κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελάκη εδώ που μας τα είπε στην εκπομπή. Και με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφωνούν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Δεν έχει άδικο, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παραίτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάποιοι άλλα. Οπότε ακολούθησε η παραίτηση
1: και μετά... μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία... Ναι, απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον. Έχει γίνει χαμό στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός, λέει, κάποια στιγμή το παρακολουθούσα πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, από τι έχουμε ακόμα.
2: Real FM.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένα μυγαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία. Όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του. Φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα. Τι ευλογημένο. Όχι επάγγελμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη.
1: Δηλαδή, ναι. Ήταν έτοιμο να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι. Λιβανιστήρι, γι' αυτό το Νατάλ. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Τα καλύτερα,
0: Τα καλύτερα. Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, ο Άγιος, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Λεωνάρδος.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη?
1: Ωραία.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Ντεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο? Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει? Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι, τι έχει,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το ένταλμα.
0: Το ένταλμα. Και πάει λέγοντας, εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά, τι παραπάνω, μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι, εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί? Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το δόκα βγάλανε το ένταλμα?
0: Άκουσε, υπάρχει μια...
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν, ναι, την ερμηνεύεις όπως θες. Την ερμηνεύεις τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύεις και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε, δηλαδή λέγοντας ότι το 23 πριν από λίγες μέρες το είπε ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή την εξουσία.
1: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: έλεγχος. Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό, ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο, θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο...
0: Άμα γεια σου, ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν,
0: δεν πας πολύ μακριά
1: το
0: με
1: check αυτό. Είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω
0: check.
1: Να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, check.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Να το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη
1: είναι άλλο
0: όμως,
1: το ένα και άλλο η έρευνα, η εξανυχιστική. Μπορεί να γίνει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο, το τσεκ.
0: θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, ότι συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήταν μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Σουσβάρη, ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στη μετάφραση μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το σώμα των επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το σώμα των επιτρόπων, το κολέγιο των επιτρόπων, κατά το γνωστότερο, έχει εγκρίνει την δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει τσεκ όμως. Κάτσε εσύ. Ναι, αλλά έχει γίνει τσεκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρω εγώ, να μην είσαι ακόμα επίτροπος, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να μπορείς να υποβάλεις το αίτημά σου, να ενημερώσεις, που πολύ σωστά έγινε, και να σου δώσουν το OK. Το μετά προέκυψε κάποια στοιχεία. Ένα άλλο ότι πας πίσω και κάνεις έρευνα. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση, Στεφανία μου, και μακάρι να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση απλά επειδή με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή την υπόθεση του Qatar Gate, τα πράγματα τα έκαναν τόσο πολυμούτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, bonjour Ursula, που ουσιαστικά κρατά αποστάσεις από όλους και από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της εικόνα, τη δική της θετική εικόνα, για να μην πω ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Okay. Αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, μην καθόμαστε να κάνουμε
1: εκεί. Κοίτα, πάντως οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Mm. Οπότε ασφαλώς. Πράγματι να το δούμε. Τώρα, αν υπάρχει άρνηση αυτή την εκτίμηση, δεν ξέρω. Θα περιμένω.
0: Εγώ πάντως εμείς έχουμε στα χέρια μας άλλο το ότι για λόγους του ότι επειδή το συγκεκριμένο είναι χαρτί το οποίο μπαίνει στη δικογραφία, δεν το βγάζουμε στον αέρα, αλλά το έχουμε στα χεράκια μας. Την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν και την απάντηση την οποία έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Κατάρ.
1: Ναι.
0: Στον αυτού μεγαλειότατο τον Ατάλο, που λέει ξεκάθαρα, είναι αρνητική η εισήγηση του Αβραμόπουλου. Άρα λοιπόν η κατηγορία περί λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, αυτομάτως από αυτά τα δύο χαρτάκια φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις λόμπινγκ υπέρ μιας χώρας και την ίδια ώρα στον επικεφαλής της χώρας να στέλνεις ένα επίσημο χαρτί υπογεγραμμένο από, με το λογότυπο της Κομισιόν, ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δείτε λίγο τι κάνετε
1: Σπυρό.
0: Με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν πάτε
1: να,
0: καλά.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, ναι. Θα με επιτρέψει να Παρακαλώ. Σου πω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη, αλλά κάρτ ποτέ κάνει και πότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ, ισχύει και για όλες τις χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Να πω ότι μόνο αυτό. Mm. Ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιου σε μία οργάνωση με την ουσιαστική λειτουργία της οργάνωσης, και αυτό στο διαχωρισμό δεν είναι καθόλου ασήμαντος, ούτε
0: Συμφωνώ
1: χρονικά ούτε ουσιαστικά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα υπόλοιπα στα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να σας πω ότι τι θες?
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Περίπου 1.000.000 οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν μέχρι αύριο την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 4 ημέρες μετά 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτινγκ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με Τσάτσα και Κόπακαμπάνα. Ε, Κόπακαμπάνα δεν είναι. Το Κόπακαμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97.8, Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Απολαύστε λοιπόν αυτή την υπέροχη ημέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξημερώνει. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και έτσι με αυτή τη διάθεση Κόπακαμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κόπακαμπάνα. Είναι... Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κόπακαμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία
1: μου. Σήμερα,
0: και σήμερα, και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν... Α, όχι, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το ποτηλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο ποτηλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το ποτηλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη Λέα. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει τον ποτελιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το ποτηλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά... Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί μας τρολάρει. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήθηκε
0: έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννης, προς ενημέρωση, στις πρώτες μέρες της διακήρυξης, επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στις Σέρες 1652,
0: ναι,
1: στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενής 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια εκεί?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α, έχει παραλία εκεί, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, είναι τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό στοιχείο, οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων η νεότης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή να ξεκινήσουμε τώρα θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε νομίζω για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και κάθε ζωή που καταφέρνουν και σώνουν οι διασώστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς, αλλά δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς
0: αυτή
1: είναι
0: στιγμή,
1: μεγάλη ανησυχία.
0: Έχουν φτάσει οι αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοούμενων στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις τέσσερις μέρες
0: μετά. Το θαύμα μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός λόγω για τις προηγούμενες μέρες, είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία, είναι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση.
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μια τέτοια καταστροφή, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολύ. Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Πάση περιπτώσει, λοιπόν.
1: Και διάσωσης. Και κάθε ομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Κόντρα News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώση της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν

0: 1962 από τις 1171 και νεστές προκηρύξει για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό της 7 ετίας.
1: Τυχαίο λες.
0: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά τα λέει και ο ίδιος τα εκλογές στο τέλος τριετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά, γι' αυτό με αυτά μόνο βάζει.
1: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το 2020.
0: Ναι, γι' αυτό τον έκανε, γι' αυτό τον έκανε. Γι' αυτό τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
1: Αμέσως.
0: Είναι ένα combination.
1: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του. Αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
0: Και η Γαλάνη μάγειρεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασε στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία. Πάμε
0: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πήγα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ, ναι.
1: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βέβαια, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο, εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θα έχω απορίες.
1: Πάρα πολλές.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για το πρωτοσέλιδό της.
0: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικότητα, 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Ναι.
0: Και πυραυλοκινητήρας made in Happy Fita, μία ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΑΤΣ των μηχανολόγων μηχανικών.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβες των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, άνω κάτω τελεία να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
0: Ωραία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστία. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγιή χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Η Παϊράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας 24 ώρες απεργίας στις 3 Ιουλίου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδυλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδυλος? Μάλιστα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, πολλά, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το Μανιφέστο.
0: Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο. Τι πρέπει να αλλάξει ένα διαμέρισμα πριν μεταβαστεί. Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια, αγροτεμάχια. Ακόμη, η άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το 2 χρόνο θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελείας θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντα 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και κλείνουμε με την Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύριων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
0: Για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη. Με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μία συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
0: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
1: Όχι,
0: τον κύριο Κρανίδη. Νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
1: Να του πούμε μια καλημέρα. Μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
0: Η ερώτηση είναι μία. Να μας πει για τους ανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
2: Καταρχήν είναι καλή εβδομάδα εδώ από την ωραία Ναύπακτο, είναι κάτω. Είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
1: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήμματα για
2: νομίζω
1: να...
2: έχει, ναι. Εμείς κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελής, ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα
1: Μάλιστα.
2: πολύ ωραίο. Και πολύ οικονομικό.
1: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται, μα το δώσω και το διαφήμιζα.
1: Για πείτε μας.
2: Τώρα, πάμε για τους ανελκυστήρες, δούμε γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανελκυστήρες με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, εμείς το υποστηρίξαμε πολύ για την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για μισό εκατομμύριο, μετά το έριξε στα 350. Αν είναι 350.000, πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο αδίκτυα, να καταλάβετε, για εκπρόθεσμη δήλωση. Είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στην κυριολεξία. Εγώ το λέω και ως μάχημος μηχανικός που κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά. Έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση. Και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Κάποιους μήνες. Δεν θα είναι δηλαδή αύριο όλα σε μια μέρα. Θα δει το Υπουργείο ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα η επιτυχία ποια είναι. Ότι εκεί που δεν ήξερες πώς είναι οι ανελκυστήρες, δεν είχε κανένα, δεν είχε ελάχιστη είχαν δηλώσει. Τώρα ξέρεις πώς είναι. Θα το βρασκώ αυτό, έτσι. Δεν θα δοθεί παράταση. Τελειώνει αύριο.
1: Αυτό τώρα πώς μας βοηθά, κύριε Κρανίδη.
2: Το βοηθάει ότι πρέπει να, όταν ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο, έτσι. Πρώτα βοηθάει εμάς το χρησιμοποιούμε. είναι μια διαδικασία που πέρα από τη συντήρηση που γίνεται από όλους και δεν πάμε συντήρηση στον ελκυστήρα αυτό, να το λειτουργείς, έχεις και μια πιστοποίηση από κάποιες εταιρείες ότι η λειτουργία του είναι ασφαλής.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Μπορεί να είναι πολύ μικρό κόστος για αυτούς που, που ήδη το συντηρούν και εκτείνουν τις προδιαγραφές και όλα αυτά, και να είναι λίγο μεγαλύτερο για κάποιους που έχουν ένα παλιό ελκυστήρα. Αλλά από την έννοια ότι έχεις ένα παλιό ελκυστήρα, ο ίδιος πρέπει να ενισχύσεις. Δεν θα ρίσκω εγώ και εσείς που δεν μπαίνουμε μέσα.
0: Ποιος την κάνει την απογραφή?
1: Σωστό.
2: Απογραφή την κάνει είτε ένας εκ των συνδιοκτητών, είτε ο διαχειριστής αν είναι πολυκατοικία, είτε ο συντηρητής. Ακόμα και εγώ ως αρμόδιος μηχανικός, με εξουσιοδότηση μπορώ να πω να την κάνω.
0: Ωραία. Και αν δεν απογραφεί, τι γίνεται?
2: Αν δεν απογραφεί. Εντάξει, αξιότιμο να το χειριστεί το Υπουργείο. Μπορεί να σου πει ότι.
0: Έχει πρόστιμα να... καταρχάς.
2: Καταρχήν έχει πρόστιμο. Δεν θα σου πει ότι δεν μπορείς καταρχήν να το πιστοποιήσεις γιατί δεν έχεις απογραφή. Ίσως να μην μπορείς να το συντηρήσεις, αν πάμε σε ακραίες μεθόδους. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Καλό είναι να απογραφεί όμως. Δεν έχεις κόστος να απογραφεί. Δηλαδή και να το απογράψεις.
0: Κανονικά, πάμε... κύριε Κρανίδη, νόμιμα δεν θα μπορείς να το, να το συντηρήσεις. Κανονικά.
2: Κανονικά δεν μπορείς νόμιμα. Γιατί να μην το κάνεις νόμιμα? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ας τελειώσουμε.
1: Αν
2: δεν έχει απογραφή, κανονικά ναι. Αν πάμε στην ακραία εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν θα δοθούν κάποιες άλλες ευκαιρίες.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κρανίδη. Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει καταγραφή, να επιβάλλει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μητρό, ναι, για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται συντηρήσεις των ανελκυστήρων?
2: Όχι, δεν το κάνει αυτό. Το κάνει γιατί δεν ήξερε ότι η πολιτεία πώς είναι ανελκυστήρες. Δηλαδή, ναι, καταλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθίστε την καρέκλα, ξεκίνησε το 2008. Είναι μια 18 χρόνια. Και βαλτώσει. Και με δικές μας και προτάσεις, ναι, σαν να επανεργοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο στους Δήμους, ήταν να αντιλοφούν. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Καμία πιθανότητα. Τώρα τουλάχιστον πολύ γρήγορα γίνεται ένα μητρό, γνωρίζει ποια είναι. Και είχε μεγάλη συμμετοχή, σα λέγα 300.000 αιτήσεις ήδη. Περισσότεροι έχουν πάει, έτσι.
1: Προφανώς. Για φορολογικούς λόγους έχει γίνει αυτό, για πάταξη της φοροδιαφυγής.
0: Για ασφάλεια, δηλαδή.
2: Όχι, είναι ασφάλεια.
0: Για ασφάλεια.
1: Μα αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα δηλαδή έπρεπε να γίνει, να μπει στη διαδικασία να υπάρχει μητρό για το. Μα πώς όχι.
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Παρελκόμενα σίγουρα πρέπει. Προφανώς δεν πρέπει να δηλώνεις ότι κάνεις μια συντήρηση.
1: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Το έχουν πιστέψει και οι συντηρητές πάρα πολύ και οι καταστάτες. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτό. Αυτά έχει υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει μια λογική από πίσω, υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, είδατε στα οικόπεδα. 750.000 συμμετοχή, τεράστιο νούμερο.
0: Για τον καθαρισμό, λέμε.
2: Βέβαια, συγκλονιστικό.
0: Κύριε Κρανίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Να πούμε και δύο λόγια για το. Που εδώ ο Παπαδάκης μου λέει γιατί το ονομάσανε Μίδας.
2: Ο Μίδας είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Να πούμε
1: μετά. Βάλτε μια ανωτελεία να πάμε και επιστρέφουμε, κύριε Κρανίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβουλίο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντήρημια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
8: Real FM. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
21: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκας, μέχρι τις 8 είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω. Αν θέλεις, ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΔΔΕ και λοιπά, όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βάση της θεωρίας του. Στην ουσία όμως πού είναι το θέμα, ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία από εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα δοθεί ένα διάστημα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα, διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Για άλλα είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Αυτό μαζί με τον φοροτεχνικό του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε στην τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Ναι. Τόσες δηλώσεις, πια πολλές δηλώσεις προφανώς θα γίνει.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάλουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκής χρόνος. Βεβαίως. Να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να. Όλα
2: και οι μισθώσεις, έχετε δει και όλες οι μισθώσεις.
1: Τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση.
2: Αυτό να το ξεχάσουμε ποιος το κάνει. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο μικρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για τη βραχυχρόνια και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις έχουν γίνει με τον νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και ναι, το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα για την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά, υπάρχει κάποια σημεία που απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό ή με υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό το, ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θα μου δίνει την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Γιατί, αν θυμάστε, στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο μου επιτρέπετε επίσης
1: να πάτε για τις τιμές. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Αυτό που νιώθω κι εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτων, στην κατασκευή. Αν δεν φύγουμε, αν δεν... όλα είναι θέμα παραγωγής. Αν όσο έχουμε ολιγοπόλια. Παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Γρανίδη, εδώ, είναι, θα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα πούμε, νομίζω,
1: γιατί υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε, διάθεσή σα πάντα είναι χαρά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά
1: πρέπει.
0: Με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει η ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
19: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
20: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Ωραία FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι,
1: έχω
0: κάτι
1: πολλές,
0: ανησυχίες.
1: Για τις δημοσκοπίες.
0: Έχεις κάτι φοβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στην τελική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης στα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
1: Μπράβο,
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπετε.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια, τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%, τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι αυτό ένα πέρα, το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς. Είναι σίγουρα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος
1: που το παίζει τα λάθη 4-5 φορές οι υπόλοιποι δεν θα ξέρουμε, νομίζω οι πολίτες.
0: Μισό λεπτό. Εάν δηλαδή ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος.
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσο πολύ,
2: ήταν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο
1: άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία τέσσερις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επί μονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Η ΚΕΔΕ τι προτείνει? Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού και δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα, καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση, το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, λύθηκαν ο κώδικας πολλά, είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άφτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο, αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους, αλλά χρησιμοποιώντας το τοπικό δυναμικό με έναν πολύ παραγωγικό τρόπο να στηρίζει τις κοινωνίες και να τις στηρίζει με έναν πολύ μεθοδικό και Θα μπορούσα να πω πολύ αποδεικτικό τρόπο.
1: Πάντως μία, επειδή πρέπει να κλείσουμε, για να πούμε ότι μία μέρα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διατάξεις του κώδικα.
2: Βεβαίως, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Υπάρχουν πολλοί νεοτερισμοί, υπάρχουν πολλές καινοτομίες. Υπάρχουν και κενά, έτσι, για να. Δεν θα πρέπει πουδενή να είμαστε μηδενιστές και δεν θα πρέπει και πουδενή να θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει τον κώδικα μιας αυτοδιοίκησης η οποία θα μας πάει 30 ή 50 χρόνια μακριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε
2: εγώ
0: καλά,
2: ευχαριστώ.
0: Κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δώσω μία απάντηση στο Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα. Θέλετε να κάνετε black humor και να ρίξετε μπηχτές για τους λακοκέφαλους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι μολάοι έχουν παραλία.
1: Ναι, και με εμένα βρίζει. Αυτό του δεν του απάντησα. Σε μένα, εμένα βρίζει.
0: Όχι, μα μίλησα για την. Γιώργο μου, έλα να σε φιλοξενήσω στο πατρικό μου και να κάνουμε μπάνιο στην παραλία των Μολάων που είναι πάνω στο βουνό στην Κουκούλα.
1: Ναι.
0: Πανανάποδα και τα νερά.
1: Τι να πω, δεν ήθελα να απαντήσω. Λοιπόν,
0: όχι, ήθελα να απαντήσω όμως εγώ τώρα που το είδα.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι πριν από λίγο υπήρξε σύγκρουση οχημάτων στην Αριστερίλωδα κυκλοφορεί στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατευχά. Στο ύψος της Αγίας Παρασκευής υπάρχουν καθυστερήσεις από γλυκά νερά έως την Αγία Παρασκευή.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά.
3: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COST Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COST Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά έως Αγία Παρασκευή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Την ίδια ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
2: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.
3: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει, ειλικρινά.
2: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
3: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα τη βίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα τη στέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

Γιατί μου το έκανες αυτό?

0: κομμάτι. Κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπεις από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: είναι όποια
2: φύγει,
0: και όποια.
2: Έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Αν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο
2: τι
0: μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε.
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι,
0: το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στον κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο.
2: Και τον τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως είναι τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Μα τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει τον Στέφανο Κασελάκη,
2: του
0: θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, τώρα φεύγει από τον Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει.
0: Γιατί. Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί την πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν
2: ρωτήθηκα. Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν το κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα. Μάλλον αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει?

0: κόλλημα, γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια, μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή, δεν θα είναι και τόσο εύκολο, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην ίδια συμμετρομία. Ξεκινήσαμε δηλαδή τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
1: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ την έδιωξα να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με τα 35 δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Βρε, παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται. Δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λες.
2: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης φταίει για την κυρία Τζάκρη, έβγαινε από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας. Δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φταίει η κυρία Τζάκρη γιατί εκείνο γιατί τ' άλλο και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης φταίει ο Γεωργιάδης επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
2: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά γιατί τα παρακολουθείς όλα το σενάριο αποχώρησής της από το Κιφήμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας και βεβαίως είχε πριν κανένα 2 μήνες, 3 θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν ανάψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά
0: με ξεπερνά. Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
2: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
2: Ναι, τη Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεωργή Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο trialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν. Γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους, το Σαββατοκύριακο είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες 2 ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
2: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρου ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένο λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν.

0: Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της Αγκσά της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω, ίσως, το σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει η Αμαλία.
0: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσεις εκεί, ναι, γιατί ναι. Είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στα νησιά είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για το περιθώριο
0: κερδούς. Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο, είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου. Άκου λοιπόν τώρα. Βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. Πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουσες διαφορές?
0: Δεν το ξέραμε.
1: Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
0: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχολοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ 3 χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
0: Ακριβώς, δεν έχουν την κατανάλωση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
1: Δεν κατάλαβα. Το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
1: και έχει αυτές τις διαφορές στην τιμή.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, Αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
3: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
1: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47,
0: ναι,
1: και στο σούπερ μάρκετ 18.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
0: Ακριβώς,
1: εκεί φεύγει.
0: Εκεί φεύγει.
1: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου... Έχει χαθεί μπάλα σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, τα δημοσιογραφικά. Όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοσιογραφικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα. Πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενοίκια, αυτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα ναι. Και σε σένα, Ιωάννη.
0: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει ανατίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βρεφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
1: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα, υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε, βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φίλια Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9 και 47 πάει στα 18. Πώς γίνει να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη, να δούμε ποια προϊόντα οι τιμές, ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, γιατρώντας το ίντερνετ στο επικέντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
0: Για πες το άλλη μια.
1: Δυσκολίες.
0: Δυσκολίες. Bye bye. Έχεις AI. Public.
1: Πώς τα λέει το άτιμο, πώς τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
1: Όχι.
4: Δεν σας κρύβω.
1: Όχι τώρα.
4: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
1: ναι,
4: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
1: Όχι.
4: Και ίδια.
1: Όχι.
4: Γιατί αναρωτιόμουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι.
1: Ως πότε.
4: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
1: Έλατε.
4: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
1: Όχι, να μην
0: ειδηθώ. Όχι, όχι.
1: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
0: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας βγείτε την καρδιά. Μην το κάνετε αυτό.
1: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάματα πρωί. Τι τλειδίσαι.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Δράμα, 22 στην Τρίπολη.
0: Μητέρα,
15: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδος, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες το άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι δεν σου λέω, δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τα 40, δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38, τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που όπως και να το κάνεις δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας ο φωνικός.
0: Έρχεται λέει. Έρχεται προς τα εδώ, κινείται.
1: Προς τα Βαλκάνια.
0: Δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη
0: μέχρι 38, κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός.
0: Ναι.
1: Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν εμπόρες και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή μου είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: τρέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
0: Άκουγα για τη Γερμανία τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα νοσοκομεία μόλις το 1/3 έχει κλιματισμό. Τα 2/3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα γιατί Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές.
1: Όχι βέβαια. Τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα.
0: Χθες η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαντμπρίγκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν.
1: Για να δροσιστούν.
0: Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνεται. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Με
0: αυτά που άκουγε νωρίτερα, λίγο με την κυρία Τζάκρη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Να προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκλειδίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά από μόνο
1: αλλά
0: το
1: στοιχείο. Αλλά είδες το βρέφος που βρήκανε μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι Δηλαδή, όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο. Πω, πω, λέω, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροτής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα με λαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες, οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει «Η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα». Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός, που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Πού να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρις και πας.
0: Πώς τα λέει, καλημέρα και στο Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουνε, λέει, οι πολυεθνικές. Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η μικρή αγορά. Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογενωτικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί, λοιπόν, αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Σημητού. Ωστόσο, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων, στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σίφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ, δηλαδή επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκόλ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάε Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει.
1: Ναι,
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα, καθώς δεν έπρεπε να κάνουν δικαιούχοι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται όσοι ξέρουμε στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολύ σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα ισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 2026, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή του
1: επιδόματος θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 2026. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ.
1: Είδες,
0: και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ
0: χώρια,
1: που
0: ρε,
1: είσαι
0: μου,
1: τόσο στεναχωρημένο
0: δηλαδή,
1: σήμερα.
0: Βαθιά, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Άλλωστε, η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί με αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε όλο το φάγη και, εν πάση περιπτώσει, κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ, καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000, όχι το 2013, έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσαμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι είναι, Πασόκ. Ναι.
0: Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ, ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Οπότε στις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου, μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι guest star έτσι κι αλλιώς. Guest star. Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία, στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας συντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους, έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, και η γιαγιά της φώναζε: Πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι που ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Την πιάσανε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Την ώρα που, αν δεις το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα τη γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που της έσωσαν
1: ακριβώς,
0: τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους. Αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφώνηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα κυριάρχησε και πάλι στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε χθες στο Λουτράκι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia στην 26η θέση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρο σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα τη μοίρα, δηλαδή πώ να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή.
1: Αλήμον.
0: Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στου κύκλου του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική τη στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very, very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί καθόλου. Είμαι κι εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
0: Είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένο.
1: Ναι, ο Ιωσή Καλαμαράκη.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Γιατί, κυρία Τζάκρη, μου μας το κάνατε αυτό, γιατί, δεν μας λυπάστε.
0: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις, καρτούλα του το ξέρει.
1: Α, εντάξει. Είναι, έχει πόνο κρυφό. Εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Έμι Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής στις 12 σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Παρουσία του Πρόεδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κ. Θοδωρκάκου βεβαίως, του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρία Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείται τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Όλες πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση
1: έτσι,
0: με την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε

0: κέφαλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ράσοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό, είναι άκακος, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ράσοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνει, το πιάνει μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λογοκέφαλος.
0: Ακριβώς. Η μητέρα εξοργίστηκε, όπως ήταν λογικό. Τραβούσε και βίντεο και ο ρασοφόρος, όταν το είδε αυτό, της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο. Και πού είσαι ακόμα.
1: Πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξοπλισμό για την κυρία Τζάκρη, ο και συγκεκριμένος δασοφόρος. Μήπως, λέω.
0: Λύσα, λες για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί, ναι. Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω,
0: σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Θα φέρει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω τι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερα για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε. Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε,
1: ναι, τις επισκέψεις του,
0: σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Γέννημα θρέμα, είμαι εγώ Νέος Μυριώτης, όπως
0: ναι, το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
2: Ρίξε μια ζαριά, κάνει.
3: Να σου πω κάτι.
4: Τελείωσε, καλό!
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Λέμε με το που έριξε, τσαπ, πεντάρες.
1: Να, οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό
1: ιστορικό,
0: σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
6: Όχι, μπορεί, πλακά κάνω. Κάνω το.
5: Μουντιάλ βλέπει κανεί. Θα κάνω ψηφοφορία. Ποιο πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε.
7: Η Γαλλία.
8: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο
7: η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν, κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός, πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολλές και τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ
1: μα
0: αυτό
1: είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει
0: και
1: αυτό.
0: Και τένις και τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι... Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα. Και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα της κάλπης και όλα αυτά, δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη,
1: βέβαια,
0: ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Και είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχθηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, η οικονομία, ναι. Αλλά πώς? Τόσους έμεσους φόρους, αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, θα σου πει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στο Πασόκ.

0: Και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζεται στην Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
2: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην ετοιμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
2: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, ναι. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λιακάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ
0: σήμερα.
1: Ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Αυτή δεν φεύγει, παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα. Αυτός είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο, το έχω ξαναδεί τον Ιωσήφ τόσα χρόνια.
0: Από χθες με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα για τη συσκεψή, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ, δηλαδή πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι, ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι, ναι,
0: ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν,
1: εντάξει,
0: πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Κύριε Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει πέρα από δίδυ η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
3: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης.
1: Τρελοπενιντάρης.
0: Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης, θα έλεγα.
5: Ρε κουρέτα!
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε εσένα.
1: Ακριβώς.
0: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία, ναι, ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
6: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν, ναι, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
1: Ακριβώς.
0: Που όταν κατάλαβε τι γινότανε.
1: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
0: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω και σιγά και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαυρογιαλούρος, ο καημένος, ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
1: Ναι.
0: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Scarlett Johansson. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
8: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
9: Κι εγώ θα ήθελα να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
8: Χαρά στο σώμα. Να τη τσιγωθώ εγώ, μπορεί να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
1: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
0: Παύλος πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Ρε εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σε Πέτρο,
1: πολλά.
0: Παύλο, Πετρίνα, Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια
1: μεγάλη
0: πολλά.
1: Γιορτή, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά, και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
10: Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστο.
11: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
10: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά τα έλεγε last year.
1: Μπράβο, last year, έτσι, ναι, έτσι. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
0: Τώρα...
1: έχουν γίνει. Κακό χαμό γίνεται.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβεις τώρα.
1: Όχι, σκοπό. Δεν
0: σκοπό. Έχω πάρει φόρα. Γενικός γραμματέας. Πάμε.
12: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρι. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε.
1: Δρυμύτερος.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
13: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο εθνικές ομάδες που κατάφεραν να βρεθούν τρεις διαδοχικές φορές στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου. Η Δυτική Γερμανία πέτυχε το επίτευγμα αυτό στις διοργανώσεις του 1982, του 1986 και του 1990. Αν και ιτήθηκε στους δύο πρώτους τελικούς, επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το τρόπαιο το 1990, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Την ίδια επίδοση ισοφάρισε η Βραζιλία, η οποία αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Η Σελεσάο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Μέχρι σήμερα, καμία εθνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε 4 συνεχόμενους τελικούς, γεγονός που καθιστά τα επιτεύγματα των δύο χωρών μοναδικά στην ιστορία του θεσμού.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 975.000 οικογενειών αναμένεται να πιστωθεί μέχρι αύριο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Ποσειδώνος και από Λένορμαν έως Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.
26: Real FM.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας.
2: Εμπρός. Μάλιστα, αμέσως. Κυρία Μέρη.
3: Εμένα. Ποιος να είναι. Ναι.
4: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτιθέμεθα να δηλιάσουμε, θα τα κάνει χειρότερα.
3: Τι.
4: Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
3: Όχι.
1: Κυρία Μέρη, κυρία Μέρουλα μου, τι έτσι είπανε, τι έτσι είπα στο τηλέφωνο. Εμπρός, εμπρός, τι.
4: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
1: Της μάνας του, ποιας μάνας του, γαμάρι, ποιο χορτάρι κύριε.
4: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
1: Αρνάκι άσπρο και παχύ. Ακούστε κύριε Αρνάκια, κύριε, κύριε Αρνάκι. Έκλεισε.
5: Έκλεισε, δεν προλάβαμε να μάθουμε, είσαι εδώ. Πού είσαι. Δεν μπορεί, παιδιά. Έχω πει αναπνοή.
6: Σήμερα δεν μπορώ. Έλα, θες να με ξεκάνει σήμερα, αλήθεια.
5: Καλά, πάντα θέλω.
6: Θα το ξέρω, αλλά
5: δεν
6: σήμερα
5: δεν
6: ξέρω. Σήμερα
5: θέλω να πω.
6: Είναι, εντάξει, είναι του έτου των λεπτών ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχει παρακάνει. Πού το σκαρφίσει.
5: Πού θα πάει, θα το πετύχω.
6: Σίγουρα.
5: Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, πολύ, εδώ το αρνάκι άσπρο και παχύ.
6: Πάρα πολύ σε
5: ήλιο καλοκαιρινό. Αυτό. Από το Θεό λέω. Από το τραγούδι, ρε παιδί μου, θυμήθηκα αμέσως.
6: Γιατί ο ήλιος είναι πιο κομψός, γι' αυτό το
5: έλα,
6: λέω.
5: Έλα, 34 λεπτά μετά από τις 9, αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού ανθράκα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
6: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θες να πάμε, στο
5: πάμε. Πάμε, όπου θέλεις εσύ.
6: Ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει, ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κυρίου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει. Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Πες μας, πώς θα γίνει αυτό. Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετοι στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει. Και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει. Τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον, έχεις ακούσει εσύ κάτι.
5: Όχι, και
6: λέει,
5: μάλιστα.
6: Λέει να έρθει, είναι καλοδεχούμενη, αλλά όχι χωρίς οφείλεια.
5: Στην τελευταία συνέντευξη, έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
6: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι. Ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
5: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είναι κάποιοι με τους οποίους. ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τη Λουκά Κατσέλη, με τον κύριο Κοντζιά. Κάποιοι λένε για ένα δίβλο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κ. Φάμελου, αλλά θα περιτεθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. Και μια ανακατοσούρα. Ανακατοσούρ που λες και εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κ. Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε. Δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις. Έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
5: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμούνας διαπραγμάτευση. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
5: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ηρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει για παράδειγμα αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
9: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
5: Νηστεία, προσευχή, μετάνοια. Και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
6: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM, από αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο. Είδαμε καινούργια πρόσωπα. Εντάξει, καινούργια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Είχα πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Ναι, αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
5: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
6: Ξεκάθαρα δεύτερη.
5: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
10: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητικά.
11: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα.
10: Καλά, μην
11: κοροϊδεύουμε. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
10: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
11: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
10: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
6: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
5: Την αλήθεια λέει.
6: Σου λέει πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, τι να πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
5: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επίπεδου, μάλλον Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
6: Και δίνει συμπαθέστατη, κυρία Αναστασίου. Συμπαθέστατη.
5: Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
12: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Άρα θα
12: δηλαδή,
13: υποχωρήσει, λέτε.
12: Όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
13: Άρα τι πρέπει
12: όμως
13: να κάνετε?
12: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήγαν το Champions League μετά. Οπότε ναι,
11: ελάτε για να πάμε καλά.
5: Η Πασοκάρα είναι Λίβερπουλ.
6: Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
5: Καλάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα, όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0, 3-3 και το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες, οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ και Μπαρσελόνα στην κέντρο αριστερά.
6: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιέμαι όμως αν όλα αυτά που γίνονται στην κέντρο αριστερά. Και αυτός ο αναβρασμός, η ανακοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό? Σε ποιον το σκεφτόμουν? Ποιον? Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
5: Έλα τώρα.
6: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
5: Δεν το πιστεύω.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Λέει ο ένας έτσι, ο άλλος γουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένας έτσι, ο άλλος. Δηλαδή, τι να πω.
5: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μας. Καλή εβδομάδα να έχεις. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 αστέρων, Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim
14: for and your... Real FM.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker.
13: άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε!
23: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες!
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
28: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα μπούμε.
1: Μπες, εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Μπες μόνη σου.
0: Τι εννοείς? Στον κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια, κύριε Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Δεν βρίσκει μόνη έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, η σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα το. Κολώνα.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Ναι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην με τα βάζεις μαζί μου. Αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό μου.
0: Το ξέρω,
1: σήμερα,
0: αλλά
1: δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Newcastle Πόσο που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα. Ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας στην Νέα Μπαρσελόνα. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την ιστεροφημία τους, λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαραγκίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκι. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: Ιούλιο
1: η κίνηση είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δίωρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν τα χτυπήματα.
0: Ότι βρίσκονται σε ερμανατεύσεις.
1: Ναι.
0: Την τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, στο Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι εκδοπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής που θα γίνει 7 και 8
0: και
1: Ιουλίου.
0: Δούμε. Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες, παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση σε γάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Λένορμαν έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους, στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία, το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω, νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί,

Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύθηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο Δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο,
από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη: απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου: το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα: η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική: το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω: στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία γράφει ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 σε Ιωάννινα και Χανιά.
0: Midea.
15: Το κλιμα...
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στο Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα, και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία, και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, πολύ ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλό σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει: καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία να ανοίγει, δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτεθήκανε στην Πλεύση Ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την εσχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην εσχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύηση. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα. Τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας. Θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από 5 το Σεπτέμβρη πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Σιγά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας. Έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ, εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω, η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα funds, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν σε άλλη μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζετε.
1: Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζον Ντι με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 2011. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Los Angeles το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το Στίβο Μίκτος Τεντόγλου, θες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλίου σε επικοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λυγεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Για επικοινωνιακές κινήσεις έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία. Εκτακτή οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με την Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Την προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης, των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. 2 άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των 3 με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού forward center Nelly Junior Joseph, που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούρ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, και τι, πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζει τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ κάθε ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
0: Μα για όνομα του Θεού.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγες την περασμένη εβδομάδα σε κάποιους συνομιλητές.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί ναι, το βάζει διαπραγματεύσεις?
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και είναι η δήλωση, και μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο, και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι,
1: με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό,

0: εάν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι, έτσι, αυτό βλέπω εγώ.
1: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
0: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
1: Δύο-τρεις φορές.
0: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
1: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
0: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να... Δεν θέλω τώρα
1: να στεναχωριέμαι.
0: Πάντως, η Δάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα, στην Μπέλα θα την αρπάξει, που λένε έτσι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
0: Τι?
1: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
0: Θα τα αλλάξει ο Νίκος τώρα.
1: Θα αλλάξει, σιγά,
0: τώρα που είσαι στην έδρα της Πέλας. Το άλλο είναι... Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Okay.
0: Ο οποίο είναι απολαυστικό,
1: ναι, ναι, στα πολιτικά. Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά, ωραία, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και
0: καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Έτσι,
0: μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώριζαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με 1%, 1,5%.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
0: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς ότι για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση, μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός.
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονηριές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή

0: πρόσωπο λατρείας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι Νίκο.
2: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
2: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές, στη ΔΕΘ.
2: Στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη. Πολύ πιο απλή.
0: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
2: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
0: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξη δίνει.
2: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
0: Όχι βέβαια. Αλλά
2: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
0: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Εκτός
0: να
1: αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και
2: είναι,
1: υπάρχει άλλο
2: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου ταυτονόητα?
0: Όχι. Είναι ταυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, το αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατέ λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο, δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα.
0: Δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
2: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θεωρώ ότι είναι λίγο
2: υπερβολική. Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
0: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις συνεργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, φάση. Κύριε.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
1: και
0: το
1: εσείς το είπατε πριν.
0: Εγώ σέβομαι, οποιαδήποτε.
2: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
0: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής, και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνευ. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
2: Επομένως, λέτε, θα κατέβουμε στις εκλογές. Ναι. Είπατε, εκ των όνων κάνευ.
0: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
2: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
0: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
2: Πώς δεν έχει τεθεί.
0: Ναι,
2: εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
0: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης του 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
0: από
1: έχετε...
0: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
0: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
0: Σαφέστατα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
17: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
16: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
18: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
19: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη σε μισή ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλών θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότες της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς. Συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο γρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα
1: σε σχέση με την... Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά ήδη όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω
1: η Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος, ρίχνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς. κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενόπιος ενοπίο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι... Νομίζω πρώτα.
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
1: Ωραία να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει να το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτούς του χρόνου που θα γίνουν εκλογές, να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος, αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο έτσι, συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, ο Γιώργος Μητσοτάκης έχει περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυτική...
2: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, από την ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται κι αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι, αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κυρία Υπουργέ. Αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
1: όχι,
2: λογικά.
1: Γιατί μέχρι
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση. Κάτι γίνεται παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων. Να όχι, ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Κάνει και τα δύο. Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα. Για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές οι περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή. Άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς. και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι, είναι όλα έτσι.
2: Δεν
1: είναι
2: να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτή γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος παρελθόντως να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο. Για κάποιο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω τώρα δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι καθένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για Φεύγα τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία.
0: Όχι, για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω διαφορετικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες εν πεν κεν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο που το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο, εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά?
1: Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφραυγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και ένα πληθωρισμό από αυτό. Έχει σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να το αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ ότι το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, να, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel είναι το πρώτο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λήγει το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι κυρίως εξωγενείς, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία, είπε στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Περισσότερα στο enikos.gr. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς την ανατολική πλευρά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Στο νοσοκομείο Ιρακλείου.

0: ασφάλιστη. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται μια 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κέντρο διασκέδασης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στην Αυστρία. Δεύτερος ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, στόχος η συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Από πότε θα ισχύσει το μέτρο, πόσο θα διαρκέσει, τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, υψηλό βαθμός αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί, σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Σος από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια, υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ερώτηση θα ξεκινήσει η εβδομάδα, η πρώτη κομπή της εβδομάδας.
1: Όπα.
0: Εσύ που ξέρεις τα πολλά και σου κατεβάζει, τι ακριβώς θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους φορείς της αγοράς, αφού όλοι απορροφούν τις αυξήσεις?
1: Ρε συνυφλή, έχεις κολλήσει.
0: Τι έχω λύσει?
1: Δεν τα λέμε, μία εβδομάδα τώρα λέμε ότι θα υπάρξει μία συμφωνία κυρίων.
0: Τι συμφωνία κυρίων?
1: Ή και κυριών, αν και στην παρέα δεν ξέρω να υπάρχουν
0: τι
1: γυναίκες.
0: Τι κυρίων συμφωνία, αφού το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ έχω μηδαμινό κέρδος, πείτε τα στους προηγούμενους από εμάς. Πηγαίνουν στους προηγούμενους από εκείνους, λέει ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος.
1: Θα είναι εκεί παρόντες.
0: Ναι, λέει, εγώ δεν έχω καθόλου κέρδος, γιατί απορρόφησα όλες τις αυξήσεις που έγιναν.
1: Δεν λένε αυτό.
0: Τι λένε?
1: Δεν ξέρω, τουλάχιστον εκεί θα είναι, λοιπόν. Πρόεδρος ΣΕΒ,
0: Θεοδωρόπουλος, ναι.
1: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ναι. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Τροφίμων,
0: ναι, ναι.
1: Γιώτης.
0: Mm-hmm.
1: Πρόεδρος Σούπερ Μακετάδων, Μασούτης.
0: Mm-hmm.
1: Και οι οποίοι θα πούνε ότι okay, εμείς θα συμφωνήσουμε ότι θα παγώσουμε ό,τι μπορεί να παγώσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε πού μπορεί να γίνουν κάποιες μειώσεις και αυτές θα τις κάνουμε και θα παγώσουν και αυτές. Mm-hmm. Για ένα διάστημα, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Τρεις μήνες, έξι μήνες. Και βλέπουμε. Και η κυβέρνηση θα πει από την πλευρά της: OK, εγώ αποσύρω το μέτρο. Γιατί τελειώνει έτσι αλλιώς αύριο.
0: Του πλαφών, λες.
1: Του πλαφών στο ποσοστό κέρδους στο περσινό.
0: Mm-hmm.
1: Και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Κάπως να ηρεμήσει η αγορά από το άγχος της ακρίβειας. Αυτά. Τι άλλο θες? Με τίποτα δεν ευχαριστήσεις.
0: Όχι, με τίποτα δεν ευχαριστήσεις. Δεν ευχαριστήσεις με τίποτα γιατί. Θα στο ξαναπώ. Εδώ. Είναι μια καθαρή στρέβλωση της αγοράς. Είναι δυστυχώς όλα ανεξέλεγκτα. Δεν ήταν κάποτε υπό έλεγχο και τώρα ξαφνικά γίνανε ανεξέλεγκτα. Αλλά υπάρχει τέτοια, αν και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, θεωρώ πάρα πάρα πολύ βαριά. Είναι τόσο καρτελοποιημένη η αγορά που δεν βρίσκει άκρη. Τι συμφωνίες κυρίων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι λίγο αστεία η συζήτηση. Δεν λέω για να υποτιμήσω τη συνάντηση. Καλά κάνω και θα την κάνω τη συνάντηση. Ωστόσο τη βλέπω χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί κάθε μέρα είναι βαρετή αυτή η συζήτηση. Και θέλω να σου πω και κάτι. Επειδή ακούω συνεχώς, άκουγα πριν και τον Αντώνη το Δελατόλα, που λέγει στον Νίκο Χατζηνικολάου, να μπαίνω στο πόσο κάνει και τα λοιπά και θα πάω να πάρω το ένα προϊόν από εδώ, το άλλο από εκεί. Ρε εσύ Αντώνη, δεν έκανε κανείς την πλατφόρμα για να πας να αγοράσεις το πιο φθηνό από εδώ και το πιο ακριβό από την Κολοπετινίτσα. Χάνουμε και την κουβέντα, χάνουμε και την ουσία της συζήτησης. Η πλατφόρμα είναι για να κάνεις μία σύγκριση, να βλέπεις τι γίνεται και να πιεστεί, αν πιεστεί, αν είναι μοχλός πίεσης, να πιέσει τα σούπερ μάρκετ. Όμως θέλω να σου πω, συνεχίζω εγώ την αιμονική δουλειά με πολύ πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι ένα σούπερ μάρκετ, ένα. Στα 10 προϊόντα που έχω βάλει, είναι το ένα που έχει σταθερά 1 ευρώ παραπάνω την τιμή. Ένα
1: σε
0: ευρώ.
1: Σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.
0: Όχι σε ένα. Σε 10 προϊόντα παίρνω εγώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
0: Δηλαδή, είναι έχουν κάνει λάθος και είναι τυπογραφικό, για να μην τους αδικώ, αλλά σε όλα τα προϊόντα, στα 10 προϊόντα που έχω βάλει εγώ, είναι σταθερά 1 ευρώ πάνω από
1: ένα ανεξαρτήτως.
0: Ανεξαρτήτως.
1: Τιμής, δηλαδή και 3 να κάνει και 5 να κάνει 1 ευρώ πάνω.
0: Ακριβώς. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Και εμένα, τώρα που το λες.
0: Δηλαδή, σου έλεγα την προηγούμενη φορά λιφόμενο τυρί που παίρνουμε. 1 ευρώ παραπάνω. Έβαλα σήμερα βούτυρο συγκεκριμένο. Όχι μαργαρίνη, βούτυρο. Έτσι, συγκεκριμένο. Που λέμε τύπου. Το βούτυρο τύπου κερκύρας. Έτσι.
1: Το κερκύρας.
0: 1 ευρώ επάνω. Και σε 4-5 άλλα προϊόντα, 1 ευρώ επάνω.
1: Σε πιστεύω προφανώς και είναι παράδοξο.
0: Και λέω, στην παραδοξότητα αυτή, ή οι άλλοι έχουν τρομερές προσφορές που δεν μπορεί να πάρει αυτός, που δεν γίνεται γιατί είναι τεράστια λυσίδα, ή κάτι άλλο γίνεται.
1: Όχι, παιδί μου, μα ένα από τα πράγματα που κάνει το πόσο κάνει είναι ότι και αυτοί το κοιτάνε. Δηλαδή, όπως το κοιτάς εσύ, όποιος το κοιτάζει, περισσότερο από εμάς το κοιτάζουν τα τμήματα marketing, τα εμπορικά τμήματα. Των αλυσίδων.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να το κάνουν δηλαδή. Αλλιώς δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να τους απολύσουν. Mm-hmm. Διότι αυτοί πρέπει να κοιτάξουν και να δουν αυτό που λες εσύ και να πούν: τι γίνεται, ρε μάγκα, εμείς εμφανιζόμαστε ένα ευρώ πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα μας πάρει εμάς?
0: Μα είναι και τεράστια διαφορά, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είναι ένα παράδοξο. Ευρώ παραπάνω.
1: Κοίτα, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. διότι οι συμφωνίες κυρίων είναι μεγάλη εφεύρεση της σοσιαλδημοκρατίας και ο Ανδρέας Παπανδρέου το εφήρμοσε όταν ήταν πρωθυπουργός και στα πρώτα του βήματα και αργότερα. Εγώ δεν πολύ πιστεύω. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι καλό το ότι γίνεται σε ανώτατο επίπεδο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έτσι, διότι θα είναι εκεί ο Χατζηδάκης, θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός. Είναι καλύτερο από το να μην κάνουν τίποτα.
0: Δεν το υποτιμώ καθόλου. Απλώς λέω κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει κάτω στην αγορά είναι πολύ πολύ αχαλήνοτο. Και εδώ έχεις να κάνεις πρόσκληση με οργανωμένες αγορές. Τι σου λέει συνεχώς ο πεταλάς όταν το βγάζεις? Σου λέει, παιδιά, το σούπερ μάρκετ αποτελεί, πιάνει ένα μέρος του λιανεμπορίου. Δεν είναι όλο το λιανεμπορίου.

0: παράδοση. Δηλαδή, μπορεί σε μια χώρα να είναι διαφορετική ονομασία, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Το αληφόμενο, ας πούμε. Που λες εσύ, τυρί. Αυτές δεν θέλουν να μπουν στη συμφωνία. Γιατί θεωρούν ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι αντίθετες στην ελεύθερη αγορά και είναι σαν να αυτοκατηγορούνται ότι κάνουν σπέκουλα με τις τιμές τους. Κάνουν, δεν κάνουν, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εσείς την κάνετε κάθε πρωινό, δεν έχω εγώ να πω, δεν την έχω ψάξει περισσότερο. Άρα είναι μια προσπάθεια, δεν είναι κακή προσπάθεια, διότι πάμε σε αποκλιμάκωση πληθωρισμού, όχι αμέσως. Μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός δεν θα είναι στο 5 που έφτασε, θα είναι σε χαμηλότερο κάθε ο ετήσιος δηλαδή. Το πρώτο τεστ είναι αυτό το μήνα, να δούμε αν ο πληθωρισμός, αυτό που θυμάσαι που το έλεγα ότι είναι σημαντικό να το κοιτάμε και αυτό, τι έκανε αυτόν το μήνα σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο. Διότι περιμένω ότι αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο, θα πρέπει να έχουμε μείωση
1: του πληθωρισμού.
0: Μείωση. Ναι. Διότι για μειώθηκαν τα καύσιμα. Τα οποία δεν μειώθηκαν πάρα πολύ, αλλά μειώθηκαν αισθητά. Και τα οποία, από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς εκεί θα σταματήσουν. Διότι πάλι είχαμε, ενώ πήγαινε προς τα κάτω, έπεσε και κάτω από τα 70 το περίφημο Brent. Πάλι τσίμπησε, πήγε στα 72. Με το παραμικρό που διαφωνούν οι Ιρανοί. Με τους Αμερικάνους που διαφωνούν, τώρα βάζουμε και την Τουρκία στην εξίσωση. Έχουμε καινούριο κόλπο. Η Τουρκία θα παίξει, λέει, κάποιο ρόλο. Άρα πρέπει και η Τουρκία να είναι σε μια γραμμή σταθερότητας και εσωτερικής, αλλά και των παρεμβάσεων που θα κάνει σε αυτό το μέτωπο του Περσικού κόλπου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάει τώρα ο Τραμπ μέχρι την Άγκυρα. Θα δούμε τι θα ξημερώσει.
1: Πώς το φτάσει από τις ντομάτες τον Τραμπ? Ρέμισε λίγο, ρε συμπάμπη. Πάει κάθε φορά που κάνει το αλυσίδα. Από εδώ, από εκεί πηγαίνει, όλα εξαρτώνται από τις μεταφορές πετρέλαιο, Τραμπ κτλ. Ηρέμησε λίγο. Κάτσε να φύγουμε από την ελληνική αγορά. Μιλήσαμε για την καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς. Τι πήγε στον Τραμπ?
0: Όταν λες καρτέλ τώρα, τι εννοείς εσύ, για να είμαι σίγουρος?
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ για να μπορέσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Με έχεις ξαναρωτήσει. Με έχεις ξαναρωτήσει για την εναρμονισμένη
0: πρακτική. Για να είμαι σίγουρος ότι εσύ λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, όχι. Να με τσεκάρεις τα λες όλα αυτά.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, εγώ μιλώ για την πρακτική της και την εναρμονισμένη πρακτική. Έτσι, την απόφαση κάποιων οι οποίοι λένε, μαζεύονται δύο, είναι πολύ περισσότεροι, λέω, ο Μπάμπης και ο Μάνος οι χονδρέμποροι, και πάνε στον παραγωγό τον Σαπρανίδη και έχουν συνοηθεί την τιμή που θα χτυπήσουν το προϊόν. Να μην μπορεί ο Σαπρανίδης να το πουλήσει.
0: Σε αυτό το επίπεδο, στα νοπά δηλαδή, στα φρέσκα.
1: Ένα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην μετάστη, στο ότι το πουλάμε όλη την ίδια τιμή.
0: Κάτσε. Έτσι. Αυτοί που λες, ένα-ένα, εσύ θα μπερδευτώ, που λες και εσύ.
1: Δεν μπερδευτώ. Λοιπόν,
0: αυτοί δεν θα πάνε στο τραπέζι σήμερα του Πρωθυπουργού. Αυτοί. Που είναι κρίσιμο θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι οι χονδρέμποροι κρέατος δεν είναι πολλοί. Δύο-τρεις να είναι, τέσσερις μαξ. Έτσι, και οι δύο-τρεις είναι που κάνουν τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί πρέπει ο Θεοδωρικάκος να το ψάξει. Ας τους φωνάξει αυτός. Για τους πήρε μάγκες, ανέβηκαν τα. Τα μοσχάρια, πέσαν τα μοσχάρια όμως τώρα λίγο. Τι κάνετε εσείς? Έτσι.
1: Ναι, okay. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αλλά είναι αυτή.
1: Πάμε νοπά. Πάμε.
0: Τα νοπά είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία.
1: Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Και είναι μέχρι του σημείου που σου λέω ότι την περασμένη εβδομάδα μου έκανε εντύπωση η αποκάλυψη εκπροσώπου συνεταιρισμού που είπε ότι ξέρετε κάτι, εμείς πουλάμε ανοιχτή τιμή. Δηλαδή τα παίρνει. Το προϊόν μας
0: και
1: παίρνει
0: τα κεράσια.
1: Και δεν
0: ξέρεις τι τιμή τα έχει πουλήσει, αυτό λες.
1: Ναι, πηγαίνει, τα πουλάει, έτσι, και έχουμε τη συμφωνία ότι ό,τι είναι θα μας δώσει μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό το ψάξαμε οικονομικά, έχει μία λογική και ένα επιτρεπτό όριο 15 ημερών. Το ψάξαμε όσο μπορεί και η τακτική.
0: Και αν είναι κοινοπραξία, αν είναι συνεταιρισμός.
1: 15 ημέρες. Ναι. 15 ημέρες. Εδώ μιλάμε για ένα εξάμηνο.
0: Εξάμηνο είναι υπερβολικό.
1: Δηλαδή εδώ. Θέλω να πω, όταν μιλώ για στρέβλωση, δεν ποινικοποιώ καμία κατάσταση. Προσπαθώ να πω, να φωνάξω κι εγώ μαζί με τους υπολείπους, ότι παιδιά, εδώ υπάρχουν πολλοί νευραλγικοί τομείς της αγοράς που δυστυχώς λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Λοιπόν, θα σου πάρω, γιατί μου το εξήγησε ένας που ξέρει την αγορά, του κερασιού.
1: Ναι.
0: Τα κεράσια φέτος ξεκίνησαν πολύ ψηλά, ενώ γνώριζαν ότι η παραγωγή θα είναι καλή. Αλλά σου λέει δεν την έχουμε ακόμη στο χέρι. Άρα τα πρόημα ξεκίνησαν πολύ ψηλά. Άρχισαν να μπαίνουν οι κερασιές στην παρτίδα και κανονικά έπρεπε να πέσουν. Πέσανε.
1: Ναι, πέσανε
0: όμως αρκετά. Εκείνη το ερώτημα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το λέω αυτό διότι εσείς το πρωί έχετε

0: και την παρτενέρ σας εκεί που τρώει μόνο κεράσια.
1: Έχεις δίκιο, όχι δεν τρώει κεράσια, αλλά κάθε μέρα για τα κεράσια μιλάμε.
0: Α, δεν τρώει κεράσια.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκίνησα, γιατί είναι και καλή μέθοδος αυτή. Αν είσαι καχύποπτος, λες τα ανεβάζω στο Θεό. Ναι. Το ρίχνω ελάχιστα και λέει κι άλλο πώ πέσανε τα κεράσια.
0: Πάρε κεράσια, είναι φθηνά.
1: Πάρε κεράσια, είναι φθηνά. Καταλάβε. Χωρί να σημαίνει. Γενικότερα όμω, λέει σήμερα το καρπούζι, παιδιά, το είχε στο Ρέντι 69 λεπτά. Την περασμένη εβδομάδα που μιλούσαμε με Μανάβ, μα έλεγε ότι το πουλάω ένα 19. Και λέω εδώ, όταν μπει στη διαδικασία.
0: Και σα έλεγε ότι είναι άλλο καρπούζι αυτό.
1: Ναι, είναι άλλο καρπούζι αυτό. Πρέπει να δει και τα λοιπά. Είναι με νερό, είναι, το ποτίζουν με Εβιάν. Δεν ξέρω τι. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω.
0: Α, δεν είναι επιτέλεγο, δεν το
1: θέλω. Αναγιά σου. Αναγιά σου.
0: Το ξέρει ότι το Εβιάν τώρα που τα λέμε, γιατί για τι ξένε μάρκε μιλάμε πιο ελεύθερα, είναι αλήθεια. Ναι. Διότι έχουμε περιορισμού. Το Εβιάν. Του κάνανε μια καμπάνια πριν από μερικά χρόνια ότι έχει στερέψει η πηγή, ότι δεν βγάζει το κανονικό νερό και ότι αυτό το νερό που βγάζει τώρα δεν είναι και πολύ σπουδαίο. Οπότε ξαφνικά ανέβηκαν οι πωλήσεις του Βιτέλ, που είναι σε μια άλλη περιοχή της Γαλλίας, και ανέβηκαν στο Θεό.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισαν να ψάχνονται οι άνθρωποι του Εβιάν τι είχε γίνει, τι είχαν πατήσει.
1: Ναι,
0: διότι στο εμπόριο είναι ο θάνατός σου η ζωή μου.
1: Και βέβαια τώρα να πούμε μια και μιλάς για το εμπόριο και για τη Γαλλία και τα λοιπά. Εάν κοιτούσες λίγο μπροστά, αν σήκωνες τη ματιά σου από αυτά τα διαβάσματα και τις αναλύσεις και τα λοιπά και έβλεπες μπροστά την αγορά, τώρα θα είχαμε γίνει ζάπλουτοι. Θα είχαμε πουλήσει air condition στη Γαλλία και θα ήμασταν μάγκες τώρα. Τώρα θα είχαμε αποσυρθεί, θα είχαμε πάρει σύνταξη. Πέντε κοντέινερ να πει. Φορτώναμε 5 κοντέινερ, αν το έλεγε την περασμένη εβδομάδα, μου λέει μάλλον δεν έχουν air conditioning στη Γαλλία. Φορτώναμε 5 κοντέινερ, πηγαίναμε, τη στείναμε έξω, πέσει έναν δρόμο.
0: Ναι. Εντάξει, σε έναν εμπορικό δρόμο.
1: Τη στείναμε εκεί στο, πώς το λένε.
0: Ρίτερη Βολία.
1: Άναγια σου. Άναγια σου, έτσι όπως το λες. Μ' αρέσει κιόλα εκεί. Και μοιράζαμε air conditioning. Κοίτα, χρυσοπουλούσαμε κιόλα. Βλέπει, παίζουν ξύλο. Για ένα air conditioning φορητό. Φορητό κυρίω και φορητά θα παίρναμε. Γιατί λέει απαγορεύεται να βάλουμε.
0: Κάτσε τώρα. Έλα. Που μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ θες να μου πεις ότι οι έμποροι που φέρνουν air conditioning στην Ελλάδα, οι μεγάλες μάρκες, δεν σκέφτηκαν ότι είναι ευκαιρία να στείλουν μεγάλες παρτίδες στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, που γίνεται χαμός. Αν και κοίταγα τις τιμές.
1: Ναι. Μπήκα. Είδες τιμές.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι. Και.
0: Είναι παρεμφερείς.
1: Με
0: δηλαδή,
1: εδώ.
0: Κάποτε ήταν ακριβότερα στη Γαλλία, ας πούμε, τα air conditioning ήταν ακριβά γιατί δεν βάζανε αρκετά μέσα, δεν είχαν καλό εμπόριο. Την πατάγανε όπως την πατάμε εμείς ορισμένα προϊόντα. Αλλά τώρα οι τιμές τους είναι κανονικές.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε καλές τιμές. Αν σε κάτι υπάρχει ανταγωνισμός, είναι σε αυτό.
1: Μπάμπη μου, γιατί κοίταξε, δεν συνέβη ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία. Αν συνέβη, πες ότι ήμασταν Γαλλία εμείς και δεν είχαμε air conditioning. Και ξαφνικά σκάει αυτός ο καύσωνας και έχουμε χτυπάω ξύλο, έχουμε εκατοντάδες νεκρούς. Και εμφανίζονταν τα air conditioning.
0: Όσο.
1: Τι είναι, στα πήγες δεν σου λέγα, Έλαβες, πόσα θες, δύο κομμάτια. Ωραία, τι περιουσία έχεις. ένα χωραφάκι, γράψε το χωραφάκι. Ένα αυτό. Αυτό θα γίνονται στην Ελλάδα. Τώρα τι μου λες, έχουμε καλές τιμές, γιατί η κουλτούρα μας είναι, πόσα κλιματιστικά έχεις στο σπίτι σου.
0: Τρία.
1: Έτσι.
0: Το τρίτο το έβαλα πέρυσι.
1: Ναι.
0: Είχα ξεκινήσει στο σπίτι να έχω ένα. Μετά αργότερα είπα δεν γίνεται, πρέπει να βάλουμε άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι λέω δεν γίνεται, όταν πάω και κάθομαι το μεσημέρι και γυρνάω σπίτι από εδώ να καθίσω να γράψω, είναι και το δωμάτιο από τη μεριά την νότια, ανέβαινε η θερμοκρασία φουλ, άλλαζα δωμάτιο, πήγαινα στο άλλο που είχα το εκποντήσει. Και μετά λέω δεν πάει στο καλό. Α, βάλω ένα air condition, τόση δουλειά κάνω.
1: Α, βλέπεις.
0: Τρία.
1: Όριστε. Εγώ έχω τέσσερα.
0: Μόνο η τουαλέτα είναι χωρίς air condition.
1: Τέσσερα και το ένα 18. Έτσι, για να εξηγούμε, θα μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, αυτά. Καταλάβεις, γι' αυτό τα πουλάνε σε καλές τιμές. Αν ούτε. Και βέβαια, υπάρχει το άλλο κομμάτι στα air condition. Αυτό που λέει έχω βάλει. Έχει το πανάκριβο το air condition Σαπρανίδης και εμφανίζεται το άλλο το Yotex. Ξέρω εγώ. Και παίρνει τον τεχνικό που είναι με τα κλιματιστικά και ο ψυχτικός και του λες εσύ αυτό το Yotex είναι καλό. Λέει το ίδιο είναι της εταιρείας Σαπρανίδη. Έτσι. Μόνο που το ένα έχει 1000 ευρώ, το άλλο έχει 400 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα όμως πρόσχε.
1: Ναι.
0: Πήγα στο εξοχικό στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό δεν έχω air conditioning.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά το εξοχικό βλέπει βοριά.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Τώρα, όταν δεν φυσάει το βοριαδάκι.
1: Ούτε ανεμιστήρα, οροφής, ανεμιστή, κάτι.
0: Στο ένα τέτοιο έχω ανεμιστήρα οροφής, πάντα είχα και τον άλλαξα κιόλας, γιατί ο παλιός έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Αλλά στα άλλα δωμάτια δεν έχω. Έχω ανεμιστήρα σε δάφους.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εδάφους σε δάφους.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αν είσαι οκ με αυτό, μια χαρά.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα όπως το πιστεύω. Οκ, δεν μπορείς να είσαι πάντα.
1: Ναι,
0: αλλά θα κάνεις και το ντουσάκι σου, θα πας και μέχρι τη θάλασσα. Έχουμε δόξα τω Θεώ. Ευλογημένος είναι ο τόπος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, air condition δεν έχω βάλει ακόμη.
1: Εντάξει. Γιατί όμως?
0: Γιατί δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Διότι πίστευα ότι δεν πρέπει να έχουμε air condition παντού.
1: Ο λόγος μου τον εξηγείς.
0: Είναι μια ανομαλία από τις πολλές που σέρνω.
1: Α, εντάξει. Δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα που θες να πεις ότι. Μένον σε έναν παραδοσιακό οικισμό και δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι.
0: Όχι, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σπίτι, όσο εργοδίσουν για να βάλω, δεν μπορείτε να φαίνονται από πουθενά.
1: Α, οκ, γι' αυτό λέω.
0: Αυτή είναι η άλλη τέτοια που την έχουν πατήσει εκεί πέρα. Παρίσια, Βρυξέλλες κτλ. Διότι τα κτίρια τα περισσότερα είναι ιστορικά χαρακτηρισμένα, δεν μπορούν να βάλουν στην πρόσωψη
1: τίποτα. Γι' αυτό έβλεπα ότι το ξύλο που έπεφτε για φορητά εργοδίσουν. Είναι τα φορητά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί απαγορεύεται να βάλει.
0: Δεν
1: μπορεί
0: να βάλει τίποτα στην πρόσωψη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πάμε αλλαγή ημιώρου.
0: Αφού λυπηθήκαμε τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έρχονται εδώ για διακοπές όλοι.
1: Σωστό είναι.
0: Όλοι. Τους χωράμε.
1: Σωστό είναι. Να φύγουμε εμείς. Φτάνει πια.
0: Αυτό που λες πρέπει κάποτε να συζητηθεί σε επίπεδο προεκλογικής καμπάνιας. Αν οι επιτυχίες του τουρισμού σημαίνουν ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα κομμάτια της ελληνικής γης στα οποία δεν θα πηγαίνουν οι Έλληνες.
1: Α, ναι, εντάξει, προφανώς. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Συνελήφθη 65χρονο στη Φθιώτιδα για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου. Φέρεται να τον παρέσυρε στο όχημά του και να τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 29 στη Ρόδο.
14: Μιντέα.
15: Το κλίμα
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

0: Λοιπόν, Μάνε, σήμερα, 7 Ιουλίου, έτσι, όχι σήμερα, στις 7 Ιουλίου, το Ντυρί είναι ανοιχτό και θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιο μέλλον σας ταιριάζει. Θα πάτε στο Ντυρί Programs Fair 2026 και θα δείτε το μελλοντικό σας εαυτό σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα. Θα δείτε τις επιλογές που προσφέρονται αν σπουδάζεις παράλληλα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σας επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της προτίμησής σου. Όλα αυτά κάνουν τον Ντυρί την επιλογή σπουδών που θα σε προετοιμάσει για κάθε μέλλον στο Ντυρί Programs Fair 2026, 7 Ιουλίου. Σημειώστε το. Θα μάθετε επίσης και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην εκπαίδευση. www.acg.edu.
1: Τι άλλο θες να πούμε?
0: Δεν ξέρω. Με ρωτάνε αν διάβασα τι έγραψε ο Μητσοτάκης. Και λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Δεν γίνεται διαβάζω κάθε μέρα αγαπημένο μου Facebook τι έγραψα.
1: Ναι, τι.
0: Οπότε δεν έχω προλάβει να διαβάσω τον απολογισμό που έχει κάνει, αλλά στο ερώτημα γιατί κάνει απολογισμό για τα 7 χρόνια και δεν κάνει το συνηθισμένο καθεκά στην Κυριακή της εβδομάδος απολογισμό, είναι γιατί η επταετία είναι σημαδιακό πράγμα. Κλείνει η επταετία αυτές τις μέρες.
1: Δεν μ' αρέσει όπως το λες.
0: Ναι, έτσι πάει. Η επταετία του Καραμαλή. Η επταετία των Χουντέων.
1: Ναι.
0: Έτσι, με οι επταετίες είναι σημαντικό. Είναι το ότι το νούμερο 7 έχει ιερότητα.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι πρέπει η κυρία Καριστιανού να το εξηγήσει. Γιατί το νούμερο 7 παίζει ρόλο στη ζωή μας και πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
1: Για πάμε να μιλήσουμε για κάτι καθημερινό τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άρη Ζωγράφο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζωγράφε.
0: Χαίρετε, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς επίσης.
1: Τώρα, έχουμε αλλαγές στο διαδικαστικό μέρος της έκδοσης διπλωμάτων. Θα μας βοηθήσετε, κύριε πρόεδρε, να μας πείτε δύο πράγματα πρακτικά.
2: Έχουμε πολλές αλλαγές, αλλά κινούμαστε πάντα σε βήμα σημειωτών. Να μην πω ότι πάμε και βήματα προς τα πίσω.
1: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί όντως είδα και εγώ τις αλλαγές που λέει με τα μικρόφωνα και τις κάμερες κτλ. Και το ακούμε κάποια πενταετία τώρα.
2: Πολύ σωστά είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ το ακούω εδώ και 40 χρόνια. Έχω δει, ξέρετε, δεκάδες επαναστάσεις, αλλά όλες αυτές έχουν μείνει στα χαρτιά.
1: Ναι.
2: Οι κάμερες που αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσια διαβούλευση, όχι διαβούλευση, στο δημόσιο διάλογο, είναι σμοθετημένες εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά προσέξτε, οι κάμερες θα είναι χρήσιμες μόνο αν αποτελέσουν το τελευταίο κομμάτι μιας ριζικής μεταρρύθμισης για την άδεια οδήγησης ή για το δίπλωμα κινητικότητας που παλεύουμε εμείς. Ξέρετε, επειδή πριν λίγο μίλεγα με έναν συνάδελφό σας, τι είναι σήμερα οι κάμερες. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για τις σχολές οδηγών.
0: Αυτές, γιατί, τώρα μιλάμε για ποιες κάμερες, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
2: Για τις κάμερες οι οποίες θα μπουν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα καταγράφουν σε πρώτο χρόνο τι συμβαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και έξω από το αυτοκίνητο. Αλλά ήθελα μόνο να σας πω αυτό, γιατί είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για τις σχολές οδηγών. Και ξέρετε γιατί. Ακούστε. Η διαφορά στην Ελλάδα, οπουδήποτε είναι αυτή, δεν φοβάται το φακό. Φοβάται την αλλαγή των κανόνων. Ακούω για ψηφιοποίηση και κάμερες, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα αυτό. Ότι προσπαθούμε να βάλουμε συναγερμό σε ένα σπίτι που δεν έχει πόρτες.
0: Ναι. Γιατί λέτε ότι η κάμερα θα καταγράφει τι γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο του δασκάλου με το οποίο περνάει τις εξετάσεις ο υποψήφιος. Σύμφωνοι, αλλά ότι αυτό δεν εμποδίζει αν χρειαστεί να γίνει κάποια συναλλαγή, θα γίνει αλλού.
2: Μα εννοείται, ξέρετε, από μόνες τους οι κάμερες οπωσδήποτε θα φρενάρουν λίγο αυτή την ασυδοσία η οποία υπάρχει και συχνά πυκνά περιγράφετε κι εσείς. Το θέμα είναι ότι οι κάμερες από μόνες τους, είχαμε προτείνει εμείς πριν 20 χρόνια, θα μπορούσε να είναι και ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να καταγράφεται όλη η εξέταση και αυτή να παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό με τη μορφή ενός DVD ή σε ένα στικάκι.
0: Ηλεκτρονικά, εντάξει.
2: Ναι, ηλεκτρονικά. Και να την κουβεντιάζει και να την βλέπει μαζί με τον δάσκαλό του και να βλέπει τα σωστά, τη μία, τα λάθος, μία κλπ. Θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Έτσι όπως πάει να μπει, πάει να μπει στην ουσία για να κουκουλώσει μια διαδικασία που έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και 20 χρόνια. Προσέξτε, η διαδικασία την οποία συχνά πυκνά πανηγυρίζει το Υπουργείο. Ξέρετε, ναι. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί? Γιατί την ίδια ώρα νομοθετεί και αναγκάζει το δάσκαλο να συμμετέχει στην εξέταση πες στο όχημα. Αυτό το σύστημα δεν ελέγχει τη διαφορά. Την θεσμοθετεί. Και το χειρότερο, για μας ευνουχίζει παιδαγωγικά και το μαθητή. Του στερεί δηλαδή την αυτονομία. Αντί το παιδί να νιώσει οδηγός, παραλύει από το άγχος της εξέτασης, μειώνοντας την απόδοσή του κατά 25-50% τη στιγμή της κρίσης.
1: Να ρωτήσω το εξής. Για να είμαστε και λίγο πιο πρακτικοί για εκείνους που εδώ και πολλά χρόνια έχουν βγάλει δίπλωμα και τα λοιπά, δεν έχουν παρακολουθήσει τι γίνεται. Σήμερα που μιλάμε, αν εγώ έρθω να ξεκινήσω μαθήματα να βγάλω δίπλωμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον τρόπο με τον οποίο βγάζαμε δίπλωμα πριν από 30 χρόνια, σωστά?
2: Χειρότερα.
1: Το χειρότερα γιατί το λέτε?
2: Διότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι μια διαδικασία που παραπέμπει στο 1980, η τεχνολογία όμως έχει αλλάξει, τα οχήματα έχουν αλλάξει, η κοινωνία της κυκλοφορίας έχει αλλάξει και το να εκπαιδεύουμε και να εκσταζόμαστε σήμερα στο παρκάρισμα και στη γωνία είναι από μόνο του ένα πισωγύρισμα.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Για να καταλάβω, εννοώ έτσι, δεν είναι
2: εννοώ ότι το να εκπαιδεύει σήμερα κάποιον ο οποίος έρχεται να βγάλει ένα νέο δίπλωμα και θα οδηγήσει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο στο οποίο υπάρχει το χείλα σύστη, υπάρχουν οι κάμερες οπισθοπορίας, υπάρχουν όλα αυτά τα καλούδια και να του μαθαίνεις εσύ πώς θα ξεκινάει στον ανήφορο.
1: Που στο παρκάρει μόνο του μερικές φορές.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι στην ουσία τι κάνεις, αφαιρείς από την εξίσωση της εκπαίδευσης το κυρίαρχο. Πού είναι ποιο? Που είναι πώς συνεπάρχει σήμερα στην κοινωνία της πληροφορίας με όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία την οποία πρέπει να έχει. Πώς αναπτύσσεις κουλτούρα κινητικότητας.
0: Αυτό δεν έχει συζητηθεί να αλλάξει. Δηλαδή τώρα, ως γνωστόν, μπαίνεις στο συγκεκριμένο σημείο, κάνεις γύρω-γύρω το τετράγωνο, κάνεις ένα παρκάρισμα ή ένα δεύτερο, μια καλή οπισθογωνία, προσέχεις να μην περάσεις κανένα στόπ και πάμε παρακάτω. Κανονικά δεν θα πρέπει να κόβεται κανείς ποτέ.
2: Ναι, έτσι είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι πιο ότι αφού θεσμοθετήσαμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, πάμε τώρα να βάλουμε κάμερες. Να ελέγξουμε τι. Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να απεμπλακεί ο εκπαιδευτής από τη διαδικασία των εξετάσεων. Δεν έχουμε καμία θέση μέσα στο όχημα. Ο ρόλος μας είναι να εκπαιδεύουμε σωστά τους μελλοντικούς οδηγούς και όχι να αποτελούμε μέρος ενός παράλογου συστήματος που δεν συνιστάται σε καμία σύγχρονη χώρα.
0: Αυτό όμως, κύριε Ζωγράφε, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχουν οχήματα που δεν είναι τα δικά σας για να πηγαίνουν να περνάνε?
2: Θα μπορούσε να έχει και το κράτος οχήματα, θα μπορούσε και ο εκπαιδευτής να, ξέρετε, να παραχωρήσει το όχημά του. Δείτε λίγο, αυτή τη στιγμή στις εξετάσεις μοτοσυκλέτας, ο μαθητής είναι μόνος του μοτοσυκλέτα. Και παραχωρεί ο δάσκαλος.
0: Βέβαια.
2: Σωστό. Καταλαβαίνετε γιατί ότι όταν...
0: Τρικάβαλο για να περάσουμε, να πάρουμε το δίπλωμα δεν προβλέπεται.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ένας εκπαιδευτής κάνει σωστά τη δουλειά του, ξέρετε, μπορεί να δώσει το όχημα στο εκπαιδευόμενό του να μπει σε μια διαδικασία εξέτασης. Εμπιστεύεται λοιπόν το δημιούργημά του. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μας θέλουν ακόμα και σήμερα μέσα στο όχημα? Αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων είναι αυτό το τρίγωνο το οποίο δημιουργεί τα μύρια όσα σήμερα στην οδική ασφάλεια. Και πρέπει κάποτε να σπάσει. Αν δεν σπάσει αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι άλλο για να αρτιόμαστε.
0: Μάλιστα. Άλλες αλλαγές υπάρχουν που σας παιδεύουν ή που δεν βγάζουν άκρη?
2: Είναι τρομακτικό το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας έχουν απαξιώσει, μας έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαστε γραμματείς και γραφειοκράτες μέσα αυτό το ψηφιακό χάος των περιφερειών. Είναι απίστευτο το πώς αυτή τη στιγμή η ουρά, η φυσική ουρά, έχει μετατραπεί σε μια ψηφιακή ουρά. Εμείς προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να κλείσουμε για τον μαθητή μας ημερομηνίες εξετάσεων και καθόμαστε άπειρες ώρες. Χαμένες ώρες για κάτι το οποίο έχει λυθεί και είναι αυτονόητο σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες κάνουν booking.
0: Δηλαδή, τι εννοείται, ότι αν θες να δώσεις για δίπλωμα, πόσο χρόνος χρειάζεται?
2: Αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής. Κάθε Τετάρτη στο κεντρικό τομέα, κάθε Τρίτη στο δυτικό, κάθε Δευτέρα στο ανατολικό, οι δάσκαλοι οδήγηση δεν κάνουν τίποτα άλλο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κάθονται πάνω σε έναν υπολογιστή και πατάνε F5. για να μπορέσει να ανοίξει η πλατφόρμα, μια άθλια πλατφόρμα που δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε και με ποια λογική τη φτιάξανε, για να μπορέσει να μας ανοίξει, να κλείσουμε για τον μαθητή μας εξετάσεις. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, το μεγαλύτερο παράλογο σε αυτή την
0: δηλαδή τώρα αν θέλω να κλείσω το F5 που λέτε, πόσο, σε είναι, πόσο καιρό θα μου βγάλει την εξέταση?
2: Όχι, όχι, F5 είναι ανανέωση σελίδας.
0: Α, F5 ανανέωση. Το έχω ξεχάσει ρε παιδιά, F5 έχω να πατήσω κάτι χρόνια.
1: Λόγω δηλαδή τώρα μιλάμε για τα F35
2: γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, μπορεί να πατήσει και control F5 για μια πιο ριζική ανανέωση σελίδας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία έχει οδηγήσει στην απαξίωση εντελώς του εκπαιδευτή. Αντί να εκπαιδεύουμε, προσπαθούμε να είμαστε μια γέφυρα μεταξύ μεταφορών και μαθητή. Και θα σας πω το πιο παράλογο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στα χρονικά. Ξέρετε, για να μπορέσει κάποιος να κλείσει θεωρητικές εξετάσεις, πρέπει να συνεννοηθεί με την περιφέρεια, το μαθητή και ούτω καθεξής. Εφόσον υπάρχει το online booking, γιατί να μην μπορεί ο ίδιος ο μαθητής να κλείσει ημερομηνία εξέταση θεωρίας που δεν χρειάζεται να παρέμβει με οποιαδήποτε κατάσταση ο εκπαιδευτής, αλλά να φορτώνεται αυτή η διαδικασία στον εκπαιδευτή.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε όλοι στο ίντερνετ, σε ένα κινητό. Γιατί να μην μπορεί ο μαθητής, ο οποίος
0: καθίστε, μαθητής, δεν μπορεί, απαγορεύεται δηλαδή, κύριε Ζωγράφε.
2: Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν το έχει προβλέψει η πλατφόρμα.
0: Δεν είμαστε καλά.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εγώ τώρα να πάρω τηλέφωνο το μαθητή, να μου πει ναι, μετά να πείξει κάτι δεν μπορώ. Και έχουμε το φαινόμενο σήμερα αίθουσες σημάτων να είναι το 50%, το 60%, γιατί ο μαθητής δεν μπορεί να αναφθεί. Γιατί κάποιος του έκτισε η ημερομηνία χωρίς να έχει συνομιλία μαζί του. Καταλαβαίνετε ότι τον 21ο αιώνα πράγματα που έχουν λυθεί από το προηγούμενο αιώνα, εμείς τα βάζουμε στο τραπέζι.
0: Μάλιστα.
2: Να τρομακτικό.
0: Κύριε Ζωγράφε, επειδή. Ναι, καταλαβαίνουμε ό,τι μας λέτε, καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, δεν μου λέτε τώρα
2: αξία,
0: να κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο.
2: Ναι, ναι, πείτε.
0: Ποιοι είναι καλύτεροι, ποιοι μαθαίνουν γρηγορότερα να οδηγούν, οι νέοι κάτω από 24 ετών, οι γυναίκες, οι άντρες, ποιοι είναι οι καλύτεροι?
2: Οι καλύτεροι οδηγοί είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι καλύτεροι οδηγοί δεν έχουν να κάνουν με το φύλο και την ηλικία, έχουν να κάνουν με αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν με τις μεγαλύτερες δυνατές προσλαμβάνωσες στην κοινωνία της πληροφορίας. Έχουμε ενσυναίσθηση στον δρόμο, γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και γνωρίζουν πώς να οδηγήσουν ένα μηχανοκίνητο όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά ξεπερδέματα.
2: Έχει όμως, αν μου δίνετε μισό δευτερόλεπτο,
1: ναι.
2: Έχει μία αξία να αναδείξετε αυτό το θέμα που πριν λίγο σας είπα, αυτή την απαξίωση και το μίσος που τρέφει το μεταφορών και η περιφέρεια για τον εκπαιδευτή. Γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Καθίστε, το μεταφορών είναι τώρα το θέμα ή η περιφέρεια?
2: Και το μεταφορών και η περιφέρεια έχουν ένα απίθμενο μίσος για τον εκπαιδευτή. Δεν ξέρω γιατί έχω προβλήματα.
1: Εντάξει, έχετε δώσει αλλά... και εσείς δικαιώματα. Όχι.
2: Μα έχουμε δώσει δικαιώματα, έχουμε δώσει, προσέξτε, και λύσεις. Φωνάζουμε
1: ναι, σωστό,
2: εδώ και 20
1: σωστό.
2: Χρόνια τα αυτονόητα. Δεν κατάλαβα ποιοι νομοθετούν. Εμείς νομοθετούμε.
1: Σωστό, σωστό.
2: Εμείς νομοθετούμε τη διαφθορά.
1: Έχετε
2: το Υπουργείο δεν νομοθετεί τη διαφθορά.
1: Έχετε
2: δίκιο. Για ποιο λοιπόν δεν μας ακούει?
0: Ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί να παραδώσει χωρίς εκπαιδευτή?
2: Όχι. Μπορεί ένας εκπαιδευτής να δώσει ένα δίπλωμα σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι είναι ασφαλής να βγει στον δρόμο?
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
2: Ναι, λέω, μπορεί ένας εκπαιδευτής, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πει με ασφάλεια αν κάποιος μπορεί να οδηγήσει ή όχι είναι ο εκπαιδευτής του. Κακά τα ψέματα. Όλα αυτά τα πανηγύρια που γίνονται με τις εξετάσεις έχουν να κάνουν με.
0: Πότε είναι έτοιμος δηλαδή να πάει να δώσει τις εξετάσεις?
2: Ακριβώς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εμπιστευτεί ένα μαθητή του να πάρει την οικογένειά του να την πάει στο σπίτι του?
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο εκπαιδευτής. Κανείς άλλος στον κόσμο. Προσέξτε, κανείς άλλος στον κόσμο. Κανένα Μάλιστα. σύστημα.
0: Okay.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, καλό θα είναι να αναδείξει.
0: Πέρασε το δευτερόλεπτο.
2: Ναι,
1: ούτε θα το ξανασυζητήσουμε.
2: Αυτό το booking.
1: Ο, δεν μπορώ άλλο πλατφόρμα. Όχι άλλη πλατφόρμα. Κλείστε, πρόεδρε. Δεν μπορώ άλλη πλατφόρμα. Σα παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Γεια σα, κύριε Ζωγράφε.
1: Μπορώ άλλη πλατφόρμα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, στόχος η συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Από πότε θα ισχύσει το μέτρο, πόσο θα διαρκέσει, τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
5: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλό βαθμό αξιωματικό συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Σοκ από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είσαι Chicago Bulls.
1: Είμαι και Chicago Bulls, ναι.
0: Είμαι και Chicago Bulls. Τι εννοείς, βρε Σιβολάνια?
1: Αφού με έχει κάνει ο Καλαμαράκης και έχει γνωστοποιήσει στο ακροατήριο τι ομάδα υποστηρίζω, οπότε είμαι και Bulls.
0: Λέω για το NBA, τι είσαι?
1: Ναι, ναι, Chicago.
0: Chicago Bulls.
1: Λόγω του παρελθόντος, του ιστορικού παρελθόντος.
0: Του Jordan.
1: Ναι, ναι.
0: Τον οποίο τον πρόλαβες, δεν πρόλαβες εσύ.
1: Ούτε
0: καθόλου,
1: καν,
0: έτσι.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ούτε καν τα πρώτα Jordan που βγήκαν.
1: Όχι, όχι.
0: Που σκοτωνόμασταν στο ξύλο για τα Jordan στο σχολείο. Ποιος είχε τα καλύτερα Jordan. Λοιπόν, πάμε, δώσε σήμα, πάμε. Και επίσημα λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Τι γίνεται, ρε Σιπανό, για πες.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Σταθερή κατάσταση από το πρωί στην κάθοδο του Κηφισού, με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων να επικρατεί από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πατησίων και σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Υπέροχα. Τώρα, πριν φύγεις, να σου πω την ιστορία για τα Jordan στο όταν γυμνάσιο ηλικείο, που παίρναμε όλα τα Jordan και κάναμε και διαγωνισμό του αλλού καλύτερα κτλ. Που τα ίδια Jordan ήταν ένα μοντέλο κτλ. Όπου κάποια στιγμή σκάει ο παραμυθατζής του σχολείου που έχει καινούργια Jordan και μας λέει: δεν έχει καμία σχέση με τα δικά σας. Έτσι. Πού είναι? Θα λένε από δέρμα φώκιας. Ο παραμυθατζής που είχαμε ενθουσιαστήκαμε στην αρχή. Πω από τι έκανε ο τύπος και τα λοιπά. Μετά καταλαβαίνω ότι είναι παραμύθα όλο αυτό. Έτσι δεν συζητάμε. Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
2: Ευχαριστούμε. Να παρατηρήσω πάντως με την ευκαιρία, επειδή σήμερα ανέβηκα από το ποτάμι, ότι τα φορτηγά που στο έλεγα τις προάλλες και ξύνιζε στα μούτρα σου, τα φορτηγά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τρεις λωρίδες όταν τους βολεύει. Δηλαδή κινούνται, πώς είναι η αριστερή, πες η πρώτη είναι η αριστερή, η δεύτερη είναι δίπλα στην αριστερή, σύμφωνοι. Μπαίνουν εκεί, στη δεύτερη. Μπαίνουν και στην τρίτη και όπου έχει τέταρτη μπαίνουν και στην τέταρτη. Πρώτον είναι επικίνδυνο, γιατί πάνε πιο γρήγορα από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Και πάνε και δίπλα το ένα στο άλλο, δημιουργούν ένα ωραίο φραγμό. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Δεν είναι. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ιδιότυπος, πρέπει να μπουν κάποιες ρυθμίσεις εκεί. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις, κύριε Νίκο?
0: Καταλαβαίνω ότι η ένστασή σου είναι η εξής. Η αριστερή να πηγαίνουν από αριστερά και η δεξιά από δεξιά.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω από
0: δεν
2: δεξιά.
0: Δεν θες να πλέξεις με τους αριστερούς?
2: Όχι, γιατί δεξιά είναι, ειδικά στο ποτάμι, υπάρχει μεγαλύτερο μπέρδεμα.
0: Ενώ η αριστερή βλέπεις ότι κινείται άνετα.
2: Η αριστερή κινείται μια χαρά.
0: Εσύ να τα βλέπεις.
2: Μια χαρά, καθαρά. Εγώ μπαίνω στην αριστερή, δεν βγαίνω μέχρι να φτάσω πάνω.
0: Α, είσαι από αυτούς που δεν βγαίνουν, είτε με 20 είτε με 60?
2: Όχι,
0: στην αριστερή.
2: Όχι, πηγαίνω κανονικά. Α. Παρακολουθώ τον μπροστινό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και αν είναι αργός, τον σπρώχνω λίγο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αλλαγή ώρας.
3: Real FM. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελικά. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Εγάλεω. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λύγει το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι κυρίως εξωγενείς, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία, είπε στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Εσχροκέρδεια δίνει στη κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στη σύλληψη ενός 65χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Φθιώτιδα για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου. Φέρεται να τον οδήγησε στο όχημά του και να τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Ένα παιδί 5 ετών που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον αέρα στις ακτές της Λίμνου. Διασώθηκε από το λιμενικό και συνελήφθησαν οι γονείς του.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Formula 1 που έγινε στην Αυστρία. Δεύτερος ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής έχουμε τους νικητές της κλήρωσης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Τις 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τη Manasses Travel κερδίζει η κυρία Γεωργία Παπαδά. Να περάσετε υπέροχα στην πανέμορφη Σύρο και στο πολύ ωραίο Dolphin Bay. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζουν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η Βάσια Καρναχωρίτη, ο Γιώργος Κούστας, ο Θοδωρής Πατσατζής και ο Ευστράτιος Παλιάτσος. Έτσι, επαναλαμβάνω. Γιώργος Παπαδόπουλος, αυτό είναι και σπάνιο όνομα, και το μικρό και το επίθετο. Βάσια Καρναχωρίτη, ο κύριος Γιώργος Κούστας, ο Θοδωρής Πατσατζής και ο Ευστράτιος Παλιάτσος.
1: Πρέπει να ρωτήσω, να μην είναι ο παιδικός μου φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος και μας κατηγορήσουν για...
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί, γι' αυτό δεν... ναι, όπως είναι συνεπολιμή.
1: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει ψηθεί την επόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς και όμορφους προορισμούς της Πελοποννήσου. Τριήμερο, το τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Θα μπείτε στη Selecta Rent-A-Car.com, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και δεν μένουμε εκεί. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για ταξίδι γρήγορα στις Κυκλάδες. 3 καθημερινά πρωινά και μεσημβρινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδεύστε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπείτε realplayerreal.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες και θα κερδίσετε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή μας.
0: Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
1: Και επειδή πες για ηρεμία, ηρεμία σημαίνει και ασφάλεια απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές που έχουν οι επιχειρήσεις μικρότερες και μεγαλύτερες. Εμείς κοιτάμε εδώ όλες τις επιχειρήσεις. Η Cyber Security και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security προστατεύεται τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μπράβο! Vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Πρέπει σε αυτή η ιστορία τώρα, τη βλέπω εδώ ψηλά ψηλά στο BBC, η μία μητέρα με το μωρό της, 18 ημερών, βγήκανε ζωντανές.
0: Ναι.
1: Από τα ερείπια που άφησε ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ή σεισμοί μάλλον στη Βενεζουέλα. Φοβερά πράγματα.
0: Λοιπόν, σε σχέση με το σχόλιο που έκανες νωρίτερα για την κυκλοφορία των φορτηγών, ο Θοδωρής λέει το εξής. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το έχει διευκρινίσει. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με τρεις και περισσότερες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται μέχρι τη δεύτερη από δεξιά λωρίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεξιά και την...
1: Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι παράνομοι.
0: Ναι.
1: Λέω ότι είναι δύσκολο και γίνεται επικίνδυνο όταν είναι πολλά φορτηγά μαζεμένα που είναι πολύ συχνά στο ποτάμι, διότι εξυπηρετείται η αγορά από εκεί κάτω και πάρα πολύ το Πειραιάς, ο κόσμος όλος. Μία έχουμε, δεν έχουμε και δεύτερη. Αυτό λέω. Και λέω ότι και οι ταχύτητες δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτές που έπρεπε να προβλέπονται για τα φορτηγά στην κίνηση αυτή. Αυτό λέω. Και για να μην μου τη λέει ο καλός φίλος, γιατί δεν λέω ότι κάνουν κάτι παράνομο οι άνθρωποι.
0: Δεν είπε κάτι. Σου λέει απλώς μας φωτίζει. Γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Μας φωτίζει.
0: Λέει σε περισσότερες, σε δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας με τρεις και περισσότερες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται μέχρι τη δεύτερη από δεξιά λωρίδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις στον Κυφισό.
1: Δεν είναι τρεις, είναι αλλού τρεις, αλλού τέσσερις.
0: Εκεί που είναι τρεις, σου λέει ότι μπορεί να κινούνται δεξιά και μεσαία.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί που έλεγα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σε πολλά μέρη που είναι πολιτισμένα, σε σύγκριση με εμάς, αυτό διευκρινίζεται. Υπάρχουν αυτές οι πινακίδες και λένε ότι δεν επιτρέπεται τα φορτηγά να είναι σε αυτήν και σε εκείνη τη λωρίδα.
0: Ναι.
1: Και στους περισσότερους δρόμους, σαν τους περιφερειακούς αυτούς που έχουμε στις μεγάλες πόλεις, συνήθως όπου έχω ταξιδέψει, αυτές οι δύο δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν τα φορτηγά. Βέβαια, τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, διότι δεξιά γίνεται χαμός. Μπαίνει ο ένας, είναι κακές οι έξοδοι, οι είσοδοι είναι κακά σχεδιασμένες, είναι γενικώς ένα χάος. Δεν μου λες, εσύ έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η είσοδος από την Αττική Οδό στο ποτάμι, στην Εθνική?
0: Όχι.
1: Στον δρόμο προς Λαμία που λένε ότι θα φτιάξουν άλλη μία. Έχεις καταλάβει πού θα πάει αυτή? Πώς θα τη... Λένε ότι
0: Λαμία
1: φτιάχνουν, ναι. Εκεί που κολλάει η έξοδος της Αττικής Οδού, κολλάει μονίμως εκεί.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Που σου περιγράφω τη διχάλα αυτή.
1: Μου περιέγραφες αυτό, ότι πάνε από αριστερά οι έξυπνοι, μπαίνουν μετά δεξιά.
0: Ναι. Όχι, δεν έχω καταλάβει πώς θα το κάνουν.
1: Ούτε κι εγώ. Πέρασα τις προάλλες, κοίταγα πού τη φτιάχνουν, γιατί κάποτε κάποια στιγμή είπαν τη φτιάχνουν. Πού τη φτιάχνουν? Πάνω από τα κτίρια θα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ρίξουν κτίρια. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Να ξέρετε ότι εμείς όλοι περιμένουμε τώρα να γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, διότι εκεί είναι τώρα το ψαχνό σε όσα μας αφορούν. Στο μεταξύ θα κάνουμε, για πες τι γίνεται, έχουμε να κάνουμε μια άσκηση κοινή με το Ισραήλ, καλά καταλαβαίνω?
0: Ναι.
1: Την οργανώνει ο Ρουβίκονας, ποιος την οργανώνει?
0: Τι λες μωρέ? Τι έχει ρε, τι είπες?
1: Συνδυάζω γεγονότα μεταξύ.
0: Το brand, μην το πίνεις.
1: Μου έχει πάρει το μυαλό το brand.
0: Πού καταλάβω.
1: Στο μεταξύ ανέβηκε ένα δολάριο όσο μιλάμε.
0: Ναι, να σου πω. Εντάξει, τώρα εδώ ούτως ή άλλως έχει αναπτύσσεται πάλι η αντίδραση της Τουρκίας και τα λοιπά για την κοινή άσκηση. Λογικό είναι και δεν νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε κάνει κοινή άσκηση με τους Ισραηλινούς. Εδώ το θέμα είναι πάντως ότι πάμε

0: Καθόμαστε και λέμε ότι ο Ερντογάν πιέζεται και απαντά στο εσωτερικό του που του βάζουν χέρι, πολύ χαλαρός μου είσαι με την Ελλάδα κτλ. Όταν ο Ερντογάν θα ξεκινήσει τα τσιγκλίσματα πάλι και θα πιέζει καταστάσεις, γιατί κάποιες μανούρες θα κάνει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι θα είμαστε και εμείς σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι θα φωνάζουν, θα παίζουν το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Δεν αντιδράς, είσαι ενοχελικός, ήρεμα νεράκι, ούτε τίποτα.
1: Μα άλλο. Γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε ήδη την πρέσβυρα των ΗΠΑ.
0: Αυτό πάλι.
1: Τι έγινε αυτό πάλι, δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να.
0: Δεν είπα όχι. Απλώς
1: δέχτηκε μία πρόσκληση, τον κάλεσε.
0: Έτσι είναι.
1: Η Κίμπερλι. Και πήγε και συζητήσαν. Δηλαδή, αν δεν τον είχε διαγράψει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και τον καλούσε, θα ήμασταν εντάξει, ενώ τώρα δεν είμαστε εντάξει.
0: Όχι, κοίταξε. Αν δεν τον είχε διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγες ότι η Γκυλφόιλ βλέπει έναν πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ερμηνεύεται και ως συγκατάθεση δημιουργίας νέου κόμματος. Ή εκλαμβάνεται.
1: Γιατί είμαστε ακόμη στην εποχή που η πρεσβεία όριζε τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Πρωτοσέλιδα σήμερα δεν έχεις δει. Αυτό λένε.
1: Και επειδή τότε δηλαδή.
0: Καλά, επειδή τότε. Λέω ότι δίνει το δικαίωμα και μια άλλη ανάγνωση.
1: Οκ. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ κυκλοφορεί στο δίκτυο και στα media, τα socials. Ποιος είναι αυτός που κατεβαίνει πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν το βρείτε αυτό, θα καταλάβετε που πάει ο κόσμος, με λίγα λόγια. Και είναι μια φωτογραφία παλιά που κατεβαίνει ένας από τους γιους του, όταν τα είχε με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
0: Okay.
1: Ωραία. Yeah. Άλλαξε ο κόσμος τώρα. Τι θα ακούσουμε ακόμη, Θεέ μου.
0: Πάμε στον προσκεκλημένο μας, μέχρι να σου βρω εγώ το πρωτοσέλιδο.
1: Ναι. Να μου το βρεις. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο κύριος Αρκιβιάδης Καλαμπόκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα από Νέα Υόρκη, 6 και 4 το πρωί. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νησλή.
1: Δεν μου λέτε τι καιρό έχει στη Νέα Υόρκη.
2: Είναι ένας καλός.
1: Ζηλεύω που είναι ο κύριος Καλαμπόκης στη Νέα Υόρκη, τι θες. Καλός καιρός είναι.
2: Είναι καλός καιρός, είναι καλός καιρός. Είμαστε εδώ με την ευκαιρία της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων, ναι, στη Νέα Υόρκη, όπου 50 ελληνικές εταιρείες δίνουν το παρόν σε αυτό το μεγάλο εκθεσιακό γεγονός, εταιρείες τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι παρά τα γραφόμενα ή τα λεγόμενα, ο Έλληνας έχει αποκτήσει εξαγωγική κουλτούρα, εξαγωγική παιδεία και μέσα από όλες τις δυσκολίες εξακολουθεί να επιμένει, προσπαθώντας να αυξήσει το μερίδιο στην πέμπτη χώρα προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα που είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Καλαμπόκη, το μερίδιο των αγροτικών βασικά βιομηχανικών εξαγωγών μας.
2: Προφανώς και έχει αυξηθεί. Να σας πω ότι οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων είναι περίπου το 1 τέταρτο του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Παρά την αποψήλωση, παρά την απομάκρυνση από την αγροτική καλλιέργεια, υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία έχουν αντικαταστήσει άλλες καλλιέργειες και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές πρωτιές. Είμαστε πρώτοι στην κονσέρβα στο Ροδάκινο, είμαστε δεύτεροι στο ακτινίδιο, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις βρόσιμες ελιές, το ελαιόλαδο, το γιαούρτι, το οποίο σημαίνει μια εκπληκτική πορεία, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η φέτα. Όλα αυτά τα προϊόντα σημειώνουν εκπληκτικές επιδόσεις και ανεβαίνουμε συνεχώς. Και παρά τους δασμούς, το αποτέλεσμα του πρώτου τετραμήνου για τις ΗΠΑ ήταν θετικό, με μια αύξηση τάξης του περίπου 6%, ενώ περιμέναμε μια διαφορετική πορεία, με βέβαια ένα οξύμορο σχήμα, το γεγονός ότι εκεί που είχαμε μεγαλύτερους δασμούς, βλέπετε μέταλλα, αλουμίνιο, που είχαμε μεγάλους δασμούς, είχαμε αύξηση πολύ μεγάλη, εκεί που είχαμε μικρότερους δασμούς και την αλλαγή την τελικά μετά από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου το 2015 που είναι 10%, εκεί έχουμε μια μικρή πτώση στα αγροτικά προϊόντα της τάξης του 3-4%. Αλλά το τετράμινο έχουμε αύξηση 6%.
0: Μάλιστα. Εδώ πάντως, κάτσε, περίμενα να ρωτήσω και εγώ κάτι.
1: Ναι, παιδί μου, ρώτα.
0: Εδώ πάντως, αυτή είναι η απορία μου, εμένα του Αδαούς. Διαβάζω ότι παρά τους θετικούς δείκτες, και είναι λογικό, το βλέπουμε όλοι μας, και παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται όλοι οι εξαγωγείς, και μάλιστα σε μια πολύ πολύ κρίσιμη περίοδο, με πάρα πολλά προβλήματα, έτσι, εμπορικά, είναι μικρή προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα. Δηλαδή, διαβάζω ότι 1 ευρώ εξαγωγών αφήνει μόλις 43 λεπτά προστιθέμενης αξίας.
2: Θα σας απαντήσω.

0: Αυτή είναι μια ανάγνωση η οποία έχει μια λογική οικονομικής αποτύπωσης. Απ' την άλλη, η δεύτερη ανάγνωση, θα σας εξηγήσω γιατί γίνεται, αλλά πρέπει να πω πρώτα τη δεύτερη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι το 043, αν το εξέταζε κάποιος πριν από 10 χρόνια, θα ήταν σε ένα ποσοστό 8% του ΑΕΠ. Μιλάω μόνο για τα προϊόντα. Σήμερα τα προϊόντα είναι πάνω από το 22-23% του ΑΕΠ. Αν προσθέσουμε και τις υπηρεσίες, είναι πάνω από 40%. Άρα το 043 είναι σε ένα πολύ αυξημένο δίκτυο εξαγωγών που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και μια υψηλότερη συμμετοχή
1: ναι,
0: στο
1: λέτε λοιπόν ότι ναι, επειδή έχουμε περισσότερες εξαγωγές, το μερίδιο αυτό πάει έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε, κύριε Καλαμπόκη.
0: Μπορούμε να το βελτιώσουμε. Προφανώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Κοιτάξτε, οφείλεται σε βασικούς παράγοντες, διότι οι εξαγωγές μας εξακολουθούν να στηρίζονται σε ένα βαθμό από εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως είναι η υλική κατασκευασία, όπως είναι τα παράγωγα του πετρελαίου, ή οι εξαγωγές μας γίνονται από προϊόντα τα οποία δεν έχουν πολύ υψηλή προσθέμενη αξία. Τα παράγωγα του πετρελαίου επίσης, και δεν έχουμε τεχνολογία. Γιατί ξέρετε κάτι, εδώ στη Νέα Υόρκη που είμαι 4-5 μέρες, μου δόθηκε ευκαιρία να σταλήσω πολλά Ελληνόπουλα της τάξης του 30 μέχρι 40 ετών, που αν ακούσετε τους μισθούς που παίρνουν και τις θέσεις που κατέχουν, είναι πραγματικά εκτός ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας.
1: Θα σας έλεγα να μην τα πείτε για να μην πάθουμε κάτι, αλλά εγώ έχω πάρει το χάπι μου.
2: Θα πλακώσει και το εσουρού.
1: Ναι, αλλά έχουν αμοιβές γιατί κάνουν και εξαιρετικές δουλειές, έτσι δεν είναι?
0: Εξαιρετικές δουλειές, προφανώς, απίστευτα μυαλά, ταπεινά παιδιά, περιποιούν τιμή για τη χώρα που βρίσκονται εδώ.
1: Αυτοί δεν μπορούν να δουλέψουν για τις εξαγωγές ελληνικές? Πρέπει να δουλεύουν όλοι στο finance.
0: Δουλεύουν σε εταιρείες είτε χρηματοοικονομικές ή εταιρείες τεχνολογίας εχμής, που εδώ στην Ελλάδα ακόμη το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πίσω. Και από εκεί χάνουμε το κομμάτι το 0,57 που θα μπορούσε για να είναι ένα προς ένα, ένα εξάγουμε, ένα φέρνουμε στην οικονομία. Δεν έχουμε τεχνολογίες εχμής, γιατί τα data centers όλα αυτά προφανώς είναι καλά και θα φέρουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που ακριβώς παράγουν όλες αυτές τις ιδέες. Παιδιά, πολιτικός μηχανικός. Ήμουν χθες με ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος δουλεύει σε ένα φαν και ασχολείται μόνο με αλγόριθμους για τις επενδύσεις που κάνουν σε εταιρείες, προκειμένου να υπάρχει προστασία στο κομμάτι των επενδύσεων.
1: Άρα, αυτό υπολείπεται. Άρα, όταν κάνουμε εξαγωγές, βλέπουμε και πού πάει ο κόσμος, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση όμως, κρατάμε το θετικό γεγονός ότι οι εξαγωγές αυξάνονται, ότι οι Έλληνες έχουν εξαγωγική κουλτούρα και εξακολουθούν να επιμένουν με θέμα κοβιμηχανία. Μην ξεχνάτε, αυτή είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια γράφει σημαντικές επιδόσεις, και εκεί δεν είναι 0,43, είναι πολύ περισσότερο, γιατί εδώ μιλάμε για τεχνολογίες εχμής, μιλάμε για προϊόντα, είτε είναι γενώσιμα είτε καινούργια προϊόντα, τα οποία τα παράγει η Ελλάδα και τα παιδιά που δουλεύουν στην Ελλάδα, όλα αυτά τα μυαλά τα οποία έχουμε την τιμή να έχουμε στην πατρίδα.
1: Κύριε Καλαμπόκη, μήνυμα ελήφθη.
2: Ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά, κύριε Καλαμπόκη. Έλα τώρα, γιατί. Άκουγε την κουβέντα μας ο γκουρού του ρεπορτάζ του Μεταφορών, ο συνάδελφός μας από τα Νέα, Κώστας Σοντελέζος, και μπορεί να απαντήσει την απορία σου για τον κόμβο της μεταμόρφωσης εκεί, δηλαδή που φεύγει για Λαμία και για Πειραιά, που γίνεται, τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
1: Και εγώ όταν έχω απορίες τον Κώστα παίρνω.
2: Όλοι μας. Κώστα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, συνάδελφοι, καλησπέρα.
1: Για πες,
2: Κώστα μου, εκεί
3: γίνεται. Είναι το πρώτο έργο που θα γίνει από τα 3-4 έργα που ετοιμάζουν για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και όλων αυτών.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, έχουμε δύο λωρίδες δρόμου, οι οποίες βγαίνουν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Η μία είναι αυτή που έρχεται από την Ελευσίνα.
2: Ναι.
3: Και η άλλη είναι αυτή που έρχεται από το αεροδρόμιο με κατεύθυνση τη Λαμία και την Εθνική Οδό. Και οι δύο λωρίδες λοιπόν συναντώνται ακριβώς στο σημείο της μεταμόρφωσης. Προτεραιότητα όμως έχει η λωρίδα που έρχεται από την Ελευσίνα, δηλαδή τα φορτηγά, μεγάλα οχήματα. Η άλλη λωρίδα που έρχεται από το αεροδρόμιο πρέπει να περιμένει για να μπει εμβόλυμα όταν έχει κάποια ευκαιρία, αν θα το λέγαμε έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει. Αυτές οι δύο λωρίδες, γιατί εκεί γίνεται σημείο μπουκαλιού, δηλαδή λαιμός μπουκαλιού. Αυτές οι δύο λωρίδες λοιπόν στο σημείο που συναντιούνται, δεν θα συναντιούνται. Θα βγαίνει κανονικά η λωρίδα της Ελευσίνας και η λωρίδα που έρχεται από το αεροδρόμιο θα μπει πιο δεξιά μέσα και θα βγαίνει παραπάνω, περίπου 180 μέτρα.
1: Μάλιστα.
3: Θα βγαίνει δηλαδή στην Εθνική Οδό, όχι στο σημείο εκείνο.
1: Ο καθένας θα έχει τη δικιά του λωρίδα δηλαδή.
3: Μπράβο. Δεν θα συναντιούνται δηλαδή οι δύο λωρίδες στο σημείο του λαιμού του μπουκαλιού που υπάρχει τώρα.
2: Κάτσε για να καταλάβω, Κώστα. Αυτό θα λύσει όμως το πρόβλημα αυτών που έρχονται.
3: Θα λύσει, ναι, θα λύσει, ναι. Διότι σήμερα τα φορτηγά είναι δυσκίνητα. Εκεί μέχρι να περάσουν τα φορτηγά έχουμε πίσω 10 χιλιόμετρα ουρά. Ναι. Στο κομμάτι της λωρίδας που έρχεται από το αεροδρόμιο.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τώρα θα απομονωθούν οι δύο λωρίδες και κάθε μία θα έχει ξεχωριστή έξοδο προς την Εθνική Οδό. Δηλαδή η Ελευσίνα θα βγαίνει όπως βγαίνει τώρα, ενώ το κομμάτι της λωρίδας της ροής, δηλαδή από το αεροδρόμιο, θα βγαίνει δεξιά πιο πάνω, δηλαδή στα 180 μέτρα. Ναι. Μετά το σημείο που βγαίνει.
1: Εντάξει.
3: η λωρίδα της Ελευσίνας.
1: Εντάξει, κατάλαβα τώρα, λοιπόν, Κώστα.
3: Άρα λοιπόν δεν θα συναντιούνται οι δύο λωρίδες και αυτό θα διευκολύνει. Θα μου πείτε, φτάνει μια λωρίδα. Ενδεχομένως να μην φτάνει, αλλά θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί σήμερα υπάρχουν ώρες που είναι 10 χιλιόμετρα η ουρά.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Φτάνει
2: αυτό.
3: μέχρι την Κηφισίας, δηλαδή λίγο πιο πάνω.
1: Αυτό ήταν μια κατασκευαστική ανοησία όταν έγινε. Μα το συζητάγαμε και με τον Κόρτα και με άλλους.
3: Μπράβο, δεν το είχαν προβλέψει. Αλλά δυστυχώς η κίνηση είναι τέτοια πλέον που δεν φτάνουν τα έργα και θα χρειαστούν και άλλα έργα.
2: Βέβαια.
1: Ωραία, ευχαριστούμε
2: Κώστα,
1: πολύ.
2: Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας,
2: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Γεια σας.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο εθνικές ομάδες που κατάφεραν να βρεθούν τρεις διαδοχικές φορές στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου. Η Δυτική Γερμανία πέτυχε το επίτευγμα αυτό στις διοργανώσεις του 1982, του 1986 και του 1990. Αν και ιτήθηκε στους δύο πρώτους τελικούς, επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το τρόπαιο το 1990, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Την ίδια επίδοση ισοφάρισε η Βραζιλία, η οποία αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Η Σελεσάο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Μέχρι σήμερα, καμία εθνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε 4 συνεχόμενους τελικούς, γεγονός που καθιστά τα επιτεύγματα των δύο χωρών μοναδικά στην ιστορία του θεσμού.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη, λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα, 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα από Καλυφτάκη μέχρι Περιστέρη, στην άνοδο στο ύψος των Σεπολίων, στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο στο ύψος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στους Αμπελοκήπους και στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα είναι το Ντυρί. Στις 7 Ιουλίου το μέλλον για τους νέους έχει το όνομα Ντυρί Program Sphere. Την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ντυρί που απευθύνεται στους αυριανούς φοιτητές και τους γονείς τους. Στο Ντυρί Program Sphere οι ενδιαφερόμενοι θα βιώσουν από κοντά τι σημαίνει να είσαι φοιτητής στο Ντυρί. Πώς? Γνωρίζοντας όλη την γκάμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ντυρί. Μπαίνοντας σε τάξη για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους, αλλά και βγαίνοντας εκτός τάξης για να γνωρίζουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ντυρί. Μαθαίνοντας για τις υποτροφίες, αλλά και για όλα όσα κάνουν τον Ντυρί την καλύτερη επιλογή σπουδών. Μαθαίνοντας και για τη νέα σελίδα που ανοίγει τον Ντυρί στην ιστορία του, έχοντας πίσω του την εκπαιδευτική κληρονομιά των 150 χρόνων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu.
1: Ωραία τα πες.
0: Έτσι.

0: Τι είναι ωραία ιστορία εδώ. Είχανε βάλει στο σιρτάρι, το είχανε βρει το 85, ένα κομμάτι κόκαλο. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Είχανε πει μάλλον από δεινόσαυρο είναι, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι. Το βάλαν σε ένα σιρτάρι στο British Antarctic Survey, στο Cambridge. Mm-hmm. Έτσι, και βρέθηκε στο σιρτάρι και λένε για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, είναι το πιο παλιό κόκαλο δεινοσαύρο. Ναι. Και το είχαν αφήσει σαν σιρτάρι.
1: Για να δεις, την γραφειοκρατία δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Παντού υπάρχει. Λέει ο Γιώργος εδώ σχολιάζει. Καλησπέρα. Έτσι όπως το είπε ο κύριος για τις λωρίδες, ο Κώστας Αντελέζος εννοεί, το μόνο που θα καταφέρει είναι να αποσυμφορήσει την Αττική Οδό και μόνο, όχι την Εθνική Οδό. Για την Εθνική Οδό θα γίνει τίποτα. Βέβαια, Γιώργο, οφείλουμε να πούμε το εξής. Ότι έχεις δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν θα αποσυμφορήσει την Εθνική, θα αποσυμφορήσει την Αττική Οδό. Αλλά πρέπει να σου θυμίσω ότι το πρόβλημα ξεκινούσε από την Αττική Οδό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη πριν φτάσεις στον κόμβο, και πρόσχετο τώρα το πρόβλημα είναι, το έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Εσύ που θες να βγεις, έρχεσαι από Μαρούσι και θες να βγεις να πας για Πειραιά από την Αττική Οδό. Έπιαναν και τις δύο λωρίδες για να φύγουν για Λαμία, με αποτέλεσμα να κάνεις μισή ώρα για να φτάσεις στον κόμβο. Δηλαδή και αυτό κάτι είναι, μην το μηδενίζουμε, αλλά συμφωνούμε απόλυτα, το είπε και ο Κώστας Τελέζος, δεν θα έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν θα έρθει το πάνω κάτω.
0: Δεν τελειώσαμε εδώ. Ναι.
1: Έτσι, είναι ένεση. Μία ένεση είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ποιον έχουμε τώρα καλεσμένο? Τον Βάιο Νάκο. Το κύριος Νάκος, ναι, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιός. Mm-hmm. Και γιατί τον έχουμε? Γιατί τον έχουμε? Διότι ο κύριος Νάκος υπέγραψε μαζί με άλλους συλλόγους της τραπέζης και τη διοίκηση. Υπογράψατε, κύριε Νάκο, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Νάκο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Υπογράψατε συλλογική σύμβαση για τους τραπεζικούς υπαλλήλους του ομίλου της Τραπέζης Πειραιός. Σωστό?
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι ο κατώτατος που υπογράψατε είναι 1700.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι. Πολύ δεν είναι.
2: Όχι. Όχι.
0: Γιατί γελάτε, γελάνε εδώ στο στούντιο.
1: Ο Μπάμπης του γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε. Για πείτε μας πώς θα τη βγάλουν οι τραπεζίτες. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι περιλαμβάνει η συλλογική σύμβαση, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό και σοβαρό.
2: Πρώτα απ' όλα αυτό που αναφέρατε, ότι ο κατώτερος μισθός στην Τράπεζα Πειραιός ορίζεται στα 1700 ευρώ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, αλλά και ευρύτερα σαν μήνυμα στην κοινωνία. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο για τους νυν εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιός, είναι ότι έχουμε αυξήσεις που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού των εργαζομένων, τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών, οι οποίες κυμαίνονται από 255 ευρώ ως 385 ανάλογα την κατηγορία, το μέγεθος της ευθύνης, του ρόλου που έχεις μέσα στην εργασία. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι μεγαλύτερες οριζόντιες αυξήσεις που αποδίδονται σε προσωπικό, είτε έτσι αλλιώς στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιός ιστορικά, αλλά και νομίζω και στον κλάδο και ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα εργασίας.
0: Ναι. Είμαστε. Εγώ όταν λέω ότι τα 1700 αν είναι πολύ, είναι γιατί τα συγκρίνω με το κατώτατο τον γενικό. Ο οποίος πόσα είναι, 800 κάτι, 900, πείτε στρογγυλά. Okay. Ναι.
2: Αυτός... ουσιαστικά είναι ο δεύτερος, δύο φορές ο μισθός του ανειδίκευτου εργαζόμενου. Από όσο έχουμε συλλέξει εμείς τα δικά μας έτσι στοιχεία τα στατιστικά, ανήκει μέσα στη δεκάδα των υψηλότερων κατώτατων μισθών στην Ευρώπη. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Αλλά οι τράπεζες προσλαμβάνουν ή μόνο απολύουν?
1: Οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι κάποτε ο κύριος Νάκος είναι αυτός το μας το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει, ότι παλαιότερα οι αποδοχές των τραπεζοπαλλήλων ήταν πολύ πολύ υψηλές. Περάσαμε μια περίοδο που έπεσαν στα τάρταρα και νομίζω ότι αυτή η υπογραφή συλλογικής σύμβασης διορθώνει και τα πράγματα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Νάκο, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Είναι ουσιαστικά μια σύμβαση που έρχεται αυτό ακριβώς που είπατε να διορθώσει, μια ιστορική συγκυρία της κρίσης. Επειδή οι τράπεζες ήταν ήδη στο μάτι του κυκλώνα κατά τη διάρκεια της κρίσης, είχαν υπάρξει αρκετές, αν το πω έτσι, μειώσεις όσον αφορά το κομμάτι των αποδοχών ή ακόμα και στασιμότητα των αποδοχών. Η αξία του επαγγέλματος, όπως προείπατε, είχε ουσιαστικά μειωθεί και τώρα έρχεται αυτή η σύμβαση για να δείξει ένα νέο δρόμο. Είναι μια σύμβαση που στηρίζεται και πάνω στην κερδοφορία της τράπεζας, γιατί όλα αυτά τα έτη της κρίσης ήταν δύσκολα έτη για τις τράπεζες, και είναι ουσιαστικά το αντίκρισμα μια πορεία κερδοφορία των τελευταίων ετών που έπρεπε να αποδοθεί ένα δίκαιο αντίτιμο, να το πω έτσι απλά, και στους εργαζόμενους που έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να φτάσουν οι τράπεζες εκ νέου σε αυτή την κερδοφορία.
0: Κύριε Νακό, εντάξει, αλλά προσλαμβάνουν οι τράπεζες ή μόνο να απολύουν? Διότι τα τελευταία χρόνια μειώνεται το προσωπικό. Δεν απολύουν.
2: Όχι. Καταρχήν δεν απολύουν. Το πρώτο απ' όλα να το διορθώσουμε αυτό. Δεν απολύουν. Τουλάχιστον δεν απολύουν στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο γνωρίζω.
0: Καλά, ξέρετε, και τις υπόλοιπες τράπεζες, 4 είναι, 5 άντε.
2: Ναι, ναι, γενικά 6. Αυτό. Δεν απολύουν. Ότι έχουν υπάρξει οι δύσκολες εποχές όπου υπήρχε τάση για απομάκυνση προσωπικού, υπήρχε. Και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος ορισμένες φορές μπορεί να ήταν και ελαφρώς άκομψος, βάσει όμως συγκεκριμένων υπογραφών που είχαν πέσει και δεσμεύσεων, φαντάζομαι ότι υπήρχε με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κτλ. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είπατε απολύουνε, μειώνουν προσωπικό. Μειώναν. Τώρα πλέον έχουμε, από όσο γνωρίζω, έρθει σε μια εποχή όπου υπάρχουν εκ νέου προσλήψεις, αφορά και τις 4 συστημικές τράπεζες, επίσης από όσο γνωρίζω. Εντάσσονται νέοι εργαζόμενοι σιγά σιγά και πλέον είμαστε σε αυτή τη συνθήκη όπου ναι, υπάρχουν ξανά προσλήψεις στις τράπεζες μετά από περίπου 12 χρόνια όπου αυτό είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Ναι, όντως ενδιαφέροντα. Μακάρι να ακολουθήσουν εργαζόμενοι είστε, μακάρι να ακολουθήσουν δηλαδή το τι εμείς περιγράφουμε κάθε μέρα και τα προβλήματα του κόσμου με τις τράπεζες. Δεν έχει κάνει με τους εργαζόμενους. Έχει να κάνει με την λειτουργία του.
0: Οπότε είναι καλό το.
1: Είναι καλό αυτό, δεν το συζητάμε και μακάρι να επεκταθεί αυτό, να ακολουθεί και ως παράδειγμα, ως δικασμένο να το
0: πω έτσι. Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας σήμερα που έχουν πρώτο μισθό πολύ ψηλό.
1: Okay,
0: ναι. Έγινε. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε
1: Νάκο. Να είστε καλά κύριε Νάκο, καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, στόχος η συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Από πότε θα ισχύσει το μέτρο, πόσο θα διαρκέσει, τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Σος από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing.
13: Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
19: Θεέ, ήρθα!
18: Ένα θείο.
20: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
21: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
21: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ τι έχουμε.
1: Για πες.
0: Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Μεταξύ άλλων άχρηστων πληροφοριών που έχω να σου πω είναι ότι βγήκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, θα βγει και ο δικός μας τώρα που να είναι η πρόβλεψη. Στην Ισπανία είναι σταθερός 3,2. Το περιμέναν, θα μείνει εκεί, δεν θα πάει πιο κάτω. Δεν θα ανέβει κιόλας, γιατί το προηγούμενο μήνα είχε μείνει, ήταν από τους χαμηλούς.
0: Ναι.
1: Τι άλλη άχρηστη πληροφορία έχω να σου πω? Για το πετρέλαιο ότι ανέβηκε πάλι η στόπα. Δεν έχω άλλη άχρηστη πληροφορία από τα διεθνή που μαζεύω συνήθως. Δυστυχώς οι άλλοι δεν θέλουν ούτε καν την πω, αλλά ότι βρίσκουν φελιζόλη εκεί που θα έπρεπε να βρίσκουν τυχείο στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει. Άλλη άχρηστη πληροφορία είναι θα βρεθούν αύριο οι Αμερικανοί με τους Ουρανούς στην Ντόχα. Και αυτή άχρηστη είναι.
1: Άχρηστη.
0: Τέλος. Δεν έχει νόημα, κατάλαβες. Όλο αυτό. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Έχεις δει το βιβλίο, έχω ξεκινήσει, προχωράω.
0: Ποιο βιβλίο?
1: Δεν πήρα ένα βιβλίο. Mm-hmm. Το είδες, το κράταγα και το κοίταγες.
0: Mm-hmm.
1: Για την ιστορία του Ιράν τον προηγούμενο αιώνα.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραία γραμμένο.
0: Σωστό.
1: Πολύ ωραία γραμμένο.
0: Mm.
1: Πολύ δύσκολη χώρα να την καταλάβεις. Δεν είναι μια μουσουλμανική χώρα, πάμε να φύγουμε. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως και πολλά ακόμη πράγματα να σας πούμε, έχουμε?
0: Όχι, δεν έχουμε. Νομίζω. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου σήμερα, με την αναζήτηση όπλων κατά της ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες και με τη δραματική προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα θύματα στην Ευρώπη από τη σαρωτική επέλαση του καύσωνα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
1: Η μέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
0: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
1: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές, μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
1: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
0: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψισταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
0: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία Παραγουάη στις 11:30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
1: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές meeting που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. σε ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ οι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προσπάθειες να τυθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωση τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριος Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
0: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
4: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
0: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
4: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
0: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να τυθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Και ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με τον πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη. Και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
5: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει. Ναι. Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστου της ενέργειας, δηλαδή το μπρέντ έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
0: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μεσοφτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων.
1: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
7: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να

0: ευρώ για τον έγκαμο ή μέρο συμφώνου συμβίωση, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έω 39.000 ευρώ για τι μονογονικέ οικογένειε με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενό ζευγαριού, όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
1: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς?
0: Θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
0: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση, αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗΜΕ επισημαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ, όσο αντί να μειώνεται, αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια Υπουργός κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1.200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτούς τους δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας

0: ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή του Νοέμβριου τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο ορίζοντας. Βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου διότι οι δύο οι αστυνομικοί οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο ο οποίος μάλιστα όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα. Αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους για να καταλάβουμε.
1: Ναι.
2: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση η Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ακριβώς ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
2: Βέβαια και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο αναμένονται εξελίξεις όπως σας είπα σε αυτή την υπόθεση. Κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
2: Ακριβώς συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του είδους όπως είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
4: Συγκλονίζει η Βασίλη απώλεια της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν Βασίλη τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος, όμως στη συνέχεια η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο Θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο Θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ένοχη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβές επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ, κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
5: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εσωτερική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυπηγεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Mike Waltz, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυπηγεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν!
14: Τι!
16: Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία του
0: ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνει.
1: Βασίλη, τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαια, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
3: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 26, έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72%, αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
4: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
2: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
3: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλυθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
3: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Τώρα, συναγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
3: Και εκεί λοιπόν, την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
0: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διαβλούς επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
6: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επ' εχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, της ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως η υπεραιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την φρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου, αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαρλάου Τρικούπη, δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα, πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένας κόπελος εδώ, καθώς.
0: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
6: Εντάξει, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει βάρη προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα
0: πολιτικό σκηνικό ρευστό.
6: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ θα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Βάσιλη.
0: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
8: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Ναι, ο Καναδάς έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ. Έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούντο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ στο ΣΕΔΑΒ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλληλωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου 8:39.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Meeting Αλμάτων,
0: ρεκόρ αγώνα.
10: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
11: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Πηδήξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Ο καιρός.
2: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Ο λογικός ενηρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα επιρροτικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36, δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μερτεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες σχετικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην περιοχή μας, καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
0: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
2: Και στο ελληνικός.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους τέσσερις εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής εάν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
33: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
34: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
33: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
35: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
36: Προπόληση more.com.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι, πολύ δυνατό, η αντίστροφη μέτρηση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας, είχα στο μυαλό μου άλλο. Τώρα όμως έρχεται κουτί. Δεν έχω, έρχεται μόνο του.
1: Μόνο του.
0: Η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Τι αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την ακρίβεια, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα καλύτερα. Για την πτώση των τιμών.
1: Για την πτώση των τιμών. Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι τιμές.
1: Ας ελπίσουμε να είναι έτσι. Εγώ κάνω λίγο ένα σταυρό τώρα.
0: Παρακαλώ, κύριε Καρβέλα, κυρία Βύση.

0: Άκου λοιπόν την αντίστροφη μέτρηση. Είχε το πρωί σύσκεψη, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Θα το συζητήσουμε, θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Έχει ή έγινε σύσκεψη, μετά προετοιμασία πρέπει να σου πω, Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ο κ. Γιώτης, ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, γενικός διευθύντης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κ. Πεταλάς, και η κυρία Τσαγκάρη, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος? Είπε, παιδιά, ακούστε. Δεν θέλετε να συνεχιστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σας, στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων?
1: Θέλετε
0: να πέσουν οι τιμές?
1: Ακριβώς.
0: Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Χριστούλιας, να πέσουν οι τιμές πώς? Πρώτον, συμφωνούν τέλος από αύριο και μετά, από δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου, τέλος το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι, αλλά παγώνουν φόβος, οι τιμές.
0: Φόβος ότι με το που θα τελειώσει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Όχι. Λένε, συμφωνούν, θα το δούμε, θα είμαστε εδώ, μέρα-μέρα
1: θα
0: το ελέγχουμε.
1: Ναι, μου ξεφεύγει εμένα το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν σου ξεφεύγει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά αυτά τα μέτρα, όντως να ισχύσουν.
0: Είναι η συμφωνία κυρίων. Έχουν πέσει, ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων τους τελευταίους μήνες, 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν. Λέει ο υπουργός. Σωστά.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, κρατάμε τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτω οι τιμές. Ωραία.
1: Κράτω αυτό. Πώς θα ελέγχεται?
0: Θα ελέγχεται.
1: Ωραία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική, λέει ο υπουργός, έτσι, μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ωραία. Άρα, δεύτερη ερώτηση, πώς θα επιτευχθεί αυτό? Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Θα υπάρξει, λέει, προετοιμασία για να τεθεί, θα ρωτήσω τον Δημήτρη Χριστούλια, τον έχω μαζί μας σε λίγο. Θα υπάρξει προετοιμασία για να αρχίσει ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας δραστική μείωση τιμών.
1: Άρα κρατάμε δύο, ότι για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα, έτσι?
0: Ναι, το κρατάμε
1: για αυτούς
0: αυτό.
1: Τους δύο μήνες πάγωμα, έχουμε πάγωμα.
0: Πάγωμα στις τιμές,
1: και στις μειωμένες. Στις τιμές των 2.000 προϊόντων που είχαν μειωμένες τιμές.
0: Κάτσε, έτσι. Και στις άλλες φαντάζομαι.
1: Και στις άλλες.
0: Μην παγώσουν 2.000, ναι, και αυτούν 42.000.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Να το δούμε, ναι, και αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επίσης από Σεπτέμβρη έχουμε το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δραστική μείωση τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Έχω μερικά ερωτήματα, θα τα θέσω στον Δημήτρη Χριστούλια, αλλά τα λέω και σε σένα. Το πρώτο. Οι τιμές μειώνονται. Σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι μιλάω στον κόσμο την κυρία Τσαγκάρη, που ελέγχει αυτά που μου είπες.
1: Και μειώνονται και διεθνώς.
0: Τις λέω προχθές.
1: Ναι.
0: Βάλατε πρόστιμο σε μια γνωστή πολυεθνική που έχει τις πιο γνωστές κάψουλες καφέ εσπρέσο. Σωστά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Και μου λέγατε ότι θα ρίξει τις τιμές. Σας λέω ότι αυτή η μάρκα από 10,80 πήγε το περασμένο Σάββατο που πήγα προχθές 11,90. Οπ, μου λέει, τι μου λες?
1: Εσύ πρέπει να τα λες αυτά όμως,
0: 11,90. Λέει, στρίπτο μου. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, κοίταξε, είναι άπειρη
1: οικονομική. Όχι να κάνουν το detective.
0: Εάν πρόκειται να μπαίνουν τα πρόστιμα και αντί να πέφτουν, να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχει μια πραγματική συμφωνία κυρίων μεταξύ πολυεθνικών, μεσαζόντων, σούπερ μάρκετ, βιομηχάνων τροφίμων, όλων, δεν κάνουμε τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να, ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λουκία. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: τώρα αρχίζουν
1: απορίες.
0: Τα δύσκολα. Και τώρα που αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για μείωση τιμών, έχω 10 απορίες. Λουκία, ξεκίνηση.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Αν θα φαντάζομαι ότι δεν θα αυξηθούν στους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι η πρώτη απορία.
1: Δηλαδή στους 2.000 κωδικούς θα διατηρηθούν οι μειωμένοι. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους κωδικούς...
2: Πάμε να πάρουμε τα τρία πράγματα που θεωρητικά...
0: Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή στη Real News είναι ένα βήμα μπροστά από τα άλλα ρεπορτάζ.
2: Πριν ακριβώς από 15 μέρες, το προπροηγούμενο φίλο της Real News, είχαμε πρωτοσέλιδο στη Real News, όπου λέγαμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία, εθνική συμφωνία, θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, Δημήτρη, το έγραψε πρώτος.
2: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάθαμε σήμερα, το βασικό που μάθαμε είναι ότι αύριο το απόγευμα,
0: τέλος
2: το αύριο τα μεσάνυχτα, τέλος το πλαφόν.
0: Που το ζητούσαν πιεστικά τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς. Είναι υπέρ του καταναλωτή αυτό? Όχι. Ξεκινάμε να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm. Λοιπόν, πάμε δεύτερο που μάθαμε. Ότι θα υπάρχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάγωμα σε όλα τα προϊόντα. Πάγωμα των τιμών. Αυτό μάθαμε. Και τρίτον, ότι από αρχές Σεπτέμβρη, μετά από αυτό το μεταβατικό δίμηνο διάστημα, όπου θα οργανωθούν βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Περίμενε, Δημήτρη, πριν φτάσουμε εκεί, είχε μια απορία η Λουκία για το καλοκαίρι. Εμένα δεν μου έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
0: Είπε ο υπουργός, τον πρόσεξε και του μίλησα και όλος με πολύ λίγο στο τηλέφωνο, ότι στους 2.000 κωδικούς που αποδίδει τη μείωση του τιμών ως 6% στο πλαφόν, θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές. Σωστά.
2: Άρα στα άλλα θα αυξηθούν.
0: Στα
2: άλλα θα αυξηθούν.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Έχουμε απάντηση επίσημη σε αυτό.
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μάθουμε σε ποια 2.000 προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές.
1: Ναι, μην είναι πάλι τίποτα καρβουνάκια για τα καντήλια.
2: Εγώ πραγματικά δεν τα ξέρω. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί.
1: Και αν είναι ιδιωτική ετικέτα, αν είναι.
0: Όλα.
2: Μην ξαναλέμε τα ίδια. Μάλλον πρέπει να τα ξαναπούμε. Ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο έχει 20.000 κωδικούς.
1: Ακριβώς.
2: Άρα μας είπαν τώρα ότι το 10% των προϊόντων που έχει ένα μεγάλο
0: είναι σούπερ μάρκετ
2: είναι μείον 6%.
0: Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν ποια είναι, πόσο είναι, από πότε είναι.
2: Πόσο είναι, ποιες κατηγορίες.
0: Δεύτερο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 18.000 εάν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία να μην αυξηθούν τώρα που τελειώνει το πλαφόν.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν υπάρξει ανατιμήσεις σε προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Εγώ θα σου πω. Πηγαίνω κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές, Δημήτρη.
2: Μανία που έχεις πάρα πολλές.
0: Υπάρχουν και μειώσεις.
2: Ο Νίκος Τραβελάκης τώρα, λοιπόν, είναι η απόλυτη, πώς θα σου πω, αλήθεια. Ότι έχουν υπάρξει.
0: Υπάρχουν και μειώσεις και ανατιμήσεις.
2: Ακριβώς. Και μειώσεις και ανατιμήσεις. Όσοι επιτοπλίστων όμως υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις, προφανώς. Δεν είναι οι ανατιμήσεις του 2021, 2022, 2023.
0: Είναι γύρω στο 10% αυτές που βλέπω εγώ.
2: Υπάρχουν, είναι. Είναι γύρω στο 10% και σε πλήθος κωδικό.
0: Πλήθος.
2: Δεν είναι σε αυτό των προηγούμενων ετών.
0: Και άρα εκεί θα παραμείνουν σταθερές οι ανατιμήσεις. Λοιπόν, αφού θα σταματήσει το πλαφόν, ελπίζω να μην πάνε και παραπάνω.
2: Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Νίκος και μου αρέσει και να χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί αυτή είναι η λέξη. Η απομείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις αυξημένες τιμές, για να το πω έτσι. Τελείως απλά.
1: Καλά, αν υπάρχουν και αυξήσεις στις αυξημένες τιμές.
0: Κάτι ξέρει ο Δημήτρης. Κάτι ξέρει ο Δημήτρης.
2: Ότι υπάρχουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα λαντικά, απομεμονωμένες επιχειρήσεις 5, 6, 7, 8, 9%. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες, αν θα μείνουν σταθερές οι τιμές, αν όντως τι έχει γίνει το τελευταίο 20ήμερο, το τελευταίο μήνα, ποιες ανατιμήσεις έχουν υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το σχέδιο βιομηχάνων, σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές.
1: Ωραία. Και γιατί ζήτησαν αυτό το δίμηνο, Δημήτρη?
2: Γιατί αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι ότι προκειμένου να γίνει αυτή τη φορά πιο στοχευμένη μείωση τιμών, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά που έλεγε Λουκία πριν.
1: Ναι, μανταλάκια και καρβουνάκια και καβουροδαγκάνες και δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να είναι τουλάχιστον για 4 μήνες, έτσι ώστε να πιάσει και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός, και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές.
0: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα, ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα?
2: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, Πόσα προϊόντα θα είναι? Θα είναι 10, 100, 1000, 4000? Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Το πόσο κάνει? Αν δούμε το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
2: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά θα, αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
0: Έτσι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.

0: Market. Λέει, το Brent είναι κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη 1,90 στην Κρήτη. Θα σταματήσει το δούλεμα. Λοιπόν, είμαι πιο μπροστά από σένα, Στέλιο μου. Διότι έχω να σου πω, Δημήτρη μου, γιατί εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, ότι 28 Φεβρουαρίου είχε η διεθνή τιμή του πετρελαίου ήταν 72,48.
1: Εντάξει,
0: περίμενε. 72,48. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,75. Ήταν αρχή του πολέμου, πρώτη μέρα, Σάββατο. Το δίζελ κίνησης 1,56. Σήμερα έχει 72,60 με 73. Ίδια τιμή, καρμπών. Πόσο έχει η αμόλυβδη? 1,92. Συν 0,17. Πόσο έχει το δίζελ κίνησης?
1: 1,61.
0: Συν 0,15 επιδότηση, είναι 76. Συν 0,20. Άρα, έως 20 λεπτά πάνω, θυμάμαι ακόμα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, τους περιμένουμε στη γωνία. Αν πέσουν οι τιμές διεθνώς, θα πέσουν και εδώ. Πού είναι η γωνία, πού είναι? Πέρασε η γωνία, πήγαμε στην ευθεία, μετά στην άλλη γωνία, ακόμα περιμένουμε. Και να προσθέσω επίσης ανακοινώσεις τις σημερινές των ίδιων του Συνδέσμου Εταιρείας Εμπορίας Πετρελοειδών, ότι το 23% των βενζινάδικων μας κλέβει στην Αττιλία. Το λένε οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο υψηλή φορολογία, δεν είναι μόνο υψηλές τιμές. Μας κλέβουν κιόλας. Το λένε οι ίδιοι.
1: Επειδή έρχεσαι στα κάσιμα, δεν θα έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί κάποια επιδότηση, δεν σου λέω 15 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά από 1η Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει τώρα να τρέξουμε εμείς να βάλουμε βενζίνη μέχρι αύριο το βράδυ.
0: Εσύ θα μου πεις, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον τίζελ? Εγώ ξέρω, όχι, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση.
1: Μέχρι στιγμής, όχι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
0: Και τώρα πέσει να τιμήσει, φαντάζομαι.
2: Άρα το θέμα των καυσίμων το αφήνουμε ανεξέλεγκτο.
0: Το οποίο προκαλεί τις ανατιμήσεις. Λουκία, τον δίζελ.
1: Είναι αυτό που έχετε πει και εσείς και σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
0: Και
1: ότι υπάρχουν αιστείες ακρίβειας. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα ενίκεια.
2: Ναι, διότι τα καύσιμα πάνε σε όλη τη διατροφική αλυσίδα μετά, στις μεταφορές, σε όλα.
1: Πολύ σωστά. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα. Αύριο θα είναι επίσης μια μέρα που πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα συνεχιστεί ή εάν θα λήξει η επιδότηση των 15 λεπτών στον δίζελ, στα πρατήρια καυσίμων, και από εκεί και πέρα να δούμε πραγματικά όλος αυτός ο χρόνος που χρειάζονται οι βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ουσιαστική λίστα με βασικά τρόφιμα.
0: Άκου τώρα, Θάνος, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Κάθε Πέμπτη αλλάζουν τις τιμές. Οι μειωμένες τιμές είναι της τάξης των μερικών λεπτών και αυξήσεις πάνω από ευρώ.
1: Ορίστε. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, Κωνσταντίνος, αν είναι δυνατόν η κάθε χώρα για την ακρίβεια να βασίζεται στην καλή πρόθεση των μεγάλων και συμφωνίες κυρίων. Αν έχει κότσια η κυβέρνηση, να νομοθετήσει. Εδώ, Κωνσταντίνε μου, νομοθετήστε, να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές με νόμους. Πέφτουν με θεσμικές παρεμβάσεις. Πέφτουν με ελέγχους.
1: Ανταγωνιστικότητα.
0: Και εγώ, για να μην λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Εγώ λέω ότι ήταν θετικό ότι βρέθηκαν σήμερα.
2: Ναι,
0: θετικό,
2: αλλά,
0: μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Θα τελειώσω. Βεβαίως.
0: Θετικό ότι ανταποκρίθηκαν. Θετικό ότι έγιναν σήμερα ανακοινώσεις για σταθερές τιμές και για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε. Θέλω τρία πράγματα ακόμα να ακούσω. Ποιες είναι οι τιμές αυτό από Δημήτρης που έπεσαν σε 2.000 προϊόντα, ποια είναι και πόσο, για να ξέρουμε να τα ελέγχουμε και εμείς οι καταναλωτές. Θα το θέσουμε το ερώτημα τις επόμενες μέρες, Λουκία.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τα άλλα 18.000 προϊόντα που δεν ανακοινώθηκαν θα μείνουν σταθερές τιμές. Και το τρίτο, με ποιο μηχανισμό, πόσο και από πότε θα πέσουν οι άλλες τιμές. Και επίσης, ποιος το ελέγχει αυτό. Για να ξέρω και ποιον θα ψέξουμε εάν γίνουν αυξήσεις και το ξέρουμε. Αν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και τις βρω και δεν το ξέρουν στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, Λουκία μου? Έτσι,
1: αν κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο αυξήσει τις τιμές, τι γίνεται? Σπάει συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι απλά.
0: Δεν ξέρω. Εμένα οι συμφωνίες.
1: Το Σεπτέμβριο δεν γίνεται τίποτα.
2: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι να ανακοινώνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί κάτι
0: θετικά
2: συγκεκριμένο.
0: Είναι. Θετικά δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Αλλά θα δούμε στην
2: δεν
0: πράξη.
2: Δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα πράγματα να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή είμαστε με πολλές απορίες. Εδώ που συζητάμε και οι τρεις μας έχουμε απορίες.
1: Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές με τέτοια ακρίβεια, αλλά όλα θα φανούν στην πράξη, αν τελικά θα μειωθούν.
0: Τώρα είπες το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου. Όση ώρα μιλάμε, είπες το πιο σημαντικό. Υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές. Εγώ σου λέω ότι κι αν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μετά τις 15, λέω γιατί παιδιά είναι άδειο, λέω γιατί είναι 15, κύριε Νίκο. Και δεν έχουν πληρωθεί και περιμένουν να ξαναμπεί η σύνταξη στις 25. Δεν μ' αρέσει αυτό. Με πληγώνει αυτό, Δημήτρη. Και επίσης με πληγώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στις 15. Θέλω να έρθουν μαζί μου ένα Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει έρθει κανένας τόσο καιρό. να τα ακούσουν οι ίδιοι.

0: Δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω για να ξυπνήσω, για να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι ότι η οικονομία πάει μακροοικονομικά καλά, όπως παραδέχθηκαν παρεπτόντως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Υπεραποδίδει, λέει. Το θέμα είναι αν υπεραποδίδει από υπερβολική φορολόγηση, θα το ξαναδούμε. Αν υπεραποδίδει επειδή είναι καλά, μπράβο. Εάν πηγαίνει καλά, θέλω το μέρισμα που λέει η κυβέρνηση ότι επιστρέφει, να επιστρέφει σε τέτοιο βαθμό στους πολίτες, ώστε να μην είναι μείον το ταμείο. Δηλαδή να μην τρώει η ακρίβεια αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων. Έλα, Δημήτρη.
1: Καταλήγοντας, εγώ μόνο θα σας πω ότι οι περισσότερες συζητήσεις που γίνονται πλέον μέσα νοικοκυριά και σε νοικοκυριά που δεν παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ μισθούς, παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εάν κάποιοι τα βγάζουν πέρα κάπως πιο άνετα, είναι Νίκο μου, γιατί κάνουν 2 και 3 δουλειές και το ξέρουμε πλέον. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο να ρωτήσει που να μην κάνει δεύτερη δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι εδώ και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Και επίσης, Δημήτρη, θέλω να απαντήσω στον ακροατή μας, τον Αντώνη, επειδή όλα στραβά τα βλέπουν, που λέει πείτε να ακούσουν πόσο χρεώνεται τη διαφήμιση στα μακαρόνια. Το πρόβλημά σου, Αντώνη μου, είναι πόσο χρεώνει ένα μέσο ενημέρωσης τη διαφήμιση για τα μακαρόνια. Τη χρεώνει, είναι κομμάτι της δαπάνης κάθε βιομηχανίας οι διαφημίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος τους ελέγχει στις τιμές και στην κερδοσκοπία όταν και όπου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμείς είμαστε μαζί σας, Αντώνη μου. Ενώνουμε τις φωνές, τις δικές μας με τις δικές σας. Μήπως και ακούσουν, μήπως και ελέγξει κάποιος τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, μήπως όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές, είναι στον κλάδο των τροφίμων, σταματήσουν να μεθοδεύουν τέτοιες κινήσεις που τελικά, Δημήτρη και Λουκία, είναι σε βάρος μας, σε βάρος της τσέπης μας. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι καταναλωτές. Βλέπουν, καταλαβαίνουν και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, Δημήτρη και Λουκία, καταναλωτική συνείδηση. Διότι στο εξωτερικό, εάν βάλεις πρόστιμο σε ένα προϊόν και ανακοινωθεί και μετά δεν ρίξει την τιμή, μποϊκοτάζ και σε μια εβδομάδα το τελείωσες.
2: Ναι.
0: Θα το αγοράζουν διπλάσιο. Άρα γιατί ο άλλος να μην μειώσει και θα αυξήσει την τιμή και θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, ο μόνος τρόπος να αμυνθείς πανευρωπαϊκά σε τέτοια φαινόμενα, πραγματικός, είναι να σταματήσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν το προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει.
1: Μένει να τα δούμε όλα αυτά πώς εξελιχθούν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χριστούλας, εξαιρετικός, ο αρμόδιος συντάκτης της Real News, του Real GR, του Real FM, και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, σας πιάσαμε από τα μούτρα, αλλά ξέρετε, το θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχει άλλο, Λουκία. Είναι αυτό και τέλος.
2: Αυτό είναι που στα στεώματα όλων μας.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. 24 και έχουμε ακόμα 2 μέρες να τελειώσει ο Ιούνιος. Από Τετάρτη Ιούλιος.
2: 29 Ιουνίου. Εσίως.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 24 λεπτά μετά τις 3. Και είμαστε εδώ στο Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί
2: μας. Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης, Βάσια Κούτρα. Τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λέει ο Διονύσης, μιας και βάζετε τραγούδια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και είστε πολύ πληγωμένος από αυτά που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, βάλτε το ξέρω είσαι μόνη του Ρουβά. Μόνη τι, ποια είναι η μόνη? Εξήγησε μας, Διονύση. Λουκία, ποια είναι η μόνη?
2: Μόνη, ότι είμαστε μόνοι.
0: Νιώθουμε μόνοι. Εντάξει, οκ, δεν νιώθω μόνος. Εγώ νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ.
2: Είμαστε πολύ, αλήθεια.
0: Καθόλου μόνος δεν νιώθω.
2: Αλήθεια είναι
0: καθόλου,
2: αυτό.
0: Καθόλου, καταρχήν όλοι εσείς.
2: Μπορεί
0: είμαστε
2: να νιώθεις μόνος αν πηγαίνεις μετά τις 15.
0: Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Αντώνης, τι κάνει συνολικά η χώρα. Ναι. Ο Αντώνης ο Μορτάκης. Διότι...
2: Πώς είναι η μόνη η Ελλάδα που δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Όχι και
2: το
0: ΦΠΑ, επίσης...
2: Ναι, κάτι το ξέχασα.
0: Άντε
2: να το
0: πάλι με το ΦΠΑ, βρε μανία με το ΦΠΑ.
2: Είπα έτσι να το πω.
0: Στέλνει σκονάκια στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ίδια. Όταν έτσι, είδα την ισογραφία του Σαββατοκύριακο, λέω Χριστέ μου, ό,τι μου λέει λίγη ώρα το χρόνο.
2: Το βλέπω να το λέει.
0: Λοιπόν, επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο καιρός, διότι ξέρει, είναι τα γεγονότα πραγματικά. Έχουμε από τον καύσωνα που έψησε την Ευρώπη μια εβδομάδα με 45 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 νεκρούς. Στη Γαλλία, 1.000 επιπλέον θανάτους πέρα του κανονικού λόγω του καύσωνα. Όπως είπε
2: δηλαδή,
0: η Εθνική
2: είναι
0: Υπηρεσία,
2: δυνατόν το 2026 να πεθαίνουμε από τον καύσωνα?
0: Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.000 πέθαναν που δεν θα πέθαιναν λόγω του καύσωνα. Πρωτοφανή ρεκόρ.
2: Πρωτοφανή
0: Πάμε
2: πράγματα.
0: Λοιπόν στον κύριο Λαγουβάρδο, διότι βλέπω έρευνα, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου από το Climate Hub, που είναι ομάδα του αστεροσκοπίου, που έχει στοιχεία γιατί είχαμε αυτό το καύσωνα τόσο νωρίς Ιούνιο με 45άρια, τόσο επίμονο σε περιοχή που δεν έχει ξανακάνει 45άρια και τι μας περιμένει το καλοκαίρι, Λουκία μου.
2: Βέβαια.
0: Είναι μπροστά μας.
2: Γιατί ζούμε ένα ιστορικό καύσωνα αυτή.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στο Όπεν ο Κλέχος Μαρουσάκης και άκουσα και τον κύριο Αρνιακό στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM με τον Βασίλη Τεζά και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι το καλοκαίρι θα είναι φέτος και το λέει και ο Καρτάλης, κορυφαίος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιβαλλοντολόγος, το καλοκαίρι θα είναι φέτος έως 2 βαθμούς πιο ζεστό από πέρσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Και ήταν και πέρσι, φαντάζομαι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε
2: και μετά με τον κύριο Λαγουβάρδο.
0: Ειδήσεων με τον κύριο Λαγουβάρδο.
3: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Σεπόλια και από Καλυφτάκι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Συναγερμό στη Γερμανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Να παραμείνουν χαμηλές και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί κατά 6% το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδει Τεχεράνη.

0: Να ξεκινήσουμε, Λουκιά, με την έκτακτη είδηση που ακούσαμε στους τίτλους με την Κασιανή Βραχά. Έχουμε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς στη Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουμε 2 συλλήψεις. Ο ένας από τους 2 μάλλον είναι ο δράστης, λέει ο εκπρόσωπος της κοινωνικής αστυνομίας στο BBC. Δεν κινδυνεύουν άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για αυτή την επίθεση.
1: Θα δούμε.
0: Ξαναλέω, μιλούμε για 5 νεκρούς από επίθεση στην Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουν συλληφθεί 2. Οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν να έχει τελειώσει ο συναγερμός. Ξέρω ότι δεν γινόμαστε σοφότεροι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Βλέπω και στο BBC, τίτλους μόνο, ότι έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Αυτό δεν έχει κάτι περισσότερο.
1: Να δούμε με τι συνδέεται τουλάχιστον.
0: Ναι, να κοιτάξω. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό. Όχι, δεν έχει περισσότερες πληροφορίες. Απλώς η αστυνομική διεύθυνση του Λίνεμπουργκ λέει αποφύγεται την περιοχή, είναι στην κάτω Σαξονία. Οι πυροβολισμοί είναι σε κέντρο νεότητας, όπως είπε και η Κασιανή, αυτό το γράφει η Bild. Είναι κοντά και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Στάντε. 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί, περιπολούν. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν ξέρουμε ότι αυτό το θυμάται ούτε τίποτα. Έγινε τώρα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με βασικό θέμα της ημέρας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τον καιρό, του σεισμού στη Βενεζουέλα, Λουκία. Πρέπει να πω
1: αυτό,
0: ότι
1: που το πας,
0: είναι μια απέραντη τραγωδία.
1: Να σύρουν κόσμο από τα συντρίμια.
0: Είναι πάνω από 50.000 οι εγκλωβισμένοι, έχουν σηματωθεί ολόκληρες πόλεις, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, βεβαιωμένα 1.500 νεκροί, πιθανότατα, αν υπολογίσουμε τους αγνοούμενους, να είναι πάνω από 50.000 νεκροί. Είναι συγκλονιστική η τραγωδία, έχουν διαλυθεί ολόκληρα κτίρια, δεν υπήρχε αντισεισμική κατασκευή, κανόνας, δεν είχε παρελθόν ιστορικό η Βενεζουέλα για να έχει κτίρια με αντισεισμικές κατασκευές και αυτό
1: άλλο, με άλλο θέμα το οποίο και αυτό δηλαδή μια χώρα στην οποία, η οποία δεν είχε καμία αντισεισμική κουλτούρα,
0: δεν είναι σεισμογενής.
1: Τι έγινε,
0: ναι. Επίσης η πολιτική επικαιρότητα που έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην
1: εκεί και
0: αν
1: γίνεται χαμός και έχει ανέβει το θερμόμετρο.
0: Η έκπληξη στη Νέα Δημοκρατία ήταν η επιστολή ενός στελέχους που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με τις θέσεις του, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Είναι και γραμματέας, να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, διότι αυτό που πρότεινε ο κύριος Φεύγας, ουσιαστικά που πρότεινε επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και
1: να θυμίσω, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα δεν το πρότεινε με συνέντευξη, αλλά με επιστολή πριν από 5 μέρες στον Πρωθυπουργό. Έτσι, και είπε γιατί πρέπει να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, γιατί πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ρώτησα τον κύριο Φεύγα, μιλήσαμε το πρωί στο Open, θα το φιλοξενήσουμε αύριο. Μου είπε ότι δεν έχει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει, βέβαια, και ο Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι είναι προσωπικές θέσεις του κυρίου Φεύγα. Πρέπει όμως να σου πω ότι φιλοξενούσε τον Γιάννη Οικονόμου, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: που άκουσε τον
1: ο οποίος αντέδρασε.
0: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν αντέδρασε. Συμφώνησε.
1: Θέλω να πω, ναι, είπε την αντίδραση
0: δηλαδή,
1: του Γιάννη Οικονόμου.
0: Δηλαδή, ως προς το θέμα Σαμαρά, με πολύ κομψό τρόπο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από αυτή που είναι στο κανονικό τη. Και πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους να ξαναγίνει μεγάλη. Με έναν τρόπο δηλαδή, είπε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Και για το ομόφυλα ζευγάρι, εγώ δεν ψήφισα. Θέλω να πω, η μισή Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ζημιά και την πληρώνουν στην κάλπη τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η άλλη μισή, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει που θα κάνει, σου λέω ακόμα, θα στερήσει ψήφους από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορούν να
0: δεν
1: το πάρουν πίσω.
0: Δεν αλλάζει
1: αυτό.
0: Μα
1: είναι νόμος του κράτους αυτό.
0: Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή, και αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα, το να κατάργηση του νόμου, δεν γίνεται. Είναι νόμος του κράτους πλέον.
0: Φυσικά. Και μου είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού άλλος υπουργός κορυφαίος, πώς το πάρουμε πίσω, θα χάσουμε άλλους. Έχουμε κερδίσει άλλους που ήταν υπέρ του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Χαρά μας, κύριε Λαγκουβάρδο, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
2: Και εγώ χαίρομαι, καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί Δυτική Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει 45 βαθμούς, η Ολλανδία, οι νότιες σκανδιναβικές χώρες, επί μέρες η Γαλλία, Ιούνιο 44 βαθμούς. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, Εντάξει, είναι κλιματική αλλαγή, κύριε Στραβελάκη. Γι' αυτό δυστυχώς. Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και να υπενθυμίσω ότι είναι ο δεύτερος κάστρος που πλήττει αυτές τις περιοχές, γιατί είχαμε και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
0: Σωστά. Έναν όχι τόσο έντονο, 40 έντονο.
2: Ήταν και τότε βέβαια για Μάιο.
0: Υψηλά.
2: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέλος είναι. Ναι. Τώρα φτάσαμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είπατε. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις κανονικές τιμές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το 2021, το 2023, το 2024 και το 2025. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις άλλες. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόσφατη την αποδοχή από ένα μήνα. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάποια στιγμή στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, κάποια στιγμή στην περιοχή μας.
1: Να συνηθίσουμε ή να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Γιατί δεν συνηθίζεται εύκολα η ζέστη.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε θανάτους αυτή τη στιγμή, έχουμε τρομερά φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα. Το βιώσαμε και στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, για παράδειγμα, τους μεγάλους καύσωνες του 23 και 24. 10 ημέρες καύσωνα ή 14 ημέρες καύσωνα με τις θερμοκρασίες να παραμένουν όλο το 24ωρο πάρα πολύ ψηλές. Να μην πέφτει, για παράδειγμα, στην Αθήνα θερμοκρασία κατά τους 29 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Δημιουργεί μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις άνθρωποι καταλήγουν από αυτό.
0: Και μάλιστα σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες όπως η Ελλάδα και η Λουκουβάρδη. Δηλαδή η Γαλλία, έβλεπα τη συζήτηση, αν πρέπει να έχουμε ή όχι κλιματιστικά. Και το πρότεινε η Λεπέν και αρμόδιοι υπουργός είπε τι είναι αυτά, είναι υπερβολές. Βάζαν κυμολία στα τζάμια για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι μαθημένες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα.
0: Κλιματιστικά και επίσης χώρες όπως η Ολλανδία που είναι γεμάτες υγρό στοιχείο, δηλαδή κανάλια, μου έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είχε 45 και ήταν σαν να έχει 55.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα.
2: Με συνδυασμό με την υψηλή Ντουμπάι. Ναι, ναι, ναι. Και στις φορείες του Ντουμπάι είναι πιο ξηρή η ζέστη. Είναι χειρότερο αυτό που περιγράφει και ο Σαχαλάκης με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
0: Τώρα, γιατί Ιούνιο και όχι Ιούλιο και Αύγουστο? Έχουμε συνηθίσει τις πιο μεγάλες ζέστες να τις κάνει Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί Ιούνιο?
2: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς και τον Ιούνιο. Γιατί θερμαίνονται όλοι οι μήνες και πάνω θα βλέπουμε καύσωνες και νωρίτερα στο καλοκαίρι όπως και αργότερα.
0: Και Μάιο δηλαδή θα βλέπουμε.
2: Το είδαμε.
0: Είναι πιο ακραίο. Δεν λέω 39, λέω.
2: Ήταν ακραίος όμως για την εποχή του.
1: Είχε αρκετή ζέστη, ναι. Η Ελλάδα θα άντεχε μια τέτοια διάρκεια φαινόμενο.
2: Είχαμε. Και πέρσι και πρόπερσι. Αντέξαμε. Γιατί όπως είπατε σωστά, έχουμε κλιματισμό στα σπίτια μας. Πάλι όμως είχαμε αύξηση των θανάτων. Δεν ξέρω αν είχε εκτιμηθεί, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι θάνατοι και στο εξωτερικό δεν καταγράφονται ως θάνατοι από τη θερμοπληξία, αλλά από υποκείμενα νοσήματα.
0: Όχι, η Γαλλία είπε ότι είχαμε άλλους χίλιους που δεν θα πέθαιναν, αλλά πέθαναν και λόγω του καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε 1.300 νεκροί πάντως.
2: Πιθανόν είναι και παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υποεκτίμηση. Είναι σίγουρα μια υποεκτίμηση. Και επειδή δυστυχώς αυτές οι περιοχές θα έχουν νέο καύσωνα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, ναι.
2: Η Γαλλία πιθανότητα να έχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι λίγο νωρίς χρονικά. Θα το δω, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα την Τετάρτη. Αλλά εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε πιθανότητα επίσης μεγάλο καύσωνα πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Και με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, πέρα από τη ζέστη που θα κάνει τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και να πούμε εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχει το καύσωνα σε όλα.
0: 38 θα έχουμε εδώ, 38
2: θα έχουμε κάποιες περιοχές, οι οποίες είναι. Πάνω τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Δεν είναι καύσωνα. Θερμοκρασίες για 3-4 ημέρες που τις αντέχουμε για τους λόγους που συζητήσαμε. Και μάλιστα θα πέσει η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και από εκεί τα στοιχεία θα ανέβει πάλι εκ νέου στην Δυτική Ευρώπη.
0: Έλεγα πριν στη Λουκία το πρωί, μιλούσα στη τηλεόραση με τον κύριο Καρτάλη, κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, και έλεγε ότι με βάση την εκτίμηση που υπάρχει, το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τα προηγούμενα. Εσείς το μελετάτε το φαινόμενο, για πείτε μου.
2: Πάνω τα κανονικά, ίσως όχι πάνω
0: τα κανονικά.
2: Το 24 παραμένει το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
2: Το 25 ήταν το τρίτο πιο θερμό μέσα του 2012. Η εκτίμησή μου είναι φέτος, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είμαστε τόσο ψηλά. Γιατί ο Ιούνιος ήταν ένα ζεστός μήνας.
0: Όχι, νορμάλ.
2: Αλλά όχι, όμως, ήταν όμως λίγο πάνω τα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρώτος από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες βγήκε χωρίς να έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τι σημαίνει αυτό και Ιούλιο και Αύγουστο, κύριε Λακουβάρδη? Σημαίνει κάτι ή μπορεί να κάνει 47 τον Αύγουστο και να έχει 35 τον Ιούνιο?
2: Όχι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν συνδέονται όμως. Δεν σημαίνει δηλαδή από το παρελθόν, κοιτώντας τους δροσερούς Ιούνιους, να το πω έτσι, καλούς Ιούνιους, σημαίνει μετά θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι όπως το 22. Αλλά όπως και να είναι, αυτά τα καλοκαίρια αρχίζουν και σπανίζουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπούμε σε μια χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών νέων, και αν ναι, αυτές δεν είναι κοστοβόρες, να το πω έτσι.
2: Πολύ. Πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ειδικά στις πόλεις. Πρέπει να μονώσουμε καλύτερα τα κτίρια. Το θέμα είναι το κόστος. Οι περιοχές, οι οποίες μάλιστα βλέπουμε τους σταθμούς με τις μετρήσεις που έχουμε, ακόμη τις ψηλότερες θερμοκρασίες, είναι οι περιοχές οι οποίες είναι και άνθρωποι που είναι πιο οικονομικά πιο ευάλωτοι, να το πω έτσι, που δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος. Μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν κλιματισμό και σε όλα τα δωμάτια για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια, να το πούμε έτσι, σαν ναι, μια λέξη.
1: Ναι,
2: και αυτά τα προβλήματα θα γίνονται όλο και πιο συχνά σε τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που έχει λίγο πράσινο, έχει παλιό κτηριακό απόθεμα, επομένως δεν είναι καλά μονωμένα τα σπίτια, έχουν κλιματισμό τα περισσότερα, ευτυχώς. Αλλά αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και θα γίνεται όλο και πιο έντονο.
0: Τι θα πει πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε Λαγουβάρα? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης?
2: Υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσωμα.
0: Ναι,
2: παγκοσμίως, ναι. Αλλά αυτό το βλέπετε και το συζητάμε και το βλέπουμε και τι γίνεται σε πολλές χώρες. Δεν γίνεται. Και με το ρυθμό που θέλουμε, ώστε να περιορίσουμε την αιτία του κακού, να σου το πω έτσι. Το οποίο όμως, ακόμα και αν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα περάσουν δεκαετίες για να δούμε τη διαφορά μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούμε. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη σκίαση. Θέλουμε δέντρα, όσο μπορούμε και λίγα. Είναι χρήσιμα να σκιάζουμε τα κτίρια, να δημιουργηθούν μικροί χώροι πρασίνου που μπορούν έτσι να δροσίσουν ένα περιβάλλον. Να μονώσουμε όπως μπορούμε τα κτίρια, να υποστηρίξουμε τους οικονομικά πιο ασθενείς συμπολίτες μας να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά, αυτό το πρόβλημα το συζητάμε όλο και πιο συχνά.
0: Υπάρχει μια εθνική πολιτική, θέλω να πω, σας έχει φωνάξει κάποια ομάδα, έχει δημιουργηθεί κάποια επιστημονική επιτροπή, να τα βάλετε κάτω και να πείτε, λοιπόν, αυτές είναι οι μελέτες, το αστεροσκοπείο έχει κάνει αυτά τα 10, πάμε εκεί, πρέπει να γίνουν αυτά τα 5, οργανωνόμαστε. Γίνεται
2: όχι,
0: αυτό?
2: Όχι, δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
2: Βεβαίως είναι κακό. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Γιατί αν δεν καλείστε εσείς, αν δεν καλείτε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα πανεπιστήμια, οι σχολές περιβάλλοντος.
2: Έχουμε κάνει κοινέ εργασίε πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι, ειδικά για τις πόλεις. Και αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται. Η επιστήμη είναι εδώ για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και να δείξουμε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση στις κλιματικές αλλαγές.
0: Μόνο επιτάχυνση προς το απολύτως δραματικό. Αυτό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι χωρίς προηγούμενο. 45 επί μια εβδομάδα στη Δυτική Ευρώπη. Τα πράγματα, όπως τα βλέπετε, γίνονται όλο και χειρότερα. Υπάρχει οροφή. Θέλω να πω, κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνας που περνάει, διαβάζω στο Μετεό, στο τέλος που κάνετε τον απολογισμό, ότι είναι ο χειρότερος του προηγούμενου και ο πιο ζεστός Ιανουάριος, ο πιο ζεστός Φεβρουάριος και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό ή θα πάμε συνεχώς στο πιο ζεστό μέχρι να αναφλεγούμε?
2: Θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε και μήνες που είναι πιο δοσιεροί. Είχαμε και φέτος και πέρυσι. Θα έχουμε κάποιες μήνες που είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές τιμές. Δεν θα είναι όλα τα καλοκαίρια τόσο ζεστά, ούτε το κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό το προηγούμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν αρκεί να συγκρίνουμε μία ή δύο χρονιές. Αν κοιτάξει την τάση, κανένας μαζέψει τα τελευταία 20 χρόνια, για παράδειγμα, κοιτάξει, βλέπει ξεκάθαρα μία αυξητική τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ανεβαίνει το καλοκαίρι, ανεβαίνει με συγκέντρωση πολλών
0: καυσώνων.
2: Και το χειμώνα. Από αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό σε κάποιες περιπτώσεις, να βγούμε λιγότερη θέρμανση, να βγούμε λίγο πιο εύκολα έξω. Αλλά για παράδειγμα, στις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι ότι στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή, όπου πληττούνται. Θα το δούμε αυτό τώρα στη Δυτική Ευρώπη τα αποτελέσματα. Θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα. Και εμείς, Ραβελάκη, η Δυτική Μεσόγειος είναι έξι, κάποια σημεία της 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 7 βαθμούς.
0: Αυτό δεν ανεβάζει και τη στάθμη της θάλασσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Όχι, αυτό είναι λίγο.
0: Τελειώνει, υπάγει.
2: Αν παραμείνει τόσο ζεστή η θάλασσα, όπως εξελιχθεί και στο επόμενο δίμηνο, όταν αρχίσει ο Σεπτέμβριος και θα ξεκινήσουν τα πρώτα παρωματικά χαμηλά να έρχονται, θα έχουν μια ζεστή θάλασσα που θα τροφοδοτείται με περισσότερους υδρατμούς, που σημαίνει και ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Το βιώσαμε τον Ντάνιελ αυτό. Μετά το πολύ ζεστό καλοκαίρι του 23, αρχές Σεπτεμβρίου, ήρθε ένα σύστημα που θα έβρεχε πολύ. Το έκανε όμως η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, γενικά αυξημένες θερμοκρασίες που είχαμε εκείνη την περίοδο, πολύ πιο έντονο.
0: Να, κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν κουβεντιάζουμε, το λέμε μόνο όταν συμβεί, αλλά μετά το ξεχνάμε, ότι αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις οφείλονται πολύ στην άνοδο της θερμοκρασίας που φέρνει, έτσι δεν είναι, περισσότεροι εξάτμοι υδρασμούς από τη θάλασσα και αυτό επιστρέφει με δυνατή βροχή. Να, ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα έχουμε μπροστά μας δυνατές βροχές.
2: Το κάνει πιο έντονο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα στη χώρα μας, οι πολύ ψηλές και στην Δυτική Μεσόγειο το φοβούνται τώρα και στις δυτικές χώρες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τόσο παρεταμένοι καύσωνες με ξηρασία δημιουργούν πολύ έντονη έφλεκτη ύλη στα δάση, ξεραίνεται τελείως η καύση μήλη θα δάσει και αν τα ξεσπάσουν πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τα θυμόμαστε και εμείς με
0: αυτό. Βέβαια, φέτος έχουμε λιγότερες πυρκαγιές τον Ιούνιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιτήρησης και με drones και με θερμικές κάμερες και από το διάστημα παντού. Δηλαδή, έβλεπα στην Πεντέλη χθες. Υπάρχουν δίκτυα με θερμικές κάμερες και ένα συντονιστικό κέντρο που όπου δουν καπνό παρεμβαίνουν αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, και το καλύτερο, είναι ότι είχε πολλές βροχές, κύριε Λαγουβάρδη, φέτος μέχρι το Μάιο. Άρα δεν είναι ξηρό το έδαφος, το οποίο θυμάμαι τότε που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, λέγατε ότι το έδαφος που ήταν ξηρό επί εβδομάδες λειτουργήσε ως προσάναμα.
2: Ακριβώς.
0: Φέτος δεν το έχουμε αυτό.
2: Δεν το έχουμε ακόμα. Αλλά αν κάνουμε μια μεγάλη περίοδο ζέστη στη χώρα μας, αυτή η καύση ξεραίνεται πολύ γρήγορα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τι να πω, έχετε κλείνοντας κάποιο καλό νέο να μας πείτε, είναι όλα άσχημα.
2: Όχι, δεν είναι ο άσχημα με την έννοια. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, είναι σαφέστατο πρόβλημα. Ναι, δυστυχώς τα νέα γύρω από την κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κακά. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή αυτή τη στιγμή από πλευράς μετρήσεων δεδομένων να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρω το πρόβλημα.
0: Το χειρότερο, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, ότι απλώς περιγράφουμε το πρόβλημα και συντείνουμε με τη συμπεριφορά μας συνολικά ως πολιτικές, ως κράτη, ως κοινωνίες, στο να επιτείνεται αυτό το πρόβλημα. Ναι, απλώς το παρακολουθούμε. Και έχουμε ηγέτη του πλανήτη τον Τραμπ, ο οποίος δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Από και αυτό το λέγαμε πριν. Λέγαμε ότι υπάρχουν εξωγυρίσματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδη, διευθυντή ερευνών στο Αστροσκοπείο τη Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αντώνη μου, πάμε.
3: Real FM.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχεις υπόψη ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Βέβαια, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είδες το 15χρονο.
0: Παλαιό φάλιρο, ξέρεις πώς έπιασε.
1: Έπιασε πολλούς. 158.
0: Απίθανο, ε. Ναι. Έγινε διαγωνισμός ψαρέματος λαγοκέφαλου. Αυτός λέει ασχολείται από το παιδί αυτό, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης,
1: ναι, από 9 χρονών.
0: Τον έπιασε το πρώτο λαγοκέφαλο στα 13 του. Δύσκολο, πώς πιάνει λαγοκέφαλο, γιατί
1: δεν ξέρω. Θα μας μάθει ο Γιάννης, θα μας πει.
0: Ναι. Την τελευταία, λέει, φορά που πήγε για ψάρμα το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας Παλαιού Φαλήρου, έπιασε 158 λαγοκέφαλος. Και πήρε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου
1: που διοργάνωσε ο. Μόνο ένα καλάμι του δώσανε.
0: Του είναι ένα σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης, που έκανε Πανελλήνιο. Είναι αριστερή ψαρά. Και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ο 15χρονος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Ναι, κάνει και κάτι πιο ρε παιδί μου. Φεύγει, ξεκολλάει από το κινητό. Λοιπόν, δεν είναι με το κινητό στο χέρι, πιάνει λαγοκέφαλο.
0: Κάτι και θέλω να το περιγράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάτι σε βρω στο κινητό μου. Είναι αριστούργημα. Θα σου διαβάσω τον τίτλο και μετά εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξειδικευμένη φροντίδα. Υγιές χαμόγελο. Ορθοδοντική και αισθητική διόρθωση δοντιών λαγοκέφαλου. Διόρθωση προεξεχόντων δοντιών. Βελτίωση σύγκλησης και λειτουργικότητας.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Περίμενε, θα στο δείξω. Ναι. Ασφαλής, ανώδυνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Τέλος οι διακρίσεις, γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Δόκτωρ, φανταστικό όνομα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειρουργός οδοντίατρος, ειδικός σε ορθοντική λαγοκέφαλου.
1: Έξυπνος.
0: Δες το πριν και το μετά. Δες το.
1: Ορίστε.
0: Αντώνη, δες.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ωραία διαφήμιση έκανε.
0: Είναι το πριν και το μετά.
1: Ωραία,
0: αριστερά είναι το, το δόντι που είναι σαν
1: επίκαιρη.
0: Κανάλια. Δεξιά είναι σαν λουκέφαλο. Ευθεία όλα.
1: Επίκαιρη διαφήμιση.
0: Χαμόγελο, πολύ ωραία. Είναι. Ποιο στόμα είναι αυτό? Το δεξιά δεν λέγω κέφαλο, είναι ως ανθρώπου.
1: Είναι ως ανθρώπου, πάρα πολύ αλλά πολύ πετυχημένο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε δελτίο ειδήσεων. Α, μπορούμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λοβέρδο και με τον κύριο Νιφούδη. Εδώ, Λουκία, θέλω να μου πεις, σ' αρέσει ο Κωνσταντάρας?
1: Και τι δεν έχουν πει, και τι δεν έχουν πει για αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διότι κοίταξε.
1: Μία Κωνσταντάρα. Μετά με τη... τον έχω ακούσει που τον αποκαλούν Τζοκόντο. Δεν κατάλαβα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, λίγο κράτη, παιδιά.
0: Περίμενε. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Α την Πέμπτη είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία και υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα τα οποία μια χαρά μας στάνουν και να κάνουμε παροχές και να μην βάλουμε κανένα νέο φόρο. Ούτε στους έχοντες, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους χαμηλούς, τίποτα. Κανέναν φόρο. Γιατί σου κατηγορούν ότι θα βάλει φόρο.
1: Ότι το 99% δεν θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%. Λες και το 1% θα κάτσει εδώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Βλέπεις ότι το μαζεύουν αυτό
1: το
0: περιμένουν
1: φόρο. Το μαζεύουν αυτό.
0: Στους έχοντες δεν υπάρχει κανένα φόρο.
1: Ξέρεις, ο κόσμος τρομοκρατείται όταν ακούει νέους φόρους.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, εγώ λέει βλέποντας τον Τσίπρα, μου θύμισε τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης. Πώς το λέγανε τον εφοβλιστή στην ταινία? Δεν θυμάμαι, θα σου πω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία λέει, ο Κωνσταντάρας κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Δίνει, χωρίς να έχει. Αυτό λέει μου θύμισε ο κύριος Τσίπρας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος λάμπρος Κωνσταντάρας. Και τον κύριο Λοβέρδο, εκεί έχω άλλες ερωτήσεις να του κάνω. Διότι έχω στα χέρια μου αυτό που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, 48 σελίδες, τι είχαμε το 19, τι πετύχαμε το 26. Μου λείπει μια σελίδα, βρε Λουκία. Η 4α.
1: Η 4α που λέει τι?
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί λέει, πρόσεξε, θα σου το πω. Λέει, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάπτυξη δημοσιονομική αξιοπιστία. Μάλιστα. Μείωση φόρων ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Στήριξη χωρίς αποκλεισμού στην οικογένεια, νέους, συνταξιούχους. Μάλιστα, συμφωνώ. Επενδυτική βαθμίδα, πολύ ωραία. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, εξαιρετικά.
1: Ωραίοτατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει, πρώτον. Ναι, αυξάνονται, όχι. Ναι, αυξάνονται μισθοί. Ναι, αυξάνονται συντάξεις. Τόσο όσο. Ναι, μειώνονται φόροι. Το αποτέλεσμα στην τσέπη μας ποιο είναι?
1: Έλατε.
0: Έχουμε την πιο αδύναμη τσέπη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη.
1: Άρα αυτό
0: για μένα
1: εξηγείτε.
0: Αυτό μετράει. Όχι,
1: βέβαια.
0: Αυτό μετράει. Τι να το κάνω, να μου δώσεις 100, να μου πάρεις 110. Να μου δώσεις 1000, να μου πάρεις 1010. Το θέμα είναι να μου δώσεις 1000
1: και να μένει
0: και
1: κάτι.
0: Να μείνουν 100. Να μου μείνουν 5. Όχι να μου
1: μένει
0: παραπάνω.
1: Και κάτι γενικώς. Να ζήσεις.
0: Έτσι. Και το δεύτερο. Επειδή είδα για το δημογραφικό. Ξανά δα παραδείγματα με το βρεφικό
1: τι
0: γάλα.
1: Τι έγινε με αυτό, 50, έπεσε καθόλου.
0: 60, όχι, 70% όχι. Ακριβότερο. Συγγνώμη, σε μια χώρα που έχουμε κάνει σημαία το δημογραφικό, έχουμε 70% ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με την Ευρώπη. Κορυδευόμαστε.
1: Άρα δεν έπεσε καθόλου.
0: Πάμε δελτίο.
1: Παρά τα όσα είπαμε.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να διατηρηθούν χαμηλές και τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε στη σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Υπέρ μιας αυστηρής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, τάχθηκε μιλώντας στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος υπήκοος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και εμπόριο όπλων. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητα στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την Bild έχει συλληφθεί ένα άτομο. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαψεύδει το ενδεχόμενο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα.
13: Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της σημειώνει ότι η συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Οι απόψινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real FM.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντάρας στην ταινία «Ο Τρολοπενιντάρης» ήταν ο Ανδρέας Τεπενδρής.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας επιπόλος μεσηλικάς που δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά. Mm-hmm. Έκανε διάφορες δουλειές. Ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Είχε μια σχολή μανεκέν σε συνεργασία με τον Αθηνόδωρο Προύσαλη κατά την ταινία «Φρίξο Μπατακούνα». Ε, πώς ναι, το βλέπεις. Ναι. Μια μέρα λέει δέχεται μια επίσκεψη και εκεί αρχίζει η ταινία και παριστάνει τον εφοπλιστή.
1: Άρα λοιπόν, κατηγορεί ο κύριος Μαρνέκης τον κύριο Τσίπρα
0: ότι είναι τεπενδρής.
1: Ότι είναι τεπενδρής.
0: Τεπενδρής, ναι, θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, είναι τεπενδρής. Και απ' την άλλη θα ρωτήσουμε και τον κύριο Λοβέρτο, τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, εάν χάσανε κάποιες τρίδες το μέτρημα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ωραία είναι να σκεφτόμαστε, εγώ λέω, κοίταξε, μια χαρά, πολύ καλά πάει η οικονομία. Εδώ το παραδέχονται ο Τσίπρας, εγώ θα το παραδεχθώ και ο Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι, εμένα τι με νοιάζει αυτό. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά επιχειρήματα ο κ. Λοβέρδος για τη μείωση του χρέους, την ισχυροποίηση.
1: Ναι, τη μείωση των φόρων.
0: Αλλά πρέπει να έχω και ένα επιχείρημα να απαντάω σε ένα λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Διότι είμαι σε δύσκολη θέση.
1: Μείωση των φόρων.
0: Και όποτε σου απαντάω, μιλάω με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: 88 φόρους έχουμε μειώσει. Ο μεσαίος μισθός πήγε 1500 μεικτά. Θε να σου κάνω εγώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το χειρότερο είναι ότι όταν κάνω ρεπορτάζ σου απαντάω, νομίζω ότι είναι δική μου γνώμη. Και τα ακούω εγώ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν λέω ποιο έχει δίκιο.
1: Εγώ τη δική μου γνώμη. Απλά τα έχω εμπεδώσει πλέον.
0: Τη δική μου γνώμη, Λουκία και αγαπητοί φίλες και φίλοι, την ξέρετε. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τι μου λένε, τι μου λέτε εσείς, ο μέσος συνταξιούχος, ο μέσος μισθωτός, βλέπω ότι όλο και πιο δύσκολο τα βγάζετε πέρα. Αν και όντως αυξάνεται η σύνταξη, αν και όντως αυξάνεται ο μισθός λίγο.
1: Αλλά
0: λίγο.
1: Παράλληλα και ο Νίκος βλέπει, πως όλοι μας βλέπουμε, ότι, ότι χαμηλώνει η αγοραστική δύναμη.
0: Εγώ να σου πω το καλύτερο.
1: Στον ΑΔΙΡ.
0: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι παίρνουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και ο συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ πάρει άλλα 800 το Δεκέμβριο. Αυτά τα 800 το Δεκέμβριο διά 12. Είναι 70 ευρώ, 65 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 65 ευρώ το μήνα είναι το 1 τρίτο επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Φτάνουν, όχι.
1: Όχι. Ακόμα αλλά και αν θα πάρει. Αν λίγο, θα μπορέσει να πάρει ένα δώρο, α πούμε, τα Χριστούγεννα στο εγγονάκι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση. Πόσο κοστίζει 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Και ο Μαρκόπουλος, το πρωί, πρόεδρος οικονομικών, μου το απέκλεισε. 4 δις. Και εγώ λέω, λέει η αντιπολίτευση, έλεγε το πρωί η ζωή, 4 δις, μια χαρά μπορούν να τα βρούνε. Λέει το Πασόκ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν.
1: Ωραία, πάμε να συζήτηση, το καταθέσουν λοιπόν το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε αν όντως μπορούν να το βρουν.
0: Λέει η αντιπολίτευση, από πού, πρόσεξε, πρώτον, διαφθορά, θα κόψω διαφθορά. Mm. Αν πας στις Βρυξέλλες να πεις θα κόψω διαφθορά, θα πούνε καλά. Πήγαινε και ξαναγύρνω. Ναι. Λοιπόν, 2 θα βάλω φόρο στις τράπεζες.
1: Ωραία.
0: 3 υπερπλεονάσματα 6-7-8 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση, αυτά έχει παλιάσει η γλώσσα μου. Μου λένε όταν ρωτάω, αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούμε από όσα είναι να ξοδέψουμε τόσα ακριβώς όσα επιστρέφουμε. Παραπάνω υπάρχει οροφή πανών. Μετά πρέπει να πούμε, κόβουμε το ΦΠΑ εκεί. Το να αντικαταστούμε με ένα μόνιμο μέτρο ίσης αξίας. Τι θα κόψει το ΦΠΑ στο ψωμί να βάλει σε άλλο προϊόν. Τι θα το κάνει. Το θέμα είναι να κόψεις στα μακαρόνια και να μην βάλεις αλλού. Είναι
1: να δούμε τι έχουν κάνει και οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για πες, Βολυκία.
1: Να δούμε, δεν ξέρω, να δούμε. Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα προϊόντα από εμάς και πού το έχουν. Και πώς έχουν αντικαταστήσει. Ποια αντίμετρα έχουν βρει.
0: Πιστεύεις
1: γιατί
0: δεν
1: γίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι έξυπνοι και οι άλλοι να νιχαζοί.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όποτε κάνουμε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες στον ΦΠΑ, στους φόρους στα καύσιμα, είμαστε πολύ παραπάνω εμείς.
1: Ναι,
0: άρα, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς καταφέρνουμε και να έχουμε περισσότερους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι, γιατί ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος
1: είναι το ίδιο.
0: Και να
1: παίρνουμε και μικρότερους μισθούς.
0: Άστο αυτό. Και να, ναι, ναι, άλλο λέω. Και να έχουμε πλεονάσματα και τελικό στο τέλος της μέρας να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Το θέμα δεν είναι πόσο ψηλό είναι ο μισθός ή η σύνταξη, τι αγοράζεις με αυτό. Γιατί και ο ξένος έχει, ο Γάλλος, ο Γερμανός, διπλή τιμή, ας πούμε, σε ένα προϊόν. Αν έχει όμως διπλό μισθό, είναι άλλο.
1: Μπορεί να αγοράσει.
0: Είναι
1: πολύ πιο ψηλά στην αγοραστική δύναμη. Και αυτό δεν γίνεται να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα και οργανισμούς όπως είναι η Eurostat. Γιατί
0: όχι,
1: όταν
0: αλήμον,
1: λέω για την αγοραστική δύναμη, αρχίζουν και μου λένε ναι, αλλά εκείνος ο οργανισμός είπε το είπε έτσι, το παλιό στο παλιώτικα. Δεν πάει έτσι.
0: Θα του πει χαιρετίσματα όμως στο λεφτό, διότι μετά αν δεν έχουμε κανένα μετροσύγκρισμα, κάνουμε
1: τίποτα. Δεν γίνεται να αμφισβητούμε τώρα και τη Eurostat.
0: Η Eurostat είναι του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι δικιά του, όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό όργανο.
0: Τώρα, έω το δούμε τον κύριο Λοβέρδο, θέλω να σου πω κάτι για τα άλλα κόμματα. Δεν θυμάμαι αν σου είπα για το Πασόκ.
1: Γίνεται ένα χαμούλη.
0: Σου είπα για τον κύριο Καρχημάκη. Συγγνώμη, για τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Κάτι μου είπε, αλλά δεν το θυμάμαι. Για πες τον πάλι.
0: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης είναι τομεάρχης δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Λένε
1: ναι.
0: Λοιπόν, όπα, αυτό που λέγαμε για νίκη, μια ψήφο διαφορά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί
1: α,
0: τώρα υπάρχει ο Τσίπρας.
1: Αρχίσει και το μαζεύουν.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Πολιτική αλλαγή θέλουμε. Mm. Πολιτική αλλαγή, αλλά ναι, πάει αυτό. Ναι.
1: Πάει το με μία ψήφο μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι δεν βγαίνει τουλάχιστον αυτό το έργο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε πάρει και ο κύριος Γιαννούλης που μίλησε.
0: Αυτό ναι, γιατί πάει. Κοιτάξτε, δεν είναι βουλευτής. Είναι πιο εύκολο να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Και είπε ότι δεν μπορεί να κατέβει με απέναντι ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Δεν το διανοείται.
0: Κοινή συνισταμένη του κυρίου Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπο Φάμελου, έτσι, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και Νίκο Παπά που μιλήσαμε το πρωί στο Open.
1: Ναι, φαίνεται σύγκληση.
0: Η κοινή συνισταμένη είναι, δεν είναι σύγκληση. Είναι ότι το αφήγημα Φάμελου και όσα αποφάσισε η πλειοψηφία τώρα βρήκαν πόρτα. Πόρτα
1: Ακριβώς,
0: Τσίπρα.
1: Βγαίνει, που λέει δεν σας θέλω, κύριε. Ο κύριος Τσίπρας, ξεκάθαρα.
0: Δεν σας θέλω.
1: Συνέντευξη που έδωσε.
0: Πού θα πάνε. Ο κύριος Παπάς έθεσε για πρώτη φορά θέμα συλλογικής ηγεσίας. Θα έχουμε εκτελεστικό γραφείο σήμερα. Κεντρική Επιτροπή 11 Ιουλίου. Νομίζω ότι πάμε σε ένα βήμα που θα αμφισβητήσει την ηγεσία Φάμελου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών.
1: Καλησπέρα.
0: Για να μιλήσουμε μετά από καιρό, όχι για την Τουρκία, αλλά για την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Και
2: για
0: τα...
2: την Ελλάδα να του πούμε ό,τι θέλετε.
0: Ξέρω ότι τα ξέρετε το ίδιο καλά και για την Ελλάδα και την Τουρκία. Και θέλω να ξεκινήσω από την ανασκόπηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, από το 19 ως το 2026. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, έχει 48 σελίδες, έχω μπροστά μου, και λέει: κοιτάξτε τι καλά που τα πήγαμε. Πάμε να κάνουμε συγκρίσεις. Μισθή, εισόδημα, συντάξεις. Πάνω. 36%, 41%, 20%. Ανάπτυξη, δημοσιονομική αξιοπιστία. Συν τόσο και τα λοιπά. Μείωση φόρων, μείον τόσο. Και συνεχίζει. Ξέρετε, μου λείπει η σελίδα 4α. Ξέρετε ποια είναι?
2: Όχι.
0: Η αγοραστική δύναμη. Διότι ξέρετε, Υπουργέ μου, εάν είναι πάνω οι μισθοί, πάνω οι συντάξεις, κάτω οι φόροι, αλλά στο τέλος του μήνα στην τσέπη μας μένουν τα μισά, και εάν αγοράζουμε τα μισά προϊόντα σε σχέση με το Γάλλο ή το Γερμανό, τι θα το κάνω εγώ που αυξήθηκαν οι μισθοί και μειώθηκαν οι φόροι?
2: Καταρχάς να σας πω ότι ίσως δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει και δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι εξ τυπών τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα βγήκε από μια χρεοκοπία. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Πόσα χρόνια
1: θα το λέμε? Πώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει? Υποτιμάμε, κύριε Λοβέρδο, και τους ακροατές μας.
2: Δεν έχουν συνέλθει ποτέ, κύριε Κάτσου. Εμείς συνήλθαμε.
0: Δύο πράγματα εγώ δεν έχω ξεπεράσει. Την κληρονομιά αυτή και τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Κι όμως συνήλθαμε και όμως στεκόμαστε στα πόδια μας. Θα σας πω το πρόσφατο ταξίδι μου, το τελευταίο ταξίδι στη Γερμανία, για να βρεθήκατε την αγοραστική δύναμη των Γερμανών, η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων. Την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες της δεκαετίας του 2000 ή του 1990 δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία στην αγοραστική δύναμη.
0: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα, Υπουργέ μου.
2: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σαραβελάκη, και παλιός δημοσιογράφος και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, η σύγκληση με το μέσο όρο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει, με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια.
0: Πάνε αυτοί, λάστιγε. Τελείωσε.
1: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβερδό.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Του στενών του Χορμού.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Για μέτρα, για να μας τα πει η αντιπολίτευση, γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Παραπάνω.

0: Γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Δεύτερη απορία και απαντήστε συνολικά. Γιατί τρέχει πιο γρήγορα εδώ, δεν έχουν πόλεμο οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο πληθωρισμός Μάιος 3,2, Eurostat 5,2 Ελλάδα. Και αυξήσεις τιμών Απρίλιο 25, Απρίλιο 26, έως 20πλάσιος ρυθμός αύξησης σε ενέργεια και σε τρόφιμα. Γιατί.
1: Ωραία. Θα σας απαντήσω αμέσως στο θέμα του καθημερινού, γιατί είναι κομβική σημασία θέμα. Γιατί έχετε και έχετε και δίκιο σε αυτό, κύριε Στραβελάκη. Είναι κομβική σημασία θέμα τα καύσιμα. Τα καύσιμα πράγματι στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, διότι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Έτσι. Το οποίο δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Το θυμίσουμε αυτό. Υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και ο ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Τελειώστε να σα απαντήσω και αυτό, σα διακόπτω.
1: Και ο ΦΠΑ. Εμείς δεν τον μειώσαμε. Πράγματι. Δεν τον μειώσαμε. Θα έπρεπε να τον είχαμε μειώσει. Ενδεχομένως, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε. Εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλότερο κόστος καυσίμου. Έχουμε όμως και ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην διαδικασία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη να κάνει τη μεγάλη αλλαγή από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αυτές και στην πυρηνική ενέργεια, που αυτές έχουν φέρει πτώση, συγκρατούν τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είμαστε ακόμα από τις χώρες, γι' αυτό έχουμε και υψηλότερο πληθωρισμό την περασμένη μήνα, το 5% έναντι. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο από ό,τι έχει.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, πριν συνεχίσετε, για να μην. Είναι πολύ απλό. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο φόρο 28 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου. Άρα δεν είναι θέμα φόρου ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι έως 20 λεπτά ακριβότερα με την ίδια τιμή τη διεθνή και με τον ίδιο φόρο. Δεν πέφτουν. Ο Πρωθυπουργός είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, τους περιμένω στη γωνία. Δεν πέσανε.
1: Δεν το ξέρω γιατί δεν ξέρω τι μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Σας είπα. Η ίδια διεθνή τιμή και αντλία δημαία σημερινές τιμές.
1: Εάν υπάρχει μια μικρότερη...
0: Μικρότερη αποκλιμάκωση. Μικρότερη αποκλιμάκωση, μάλιστα.
1: Αποκλιμάκωση. Ναι. Μικρότερη
0: γιατί?
1: Αποκλιμάκωση γιατί? Από τις εταιρείες ή από τα πρατήρια.
0: Γιατί?
1: Αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνεται μεγαλύτερη έλεγχη. Πολύ. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ
0: πολύ
1: να σας
0: ωραία.
1: Αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω. Ναι, το έχω ακούσει. Ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν αμέσως. Τι μέσα όταν πέφτει, δεν κατεβαίνουν το ίδιο γρήγορα. Αυτό να καταλάβω.
0: Ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός το λέει.
1: Ο κόσμος το λέει, ναι.
0: Όχι ο Πρωθυπουργός το λέει. Το είπε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες ελέγχους στην αγορά. Ωραία, να το δούμε. Εκεί η έλεγχη στην αγορά είναι λεπτό σημείο, το οποίο ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Σε αυτό να συμφωνήσουμε.
0: Ναι, από τρία μέτρα, γι' αυτό σας λέω.
1: Δεν το συζητώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις και ελέγχους στην αγορά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε κάνει
0: σε βασικά προϊόντα στα ράφια, γιατί τρέχει πιο γρήγορα σε εμάς η ακρίβεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει υψηλότερους μισθούς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Τώρα, όταν δείτε και συγκρίνετε, γιατί τώρα με το πόσο κάνει, τα βλέπουμε τις διαφορές. Είναι μικροδιαφορές.
2: Το
0: γραφικό γάλα είναι 70% ακριβότερο εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Το γραφικό γάλα το έχετε ξαναπεί, δεν ξέρω το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορεί να έχετε
0: από το πόσο κάνει, μα ο είναι.
1: Έχετε δίκιο και εκεί πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, γιατί μπορεί πράγματι σε μικρές αγορές όπως η ελληνική να υπάρχουν και να εμφανίζονται φαινόμενα εργοπολιακά.
0: Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
0: Σωστά το θέτετε.
1: Εκεί καταλαβαίνω η μόνη κριτική στην οποία θα πρέπει το μπορούμε να ασκούμε και εγώ την ασκώ είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε θέματα ελέγχου της αγοράς ώστε να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακές και
0: ξέρετε πόσους είχε η κυρία Τσαγκάρη που είναι ικανότατη όταν ανέλαβε την ανεξάρτητη αρχή 70, ξέρετε πόσους έχει σήμερα 70
2: Άρα πώς θα γίνουν οι έλεγχοι?
1: Εκεί είναι ίσως το μόνο βασικό κομμάτι το οποίο μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά και πάλι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για ελέγχους στην αγορά. Αλλά άλλοι τρόποι, άλλοι μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν από την πίεση των τιμών.
0: Βλέπετε, δεν ακολουθώ τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Σας λέω πραγματικά στοιχεία για ελέγχους για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν με ενδιαφέρει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω την αγορά.
1: Η αγορά είναι ελεύθερη. Για να μην εμφανίζεται.

0: χειρίζονται ολιγοπολιακά φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
1: Κύριε Λοβέρδον, σας διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή μας που σας ακούει αυτή την ώρα. Λέει να μας πείτε ένα άμεσο μέτρο που θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να γίνει και που έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση. Έστω ένα άμεσης επίπτωσης μέτρο για να πέσει η ακρίβεια.
0: Ναι. Για να απέσει η ακρίβεια υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι φοροαπαλλαγές, είτε με μείωση των έμεσων φόρων είτε με μείωση των άμεσων φόρων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο μέσο. Εμείς κρίναμε ότι το καλύτερο θα ήταν η μείωση των άμεσων φόρων και αυτό το κάναμε και το συνεχίζουμε.
1: Αυτό θεωρείτε ότι έχει αποδώσει επαρκώς?
0: Πιστεύω ότι έχει αποδώσει. Και αυτό φαίνεται ως προϊόντος του χρόνου, θα φαίνεται ακόμη πιο έντονα. Το άλλο είναι μείωση των έμεσων φόρων.
2: Που λέει η αντιπολίτευση.
0: Που το προτείνει και έντονα η αντιπολίτευση. Εμείς εκεί κρίνουμε. Μα μπορεί να πέφτουμε έξω. Αυτό το κρίνουμε όταν έρθει μια άλλη κυβέρνηση και δεν μας το κάνει. Ότι η μείωση των έμεσων φόρων, που κατά τη γνώμη μου δεν το κάνει καμία κυβέρνηση, και αν υπήρχε μετά τον Μητσοτάκη, άλλη κυβέρνηση δεν το έκανε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έσοδο του ελληνικού κράτους. Χωρίς έμεσους φόρους το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Θα απορροφηθεί από την αγορά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μείωση των τιμών από τη μείωση των έμεσων
2: φόρων. Πάμε εδώ τώρα. Λένε, παραδέχονται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλοί υπουργοί λένε, τώρα πάμε καλά. Λένε λοιπόν, επειδή υπεραποδίδει, γιατί υπεραποδίδει? Γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση, παίρνετε από τους πολίτες, από τους έμεσους φόρους που είναι πιο άδικοι. Έχουμε υπερπλεονάσματα, 6 δις, 7 δις, 8 δις. Πολύ ωραία λένε, ο καθένας στο δικό του τρόπο, δεν τους εξισώνω. Άρα αυτά μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, να τα επιστρέψουμε σε παροχές και σε μείωση φόρων. Λέει η κυβέρνηση, λάθος. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχουν ταβάνια στις δαπάνες, τα έχουμε υπερβεί, έχουμε φτάσει στην οροφή, παραπάνω θα γυρίσουμε στο 15. Μπορείτε να εξηγήσετε και στη Λουκία που το λέει κάθε μέρα και σε όλους τους ακροατές που το ζητούν και στην αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 6 δις των υπερπλεονασμάτων για να κάνουμε μείωση φόρων και νέες παροχές?
0: Ωραία, να σας το πω. Καταρχάς να πω.
2: Είναι η απορία όλων των Ελλήνων αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, προσπαθήσω να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί δεν είμαι και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα που με απασχολεί και εμένα και το μελετώ. Το πρώτο να πω ότι τα έσοδα, το λεγόμενο υπερπλεώνασμα, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν προέρχεται μόνο από την υπεραπόδοση, δεν έχουν πει νέοι φόροι, από την υπεραπόδοση των φόρων λόγω αυξημένης κατανάλωσης. Έχουν προέλθει και από αυτό, αλλά έχουν προέλθει και από την πάταξη της φοροδιαφυγής χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών και έχουν προέλθει και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό για να το καταλάβουμε. Πράγματι υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα από αυτό που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Από αυτό που προέβλεπε, αυτό σημαίνει υπερπλεώνασμα.
2: Αυτό σημαίνει υπεραποδίδει η οικονομία.
0: Είναι πρωτογενές υπερπλεώνασμα. Πρωτογενές. Τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητα από την πληρωμή και την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η κυβέρνηση αυτή, ακριβώς για να μην υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή, και επειδή η δημοσιονομική εκτροπή μας οδήγησε το ευξημένο δημόσιο χρέος, προσπαθεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά το δυνατόν, ώστε η Ελλάδα, που σήμερα δεν είναι ο παρίας της Ευρώπης, σήμερα ο παρίας της Ευρώπης ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος είναι κυρίως η Ιταλία, πρέπει να είναι έτοιμη σε ένα ενδεχόμενο παγκόσμιο δημοσιονομικής κρίσης, οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ πιθανή, κανείς δεν το αποκλεί, ιδίως μετά από αυτά που γίνονται στο στενά του Χορμούς, να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει εάν γίνει μια κατάρρευση παγκόσμια των οικονομιών. Έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει χρέος να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ως υπεύθυνος πολιτικός που είναι, δεν έρχεται και λέει με τη λογική της όλα, πάρ' τα όλα εδώ, πάρ' εκεί, τα πετάω όλα σήμερα, βραχυπρόθεσμα, κοντόφθαλμα, στην αγορά για να κερδίσω εκλογές. Θα ήταν το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, ξέρετε, θα ήταν αυτό. Έρχονται εκλογές. Πάρ' τα όλα, πιερακάκι και μοίρασέ τα στον κόσμο για να κερδίσω τις εκλογές. Δεν το κάνει όμως. Και αυτό είναι υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική ηγεσία με όραμα και καθοδήγηση και κατεύθυνση.
1: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
2: Για το αφήσεις
1: έτσι
2: αυτό.
1: Γιατί θέλω να...
2: Αν το ρωτήσετε, το ρωτήσω εγώ.
1: Περιμένω,
2: γιατί έχουμε ένα λεπτό. Δεν είναι να πάμε στα πολιτικά, έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
1: Ποιο?
2: Εδώ.
1: Για την επιστολή θέλω να ρωτήσω.
2: Αυτό που λες εσύ, θα κάνω εγώ τη Λουκία, κύριε Υπουργέ. Η Λουκία λέει, ωραία, ωραία, δεν έχω, έχω, τι να κάνω. Μα είμαι και 40 χρόνια μεγαλύτερος, το ξέρετε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Λέει ο συνταξιούχος ο μισθωτός, πολύ ωραία υπουργέ μου, πάει καλά, σκίζουμε χρέος. Εμένα τι με νοιάζει που μου τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μήνα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Μπορείτε να πείτε στο συνταξιούχο που το βλέπω στο σούπερ μάρκετ, εμένα τι με νοιάζει. Καμαρώνω το πιαρακάκι, μπράβο, του βγάζω το καπέλο. Εγώ να έρθει να ζήσει μετά τις 15.
0: Okay. Έχει το απόλυτο δίκιο.
2: Λουκία.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω και αυτό.
2: Κάνω εσένα.
0: Το φτωχό ιστορηματία δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, γιατί όντως πνίγεται από τις ακριβές τιμές.
2: Τι να του πείτε τώρα.
0: Και έχει δίκιο και εγώ μαζί του, και εγώ εξοργίζομαι.
2: Τον βλέπετε στο καφενείο. Πάτε στην περιφέρεια.
1: Είναι καλό είναι να εξοργίζεστε και να θυμώνετε και σας καταλαβαίνω γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Λοβέρδο. Αλλά παράλληλα εξοργίζεται και ο συνταξιούχος και θυμώνει.
2: Απάντηση.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Αυτό μπορούμε αυτή τη στιγμή. Και όποτε μπορούμε, βοηθάμε ακριβώς αυτόν τον πολίτη που υποφέρει. Αυτόν που τελειώνει η σύνταξη. Δεν τελειώνει όλων. Γιατί υπάρχει τώρα μια άλλη ψεύτικη εικόνα ότι όλη η Ελλάδα. Πεινάει, δεν πεινάει η Ελλάδα, έτσι.
2: Όχι, τον μισό όμως και είναι πάρα πολύ.
0: Δεν τελειώνει σε όλους τους 15 το μήνα ο μισθός. Σε κάποιους που εκεί που υπάρχει πρόβλημα, σε αυτούς πρέπει να δείχνουμε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερο.
2: Λουκία, ρώτα για τον κύριο Φεύγα τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί ο κύριος Φεύγας έχει το στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη που ζητά την επιστροφή Σαμαρά αλλά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σχόλιο.
0: Ο κύριος Φεύγας, δεν την έχω διαβάσει την επιστολή του. Εγώ προσωπικά.
1: Ζητάει επιστροφή Σαμαρά.
2: Μας μίλησε νωρίτερα στο όπεν, βεβαίως σε όλα.
0: Το θέμα του κύριου Σαμαρά δεν αφορά εμάς, αφορά τον κύριο Σαμαρά. Έτσι, αν θέλει ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Πάντως πληθαίνουν οι φωνές που λένε, μπορεί όχι στο δημόσιο διάλογο, αλλά εγώ το ακούω και στο δημόσιο διάλογο, ότι κακός ο κύριος Σαμαράς, καλό θα ήταν να ρίξουμε καμιά γέφυρα εν ώψη κόμματος.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Κανείς δεν περιστεύει από τη Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν περιστεύει από την Ελλάδα. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προς τον κοινό σκοπό, που είναι το καλύτερο της πατρίδας μας. Αυτό πιστεύω εγώ και μάλιστα. Αυτό για ποιο λόγο να μην γίνει.
2: Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Λουκία, και θα επανέλθουμε με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, την Ελλάς.
3: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο Κηφισό από Καλυθέα έως Περιστέρι και από γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Να διατηρηθούν και το καλοκαίρι οι χαμηλότερες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Γερμανία από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και 31 στο Βόλο.
13: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω, Λουκί, εδώ ο κ. Μαρινάκης από το μεσημέρι στο briefing ότι 678.000 καταναλωτές από 19 μέχρι σήμερα 12 μέρες έχουν επισκεφθεί το πόσο κάνει. Ναι. Τουλάχιστον 4 λεπτά. Ενεργοί χρήστες 287.000, 60.000 την έχουν στα κινητά τους. Εγώ λέω το εξής. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, μα ρε παιδί μου, το πόσο κάνει την ακρίβεια. Μα ποτέ δεν έγινε το πόσο κάνει για την ακρίβεια.
1: Όχι,
0: το πόσο έγινε κάνει,
1: για να συγκρίνουμε.
0: Έγινε μόνο και μόνο να μπαίνεις, να παίρνεις μια ιδέα, όχι προϊόν. Αυτά είναι οι βλακίες. Τώρα να πας στην Αργυρούπολη να πάρεις λάδι, στην Κηφισιά, ξύδι και στο αυτό το φθηνό, τώρα δεν υπάρχει. Έχεις όμως μια εικόνα γενικά ποιο σούπερ μάρκετ, και φαίνεται αυτό, είναι πιο φθηνό και είναι πιο ακριβό. Αν φτιάξεις ένα εικονικό καλάθι και μπεις μέσα, θα δεις ότι σε ένα σούπερ μάρκετ είναι, ας πούμε, 20 ευρώ κάτω από το άλλο. Πας αυτό που είναι φθηνότερο. Αν είναι στη γειτονιά σου, αν σε βολεύει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι ότι πιέζονται οι εταιρείες, Λουκία. Αυτό που λέγαμε τα προϊόντα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, ακριβώς.
0: Βγαίνουν στη φόρα, γιατί αν πατήσεις μακαρόνια τάδε ή καφέ
1: θα
0: τάδε,
1: θα σου βγάλει το συγκριτικό.
0: Και θα δεις ότι το ένας έχει 6 ευρώ και ο άλλος 9 ευρώ. Mm. Και θα πας να πεις όπα. Εάν σε 10 προϊόντα αυτή η εταιρεία των 9 είναι και στα 10 ακριβότερα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η συνείδηση. Όχι, Λουκία.
1: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Κανονικά είναι μια όπλη πλατφόρμα.
1: Και εγώ το λέω αυτό γιατί και εγώ δεν την έχω αυτή τη συνείδηση.
0: Και εγώ πάω και αγοράζω αυτό που θέλω, όχι αυτό που είναι φθηνότερο.
1: Δεν την έχω αυτή τη συνείδηση να κοιτάω και το κινητό, να κοιτάω. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη μητέρα που.
0: Ακόμα και την περίοδο που έβλεπα τον καφέ ότι με κλέβει, με έκλεβε φανερά. Δηλαδή είχε τη μία 6, την άλλη 4, την άλλη 9, αυτόν πήρα. Γιατί αυτό μου αρέσει. Να σου πω, αυτό είναι λάθος μας. Έχουμε
1: ξέρω,
0: ένα όπλο που το παιδάμε στα σκουπίδια.
1: Στο εξωτερικό βλέπεις ότι με τη μία αρχίζουν τα μποϊκοτάζ, στέλνουν και επιστολές. Εμείς δεν είμαστε να στέλνουμε επιστολές, ας πούμε, διαμαρτυρίας.
0: Βλέπεις την πορεία της τιμής ενός προϊόντος. Αν πατήσεις μέσα, βλέπεις το τελευταίο δίμηνο πόσο ανέβηκε, κατέβηκε, πόσο κοροϊδεύουν. Βλέπεις πόσο ακριβότερο είναι σε σχέση με την Ευρώπη, αν είναι διεθνές προϊόν. Δεν θα τα μακαρόνια της ελληνικής φύρμας δεν θα τα βρεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα βρεις όμως αυτά που έχουν εξαγωγή ή είναι διεθνής φύρμα. Brand διεθνές.
1: Ναι.
0: Άρα σε βοηθάει. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε. Το κάνουμε, όχι.
1: Όχι, δεν το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε. Εγώ το λέω πρώτα και για μένα. Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Και τώρα που είπαν ότι έχουν πέσει οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ως 6%, εγώ λέω και το λέω δημόσια στο Υπουργείο.
1: Εγώ θέλω να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Θέλω τις τιμές.
1: Όπως έγινε και με τα άλλα προϊόντα και ανακαλύψαμε διάφορα παρατράγουδα
0: και
1: εκεί
0: να
1: πέρα.
0: Θα
1: ήθελα πολύ να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Κινητό και κάθε φορά τις έλεγχο πια στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να βάλω τις άλλες τιμές, γιατί εδώ δεν υπάρχει αναφορά στις άλλες τιμές.
1: Για το κινητό.
0: Ναι, εάν είναι σταθερές και δεν μειωθούν όλο το καλοκαίρι, αν δεν αυξηθούν, θα το ξέρω. Να ξέρω πόσο είναι να τις σφραγεί. Να πω αυτό
1: και
0: είναι
1: να ξέρουμε,
0: τόσο έτσι.
1: Παιδί μου, ότι αν από αυτά τα 2.000 προϊόντα κάποια είναι στο καλάθι του νοικοκυριού μας, να ξέρουμε. Έτσι. Να ξέρουμε ποια θα αγοράζουμε, εφόσον δεν θα αυξηθούν οι τιμές τους.
0: 2.000 που έχουν μειωθεί, θέλω να ξέρω και τις τιμές στα άλλα 18.000. Ποια είναι.
1: Καλά,
0: δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά του Υπουργείου.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Και επίσης θέλω να μάθω, όταν γίνουν οι μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, ποια προϊόντα, με ποια διαδικασία, για πόσο θα μείνουν μειωμένα, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να μειωθούν Σεπτέμβριο, να ξανακρίνουν Νοέμβριο ή Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι. Και να πούν πω πόλεμος.
1: Και να πούνε το Σεπτέμβριο, εμείς μειώσαμε και μετά.
0: Άρα βλέπεις ότι έχουμε πάρα πολλά κενά σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα ήθελα.
1: Και να σου πω κάτι, και η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με υποσχετικές, δηλαδή ότι θα μειώσουμε το Σεπτέμβρη.
0: Όχι.
1: Και απλά τους δύο τελευταίους μήνες αυτούς θα μείνουν παγωμένες οι τιμές των 2.000 προϊόντων.
0: Τέλος πάντων, βλέπω καλή διάθεση, αλλά από την άλλη βλέπω προς το παρόν ένα πράγμα που κέρδισαν τα σούπερ μάρκετ. Δεν ήθελα το πλαφόν, τέλος το πλαφόν.
1: Ναι.
0: Έλεγε ο Υπουργός, μειώστε τις τιμές για να. Πάρουμε πίσω το πλαφόν κέρδους. Δεν μειώθηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν, παραμένουν απλώς.
0: Παραμένουν μειωμένες οι τιμές. Δεν μειώθηκαν. Θα μειωθούν το Σεπτέμβριο. Άρα το πλαφόν δεν φεύγει τότε, φεύγει τώρα. Άρα φεύγει τώρα το πλαφόν για να μειωθούν οι τιμές τότε και να παραμείνουν μειωμένες. Να ένας άλλος αστερίσκος. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κόμματος Τσίπρα.
1: Κύριε Νηφούδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε πολύ μικρότερος από μένα. Θέλω να ρωτήσω, ο Κωνσταντάρας τον βλέπατε μικρός, σας άρεσε?
2: Μου άρεσε, βέβαια. Εντάξει, πολύ σημαντική φιγούρα για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Τραλοπενιντάρι, τεπενδρή, είχατε δει?
2: Ναι, δεν θυμάμαι το μέρη, αλλά το είχα δει σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Σας θυμίζει το Αλέξη Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη στον Α, του θύμισε τον τεπενδρή Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, που κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Διότι λέει έχει 6 δισεκατομμύρια υπεραποδίδει οικονομία, τα πάρει να τα δώσει για παροχές. Πω, λέει, αυτά δεν είναι, είναι κλειδωμένα. Είναι για άλλους σκοπούς.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, η πραγματικότητα όμως είναι, βλέπουμε μια τέτοια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο που λειτουργεί, εγώ αυτό κρίνω, ότι λειτουργεί υπέρ του πολίτη, ακόμα και δεν έχουμε γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε μια
0: λειτουργεί ο πολίτης με αναστατώσεις, θέλει έργα, θέλει λόγια που να γίνουν πράξεις. Έχει καεί από προγράμματα που μείναν στα χαρτιά και μνημόνια που τα ασκήσαμε. Αφήστε
2: τα. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση για να τα εφαρμόσουμε. Τώρα προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση προς το παρόν να λαμβάνει μέτρα.
0: Όχι, τα κόμματα κρίνονται και από τις υποσχέσεις τους, κατά πόσον φαίνονται υλοποιήσιμες. Αν εγώ πω, κοιτάξτε, θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο, γιατί θεωρώ ότι λεφτά υπάρχουν, θα με πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, είστε υποσχεσμένος.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός του ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που έδωσε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, γιατί απάντησε και έκλεισε και κάποιες στόματα.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας εννοείται, ο πρώην
2: Πρωθυπουργός.
0: Τον θέλετε Πρωθυπουργό, βιάζεστε. Περιμένετε.
2: Η λανθάνουσα.
1: Η γλώσσα λανθάνουσα.
0: Περιμένετε. Να δούμε, η λαϊκή ετοιμιγωρία.
2: Σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, στην ουσία δεν υποσχεθήκαμε, αλλά στην ουσία δείξαμε το τι θα πρεσβεύει η Ελλάς και τι βάζουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Είπαμε ότι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε σήμερα δεν χρειάζονται παραπάνω φορολόγηση. Δηλαδή στην ουσία απλά αλλάξαμε
0: την απόκληση των φορολογικών. Πήρατε 6 δις. Δεν είναι δικά σας, λέει η κυβέρνηση, τα 6 δις. Είναι υπεραπόδοση, είναι για άλλο σκοπό. Τα παίρνετε, αλλά δεν είναι δικά σας. Αυτά που ήταν να δώσει η κυβέρνηση, τα έδωσε.
2: Απλά απαντούσαμε στο γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε θα χρειαστούν περισσότερη φορολόγηση. Απλά και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περισσότερη φορολόγηση είπατε, αλλά από την άλλη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί, γιατί είχε κυκλοφορήσει ένα κλίμα ότι θα φορολογηθούν περισσότερο η μεσαία τάξη, θα φορολογηθούν περισσότερα κάποιοι που τα βγάζουν λίγο πέρα καλύτερα από τους άλλους και τα γρήγορα κότερα και τα φουσκωτά κτλ. Και τώρα είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα φορολογήσει μόνο το 1%. Λες και το 1% αν το ακούσει αυτό θα μείνει στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένας φόβος ο οποίος, ξέρετε, πλανάται. Η δική μου εμπειρία δραστηριοποίησης επαγγελματικής στο εξωτερικό δεν υφίσταται. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που λέτε, ότι εφόσον φορολογήσουμε τα κέρδη, για παράδειγμα, ή τα πολύ μεγάλα κέρδη, ο επιχειρηματίας θα φύγει. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι κάτι το οποίο τα κέρδη που φορολογούνται τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να καταλάβουν αυτοί που έχουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι προφανώς θα πρέπει ο πλούτος λίγο να μοιραστεί για να περνάει και ο υπόλοιπος κόσμος ανθρώπινα, όχι καλύτερα. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να δείξει ότι προφανώς δεν ήρθε η Ελλάς τώρα να φορολογήσει τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν, όπως είπατε εσείς, λίγο πέρα καλύτερα. Δεν έχει κανένας να φοβάται μικρομεσαίος, δεν έχει κανένας να φοβάται από όλους αυτούς οι οποίοι σηκώσαν το βάρος. Το να σταθεί η χώρα όρθια, δηλαδή 15 χρόνια πληρώνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Ακούστε με. Έχω μπροστά μου τη συνέντευξη Τσίπρα. Θα σας διαβάσω το επίμαχο απόσπασμα. Λέει: η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρεωσή της 6 δις. Άρα υπάρχει χώρος, υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν παρεμβάσεις, αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας δηλαδή, ναι, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά εισοδήματα. Απαντάει ο κ. Μαρινάκης. Τρία είναι τα δεχόμενα. Ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τα μέτρα που έχουμε πάρει. 1,76 δις. Τόσα λεφτά λέει υπάρχουν. Τα πήραμε τα μέτρα τέλος. Δύο. Αγνοεί δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αοροφές δαπανών. Τρία. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Άρα η ερώτησή μου είναι: πού θα βρείτε αυτά τα 6 δις, αφού δεν υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση.
2: Αυτά λέει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει μια πολιτική επιδηματική με τα ΠΑΣ και εμείς εξ αρχής λέμε ότι δεν συμφωνούμε με
0: την κυβέρνηση. Πού θα βρείτε 6 δις, θέλω να μου πείτε.
2: Εκ των πραγμάτων, σας λέω, εκ των πραγμάτων, καταρχήν, να μιλήσουμε για αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για τη διαφθορά.
0: Όχι.
2: Να μιλήσουμε ότι 12 δις διαφθορά.
0: Ναι.
2: 12 δις αυτή τη στιγμή στη χώρα από τις απευθείας αναθέσεις, από όλα αυτά τα οποία κακώς χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, έχουν χαθεί πάρα πολλά έσοδα. Εδώ μιλάμε για μια διαφορά πιθανότατα που φτάνει τα 12 δις. Εγώ θα σας πω.
0: Ο κύριος Τσίπρας, λέει, Θάνος Πλεύρης, είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν. Δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου και για διαφθορά. Είναι ο τελευταίος που δικαιούται για να μιλάει. Ο κύριος Πλεύρης, ποιος μιλάει για διαφθορά? Ο κύριος Τσίπρας, δύο υπουργείο, ένας 13-0, Μπενοβάρτης, δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά ο κύριος Τσίπρας, λέει ο Θάνος Πλεύρης. Απαντήστε.
2: Καλά, ο καθένας μπορεί να λέει ότι λέει. Προφανώς από δημοκρατία και προφανώς μιλάμε για το 2026. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη διαφθορά και για την, για την έλευση κράτους δικαίου και την αίσθηση του πολίτη. Εγώ θα σας πω, είστε εμπειροί δημοσιογράφοι και οι δύο. Υπήρχε, αν και δεν ήμουν το 19, ούτε το 23 δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εσείς πείτε μου, αν θέλετε, υπήρχε αυτή η αίσθηση έλευσης δημοκρατίας και ασφάλειας στον πολίτη τότε, το 19, δεν υπήρχε. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ένα από τα ζητήματα, το πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο πολίτης το αισθάνεται πια. Τώρα, αν ο κύριος Πλεύρης προφανώς πρέπει να πει αυτό που πρέπει να πει για να εξασφαλίσει τη δική του θέση, αλλά στην πραγματικότητα ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι ζει σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε το λέω εγώ. Το λέει η κοινωνία η οποία το βιώνει.
0: Εσείς τι θα πείτε στις Βρυξέλλες, εάν θελήσετε να βρείτε εξειδή σταυρό από το κράτος δικαίου και τη διαφθορά? Σας ξαναλέω ότι αν ρωτήσετε θα σας πούν, πείτε μας τι θα κόψετε από φόρους, τι θα κόψετε από άλλα βέβαια και μόνιμα έσοδα και με τι θα τα αντικαταστήσετε ως μόνιμα για να σας πούμε ότι είστε ok. Η διαφθορά θα είναι η απάντηση, θα φάτε πόρτα.
2: Εντάξει, απλά σας εξηγώ ξανά ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε, ότι αυτά τα οποία, για τα οποία δεσμευόμαστε, λέει, τι δεσμευτήκαμε εμείς σήμερα? Εμείς δεσμευτήκαμε δάσκαλοι και γιατροί στο δικό μου σχολείο, μισθολόγιο. Δεσμευτήκαμε για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Δεσμευτήκαμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στέγη.
0: Πόσο κάνουν?
1: Δεσμευτήκατε, αλλά είναι αυτό που σας λέει και ο Νίκος. Πόσο κάνουν, από πού θα τα βρείτε? Άλλο το δεσμεύομαι και άλλο το δεσμεύομαι και θα τα βρω από εκεί.
0: Είμαστε
1: και από εκεί και από
0: πια.
1: Εκεί.
0: Η ερώτηση είναι πόσο κάνουν, πού θα τα βρείτε. Τέλος.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Λέμε λοιπόν και απαντάμε. Με πιο χρηστή χρήση των υπαρχόντων εσόδων. Δεν είπε, λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ποια είναι αυτή η πιο χρηστή χρήση? Συγκεκριμένα, ή μπορείτε να μας πείτε ότι ακόμα το επεξεργαζόμαστε και αυτό κατανοητό.
2: Θα σας απαντούσα τώρα. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε βγάλει τους τομεάρχης, στην ουσία την ισχυρότητα κυβέρνηση, όπως είπατε, δημοσιογράφη, αλλά είναι η τομεάρχη των πολιτικών μας. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τις προτάσεις και θα έχουμε ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Γιατί να σας πω, κύριε Διφουδή, αν σας ζητάω λεφτά ή σας χρωστάω λεφτά και μου πείτε, λοιπόν, πες μου σε ένα μήνα πώς θα με πληρώσεις. Και θα απαντήσω εγώ. Θα κάνω μια βόλτα, δεν ξέρεις τι θα μαζέψω και θα στα δώσω όλα. Θα με εμπιστευτείτε?
2: Δεν
0: ξέρεις τι λεφτά υπάρχουν.
2: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο σήμερα.
0: Και εγώ καινούριο
2: ήμουν. Ένα μήνα. Δηλαδή,
0: καλά, θα μου πείτε, ωραία, ωραία, ωραία. Βρες που θα τα βρεις, πείσαι με και εγώ θα στα δώσω. Τώρα δεν με πείθεις.
2: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα είναι και η κορύφωση της παρουσίας των πολιτικών μας, θα σας έχουμε πείσει. Αυτή είναι η απάντηση που θα έδινα. Γιατί εκ των πραγμάτων εμείς δεν θα κυβερνήσουμε αύριο, το καταλαβαίνετε. Θα κρυφθούμε το πρόγραμμά μας όταν θα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ανακηρύξει εκλογές. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι και με κορύφωση στην έκθεση θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και
0: κοστολογικό. Τώρα με προκαλείτε, κύριε Φωτή. Εσείς δίνετε μία λογική απάντηση. Λέτε, περιμένετε το πρόγραμμά μας. Τα στελέχη σας τα οποία λένε θα φορολογήσουμε τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα. Όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Όσους έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτοί τα βγάζουν από το μυαλό τους.
1: Άλλοι λένε, για να συμπληρώσω στο ερώτημα του Νίκου, ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που τα βγάζουν καλύτερα από ό,τι τα βγάζουμε εμείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό.
0: Ναι, από το μυαλό τους τα βγάζουν τα στελέχη σας, γιατί ξέρετε, αυτό πλήττει και την αξιοπιστία σας.
2: Προφανώς το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γνωρίσετε ότι σε ένα μήνα, όχι, δεν τα βγάζουν το μυαλό τους, αλλά...
0: Άρα κάτι υπάρχει.
2: Ένα μήνα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την εμπειρία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έπρεπε να έρθουν απέναντι σε όλους εσάς πολύ έμπειρους δημοσιογράφους να απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα, και σε κάποια ζητήματα, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, υπήρξε μια πολυφωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τώρα συγκεκριμενοποιούμε και οι τομεάρχες θα παρουσιάσουν αυτά τα προγράμματα των τομέων τους. Οπότε εκ των πραγμάτων κανείς, και γι' αυτό λοιπόν η απάντηση είναι ότι δεν έχει να φοβάται ότι θα έρθει η ελληνική αριστερή στην παράταξη για να φορολογήσει. Οπότε αυτά τα οποία υπόθηκαν θα αναλυθούν πιο συγκεκριμένα από τους τομείς τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ούτε με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι.
2: Όχι, αν και εγώ, ξέρετε, δεν ήμουν τότε δίπλα στον Αλέξη, το ξαναλέω δεύτερη φορά, αλλά παρόλα αυτά, όχι με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά εκ των πραγμάτων, αν επικαιροποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, θα δούμε ότι ο κόσμος βιώνει την καθημερινότητα χειρότερα από το 2019. Και αυτό πρέπει να κρίνουμε και να αναλύσουμε τώρα. Όχι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα ή του 19 ή του 23. Πρέπει να αναλύσουμε και να προτείνουμε πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή του πολίτη και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που πνέει τα αλήθεια.
1: Κύριε Νιφούδη, φαντάζεστε ότι επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχετε ένα, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας ή όχι αυτό θα το δούμε, αλλά επειδή οι εξελίξεις είναι πυκνές, σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο θα σας ψήφιζε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο, θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιαννούλης, ας πούμε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος. Αυτό το φοβάστε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα. Εμείς δημιουργήσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνοντας μπροστά, θέλοντας να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Σε αυτό συμμετείχαμε όλοι. Σε αυτό εμείς κάναμε κάλεσμα πανθρατιάς σε όλους τους πολίτες, απλά απόφαση.
1: Σε όλους τους πολίτες, αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, και δεν είναι ότι δεν κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι δεν κάνουμε συζήτηση με τα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία επιθυμούν. Εμείς κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες, δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία. Θέλουμε να είναι με την κοινωνία για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα εκ των πραγμάτων το κάθε κόμμα θα κάνει αυτό που κρίνει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ότι πρέπει να κατέβει σε εκλογές ή να κάνει οτιδήποτε, το ίδιο κρίνει και τα μέλη του και ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να κάνει εμείς. Δεν θα υπεροκαθοριστούμε. Εμείς θα καθορίσουμε, όπως και καθορίζουμε, την εμπορία μας σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι ευπρόσδετος, απλά αρκεί να μην είναι βουλευτής. Δεν θέσαμε καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Κύριε Νιφούδη, ευχαριστούμε πολύ να πληρωθείς εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αρχίζει!
15: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βλέπω τώρα γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος σε παραλία
1: γνωστός
0: της Βάρκιζας.
1: Εγώ να σου πω.
0: Με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπαίνω στο κείμενο, λέει με τσίμπησε ένα ψάρι που θεωρόταν μικρός λαγοκέφαλος.
1: Καλά. Μπορεί να ήταν και ένα ψαράκι από αυτά, ξέρεις, τα μικρά που κυκλοφορούν στις θάλασσες και κάνουν έτσι ένα πλατσιμματάκι.
0: Και
1: προηγουμένως
0: είχε πει εδώ ένας κροκόδηλος και πάλεψα μαζί του και τον κέρδισα και το άσχημα, παρακαλώ. Λοιπόν. Ταξίδι στο Ναύπλιο.
1: Λοιπόν, πάμε Ναύπλιο. Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η εκκλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
0: Δύο τίτλοι για τη Real News. Έρχεται ένα εξαιρετικό βιβλίο από τη σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού». Λέγεται το παλιό βιβλίο, αλλά είναι ολοκένουργιο βιβλίο. Mm-hmm. New York Times, εξαιρετικό. Real Taste and Style, με καλοκαιρινούς ζομεζέδες λουκία και χαλβαδόπιτα.
1: Αχ, μου αρέσει. Α, χαλβαδόπιτα όχι, ναι. Εντάξει, μου αρέσει η άλλη της κατσαρόλης. Χαλβάς.
0: Καλά.
1: Έλα, δεν πειράζει.
0: Να σου δώσω συνταγή αύριο.
1: Ναι, αμέ.
0: Φοβερή συνταγή. Με καφέ, παγωτό και κάτι ακόμα.
1: Wow.
0: Α, θα σου δώσω συνταγή. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο έτσι θα ξεκινήσουμε. Να... Και παντού το κορυφαίο άπεδο βράβευε στην Ελλάδα με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη το Μορτάκι και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Χρυδιαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Καλό απόγευμα
0: σας,
1: σε όλες
0: καλό
1: και σε
0: απόγευμα.
1: Όλες.
18: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
23: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Real FM. Η ώρα είναι 5.
24: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
32: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Καλυθέα έως Περιστέρι και από γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών επιχειρούν στο νέο πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Διατήρηση και το καλοκαίρι των τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας, αναλυτικά στο ενικός.gr. Υπέρ μιας αυστηρής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, τάχθηκε μιλώντας στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητα στην Κάτω Σαξονία. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος υπήκοος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και εμπόριο όπλων. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση και θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Τόχα του Κατάρ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διαψεύδει το ενδεχόμενο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα.
31: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
33: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
34: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
0: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30 οι σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
32: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι ωραία, να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Από φωνάρα γεννήθηκε και στην Καρδαμίλη ο άνθρωπος.
1: Καλά, κοίτα, εντάξει. Γι' αυτό ήταν και τόσο καλός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φωνή Αντιπουλόπουλου δύσκολα βρίσκεις. Είναι συνδεδεμένος εξάλλου με τον πιο πετυχημένο, πιο εμπορικό, πέστε το όπως θέλετε. Το δρόμο του Πλέσα και του Παπαδόπουλου ήταν η φωνή που ακούγονταν σχεδόν σε όλα τα τραγούδια. Νομίζω σε ένα ήταν με η Ρένα Κουνιώτη, αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο δίσκους σε μια αρχαία εποχή. Άλλια πράγματα τελείως. Εντάξει, αγαπημένος πάρα πολύ. Γεννήθηκε με τέμερα, Γιάννης Πουλόπουλος.

0: 5 και 9 λεπτά. Εδώ στα αληθινά ραδιόφωνα στο Real FM 97 και 8. Το μορφόπεδο μας έχουν στείλει εδώ πέρα. Τον πονάει για αυτόν, βέβαια, να σου πω. Το τραγουδί.
1: Γιατί τον πονάει.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδί, όπως και όλα εκείνα τα τραγουδία.
1: Τι χαμογελάει, δεν πονάει.
0: Στην πρώτη καψούρα πάνω, εσά.
1: Γελάει, κοίτα.
0: Να σου πω κάτι. Και εγώ όταν το θυμάμαι το πρώτο και τα λοιπά.
1: Και εσύ χαμογελάω. Να σου πω.
0: Είναι γλυκά πράγματα αυτά τελικά.
1: Θέλω να σκεφτείς λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Ποια μέρα μπορεί να είναι χειρότερη από τη Δευτέρα?
0: Καμία.
1: Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
0: Καμία.
1: Υπάρχει μόνο μία μέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Η Δευτέρα που επιστρέφεις από τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Άστε ρε φίλε, το κάνεις λύσα τώρα. Τώρα το κάνεις λύσα. Αντώνης Μολτάκης.
1: Γιατί είναι Δευτέρα σήμερα.
0: Απέναντι μας πολιτικός και κονσελιέρης. Ναι. Και να δεις, και μόνο ότι τώρα είμαστε στη φάση που θα σκεφτόμαστε τις διακοπές, ναι, δεν θα σου επιτρέψουμε να μας το καταστρέψεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί να μας δεις ποια είναι χειρότερη από τη μέρα που θα πάει. Αυτή που θα γυρίσεις.
1: Αυτή που θα γυρίσεις.
0: Άστενα.
1: Πας. Τι κατάλαβα. Θα πας εκεί, θα κάνεις μπάνια, θα φας.
0: Να σκεφτόμαστε αυτές που θα φύγουμε.
1: Και μετά θα γυρίσεις. Ορίστε, πάλι εδώ θα έρθεις.
0: Εξάλλου, η μία μέρα με την άλλη έχουν μια συνέχεια μοναδική και υπέροχη. Δεν μπορώ να.
1: Και όλες καταλήγουν στη Δευτέρα.
0: Ναι. Εσύ εδώ ξέρω άνθρωπο. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στην υποδοχή των τηλεφωνημάτων στο 11200-8200. Σχόλια, σχολιανά και τα ρέστα τα ξέρετε εσείς μια χαρά. Και βεβαίως η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν το είπα, αλλά όχι, τώρα θα το πω γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Αρχίζει και τα θυμάσαι.
0: Καλησπέρα, Παύλο, να σε καλά. Λέμε, ξεπέρνα Πουλόπουλο. Ταυτόσιμο στα γούστα. Εντάξει, τα γούστα είναι πολύ ανοιχτά σε ό,τι αφορά τη μουσική. Το έχουμε ξαναπεί. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Υπάρχουν υπέροχα τραγούδια. Και ανάμεσα στα πολλά υπέροχα τραγούδια υπάρχουν τα πάρα πολλά επίσης υπέροχα ελληνικά τραγούδια. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι.
0: Τώρα που να το πιάσω και να το αφήσω.
1: Ας από την αρχή, ας πούμε ότι αποφάσισαν οι παράγοντες εκεί που δεν βλέπουν καμία έτσι, πώς να το πω τώρα, ύφεση ή καμία συμφωνία. Αποφάσισαν να συνενέσουν και να συμφωνήσουν να παγώσουν για 2 μήνες τις τιμές στα βασικά προϊόντα.
0: Τώρα που είναι χαμηλά οι τιμές.
1: Τώρα που είναι χαμηλά, να τις παγώσουν, ναι, εκεί.
0: Αυτό είναι
1: με
0: καλό,
1: μια δέσμευση δε, ότι δεν θα τις αυξήσουμε.
0: Στάσου.
1: Σε 2.000 κωδικούς.
0: Καταρχήν να πούμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα και θα βγάλουμε τον Δημήτρη Χριστούγεννα να πει την αλήθεια.
1: Αυτό στείλει για όλα.
0: Έτσι, γιατί το παρακολούθησε, γιατί είναι δύσκολο θέμα κτλ. Αλλά ειλικρινά. Όταν οι τιμές είναι εδώ που είναι, το ότι βγαίνουμε εμείς και λέμε στον κόσμο ότι θα παγώσει το επόμενο δίμηνο οι τιμές που ξέρετε. Τα 2.000 κωδικοί είναι μάλιστα. Λέει,
1: είναι, τιμές.
0: Έπεσαν λέει, κατά 6%. Ελπίζω να το καταλάβατε εσείς. Αν και εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Αν το καταλάβατε εσείς, σκεφτείτε, στο ύψος που είναι σήμερα οι τιμές, θα παγώσουν.
1: Ναι.
0: Είναι, το λες για καλό.
1: Κοίταξε, να κάνουν βουτιά δεν το βλέπω πάντως.
0: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Εμένα το λες.
0: Ναι, όχι, ίσως να μου πεις γιατί.
1: Διότι είναι προφανές ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει γύρω-γύρω ή θεωρούν ότι, όπως μας εξηγούσε την προηγούμενη φορά πολύ ευγενικά και πολύ ανοιχτά ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, ότι έχουν τα προβλήματά τους.
0: Μου είπαν και φίλοι από τους ακροατές μας πόσο πολύ τους εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο μας απαντούσε. Λέγοντα πράγματα που ήταν άκρως δυσάρεστα, εξού και πρέπει να πω ότι τον λούσανε και αρκετοί, έτσι, δηλαδή τα πίνε λίγα, γιατί τα άκουσα. Αλλά εσύ ρωτάς, γιατί ξέρω εγώ, έχουμε τόσο ψηλά τις τιμές, παίρνεις απαντήσεις, μάθαμε και καινούργιες λέξεις, έτσι. Τάνκινγκ λέει, κάνουν. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που εμείς λέμε καρτέλ, τραστ κτλ. Έχουν τις δικούς τους τρόπους. Το πρώτο που μας έλεγε κάθε φορά από το ροταγμείο, μα γιατί να είναι τόσο ψηλά οι τιμές, αφού βλέπουμε ότι αλλού πουλιώνται πολύ φτηνότερα. Είναι μικρή αγορά η Ελλάδα. Είναι αυτό... μικρή σχέση αλυσίδε μα.
1: Και λέει, το άλλο που μα είπε, το οποίο εγώ εξακολουθώ να μπορώ να το αντιληφθώ όπως το περιέγραψε, λέει: δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες να οργανώνουν την παραγωγή από το χωράφι στο ράφι. Αυτό θα πρέπει να είναι περί μόνο των καταναλωτών. Γιατί υποθέτω ότι η εταιρεία που εμφιαλώνει, που βάζει την ετικέτα ή όπου επιμελείται, θα χρεώνει αυτά, τα κάνει δωρεάν. Ως ενδιάμεσος λέω. Άρα εδώ που έχουμε λιγότερες τις εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υπέρ των καταναλωτών, δηλαδή να δούμε να βρίσκουμε χαμηλότερες τιμές. Άρα λοιπόν για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί και ο φίλος εκεί που μας είχε στείλει το μήνυμα με τις 6 κατηγορίες προϊόντων και με τον τρόπο που ρυθμίζεται η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ, που δεν το ξέραμε και μας έλεγε μάλιστα και ψιλοειρωνικά, όχι ψιλοχοντρό ειρωνικά, ότι άντε εσείς ξυπνήστε, δεν ξεντρέχει ιδέα, ήσταν ίδιοι.
0: Σου λέει αυτά είναι χαζά, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Εντάξει, okay, που δεν ξέρουμε όντως.
0: Διαβάζουμε το μήνυμά σου και μαθαίνουμε.
1: Ωραία.
0: Και η αλήθεια είναι αυτό που μας είχε πει, γιατί ο Γιώργος λέει για τις 6 κατηγορίες, είναι ότι οι 6 κατηγορίες κάνουν ένα κύκλο. Και ήταν στο Παγάνι σούπερ μάρκετ, στο Μοτάκι σούπερ μάρκετ, στο Χουδαλάκι σούπερ μάρκετ.
1: Ας υποθέσουμε εγώ.
0: Ποια κατηγορία έχεις τώρα εσύ? Αυτή. Εγώ θα έχω την άλλη.
1: Εγώ λατρεύω το φρέσκο γάλα. Και δηλαδή μας λέει ο φίλος αυτός ότι στο ένα σούπερ μάρκετ θα το βρω στο 95, ένα σύγκριμα που παίρνω. Σε ένα άλλο παραδίπλα θα το βρω 1,75 και σε ένα άλλο λίγο πιο πέρα 2,30. Ανά εβδομάδα αλλάζει. Όχι. Έχετε συνεννοηθεί μεταξύ σας στα σούπερ μάρκετ να ενημερώσετε και τους καταναλωτές. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί σε μια οργανωμένη πολιτεία να γίνεται αυτή η συζήτηση και να μας εξηγούν γιατί δεν μπορούν να παγώσουν ή να ρίξουν τις τιμές. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, και έχει καταντήσει ένα και λιγάκι. Όχι απλώς βαρετό. Είναι εξοργιστικό, εκνευριστικό. Είναι δηλαδή ότι να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου, δηλαδή. Και εσύ και ο γρίλος σου είναι.
1: Και το Σάββατο που πήγα σε σούπερ μάρκετ, γιατί πήγα σε δύο, γεμάτα και τα δύο, έτσι. Να γίνεται χαμός μας.
0: Δεν θα πάει ο κόσμος να
1: σου λέω, δηλαδή ήταν καβάλα πάνω στα καρότσια και πήγαινε έρχονταν.
0: Όχι, χωρίς πλάκα τώρα. Τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, ότι δεν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ? Μα το σούπερ μάρκετ έχει απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου.
1: Γυρνάνε όμως και λένε στους αρμόδιους υπουργούς και στον πρωθυπουργό. Δηλαδή, σαν να σας κάνουμε για τη χάρη, θα παγώσουμε μετά 2 μήνες, θα τον παγώσουμε. Τώρα, πώς κάνετε έτσι, θα παγώσουμε και από Σεπτέμβριο βλέπουμε.
0: Ναι, και από Σεπτέμβριο. Λοιπόν, τώρα συγγνώμη που θα πω ότι. Τη χαζομάρα μου, ξυπνάδα μου, ό,τι νομίζω. Δεν με νοιάζει. Σκέφτηκα αυτόματα ότι σιγά μην πέσουν οι τιμές στο πικ του τουρισμού.
1: Όχι, ναι, δεν θα πέσουν. Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Δηλαδή, και να μας λέγανε θα πέφτουν τιμές, κατά τη γνώμη μου, όχι σε καμία περίπτωση. Και θα σας πω ότι θεωρώ ότι και η κυβέρνηση δεν θα θέλει να πέσουν τιμές. Προφανώς τα σούπερ μάρκετ δεν θα θέλει να πέσουν τιμές.
1: Θα πάει τώρα ο τουρίστας σε μια περιοχή, έχω εγώ στο μυαλό μου συγκεκριμένη περιοχή, στο χωριό μου δηλαδή, που είναι κάποια σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ δηλαδή, τα οποία είναι όλο το 24 ανοιχτά, είναι σε τουριστική ζώνη. Αλλά πήγαινε πάρε εκεί πέρα, ας πούμε, το σαμπουάν, θα το βρεις 4 ευρώ πιο πάνω από όσο το παίρνεις στην Αθήνα.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ή το γάλα που σου είπα πριν, τον καφέ. Εκεί θα πάει και ο Γάλλος και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Βρετανός, θα πάνε και αυτοί να ψωνίσουν.
0: Στην Κίσα μου, αγόρι μου γλυκό, που ξέρεις ότι είναι μια μεγάλη πόλη, ας πούμε, για τα δεδομένα των μικρών χωριών της Κρήτης,

0: γαλλικά. Ήμουν στο σούπερ μάρκετ και άκουγα γαλλικά. Οι Γάλλοι τουρίστες ήταν ακριβώς τη λογική. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για να φάμε. Έτσι. Αυτό σημαίνει κατακόρυφη πτώση των εσόδων του κυκλώματος του επισετισμού. Οι ταβέρνες και τα. Δεν χρειάζεται τώρα να γίνω αναλυτικός, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή την εικόνα, που λέω είναι περσινή, δεν είναι του 5.000 π.Χ., είναι η περσινή εικόνα και φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο, να είμαστε καλά μέχρι 24 τη μήνα που τα και κάνουμε την τελευταία μας εκπομπή, να πάμε και εμείς στα χωριά μας. Τι θα δούμε? Θα δούμε κάτι διαφορετικό? Θα δούμε ξαφνικά κόσμο να έχει πάρα πολλά φράγκα και τα λοιπά? Άρα και η κυβέρνηση που παίρνει το ΦΠΑ της, και λογικό είναι να το σκέφτεται κάποιος αυτό, σιγά μην θέλει να πέσουν τιμές. Είναι καλό, είναι Ηρακλάρα. Σπίτι στη Λέσβο έχουμε. Σπίτι και στους Παξούς. Μα για να πάμε διακοπές θέλουμε 8 μισθούς.
1: Το έκανε.
0: Το ταλέντο.
1: Το έκανε Ματινάδα.
0: Είναι πραγματικά ταλεντάρα ο Ηρακλής. Μπορεί να γράψει οτιδήποτε μέσα στο φτερό. Το έχει πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα. Γέμισε το ταμπλό, ρε. Χαμός γίνεται. Λοιπόν,
1: αυτά είναι. Γιατί το έπεσε εγκαίρος στο στούντιο, παπακυριαρεφέμ.gr.
0: Δύο κουβέντες ολοσχιώνες για να πάμε και στα άλλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανένας να προσπεράσει για την πολιτική επικαιρότητα που είναι τίγκα. Δεν το συζητώ. Έχουμε το ένα μετά το άλλο. Να τα πάρουμε την κοινοβουλευτική τη τάξη, να το ξεκινήσουμε τώρα. Γιατί κάπως.
1: Πάντως, επειδή το είπες αυτό, γιατί είναι και μεγάλη κουβέντα για να μπούμε σιγά σιγά και στα πολιτικά. Πιάνομαι από το τελευταίο πράγμα που είπες. Γιατί πράγματι είναι ένα θέμα ο ΦΠΑ και η κουβέντα που γίνεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν από την κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ. Από την άλλη, βγαίνει ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και λέει: δεν αυξάνει τα έσοδα από μόνο του ΦΠΑ. Τα έσοδα αυξάνονται επειδή αυξάνει το ΑΕΠ και μειώνει τη φοροδιαφυγή. Είναι και αυτό μια συνιστόσα, γιατί ξέρεις, εδώ τώρα, εγώ επιμένω σε αυτό. Ακούω τι λένε τα κόμματα, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω ότι άλλα πράγματα λες όταν είσαι κυβέρνηση, άλλα πράγματα λες όταν είσαι αντιπολίτευση. Ενίοτε βέβαια σου φεύγουν και κάποια πραγματάκια, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραπόδοση οικονομίας από το 2019. Την Παρασκευή, εμείς δεν είχαμε μαζί εκπομπή, γιατί είχα κάτω δουλειά εγώ στην εφημερίδα και ήσουν εσύ με την Κασιανή. Το είπε ο Σρόιτερ αυτό, στον Αλφα.
0: Μόνο μου με άφησε αυτό.
1: Μόνο.
0: Δεν με άφησε με την Κασιανή. Γιατί μου είχε άφησε με την Κασιανή, θα σου κάνει και μούτρα.
1: Ναι. Για να σε πιάσω λοιπόν από εκεί.
0: Ο Μπούμπης κάνει μούτρα.
1: Και να κάνουμε κουβέντα. Άμα δηλώνει ότι έχει υπεραπόδοση η οικονομία από το 2019 και μετά. Ένα πρώτο ερώτημα είναι: μόνη της οικονομία έχει υπεραπόδοση? Δηλαδή είπε η οικονομία του 2019, εγώ από εδώ και μπρος θα υπεραποδώσω. Το αποφάσισα. Ένα ερώτημα. Δεύτερο, αφού έχει υπεραπόδοση, κύριε Τσίπρα μου, η οικονομία, γιατί θες να την πιάσεις και να κάνεις κουβέντα για φόρους το 2026?
0: Γιώργο, τον άκουσα στο Τσίπρα στο κομμάτι των φόρων. Επειδή εγώ τον άκουσα στο Ρόιτερ.
1: Γιατί ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τους φόρους, είπε αυτό για την υπεραπόδοση. Ήταν η απάντησή του. Ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε νέες φορολογίες, γιατί η οικονομία υπεραποδίδει.
1: Ναι.
0: Πρέπει δεν να σου πω στο κομμάτι του υπεραποδίδω στην οικονομία. Συμφωνούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Το θέμα είναι γιατί υπεραποδίδει.
1: Γιατί υπεραποδίδει?
0: Υπεραποδίδει γιατί έχει τους μαγικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ή αποδίδει γιατί η ακρίβεια μέσω και όλων των έμεσων φόρων φτάνει να τροφοδοτεί ένα ταμείο με υπερπλεονάσματα?
1: Αυτό είναι το ένα, η μία εξήγηση.
0: Είναι, όχι, είναι μία ερμηνεία. Εγώ το βάζω σε ερώτηση.
1: Περίμενε. Η υπεραποδίδει εφορία η οικονομία υπεραποδίδει με 80 φόρους οι οποίοι έχουν μειωθεί, έχουν εξαφανιστεί, άμεσους φόρους. Υπεραποδίδει η οικονομία διότι έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή. Εγώ δεν είπα ότι διαλύθηκε, εξαφανίστηκε.
0: Η φοροδιαφυγή έχει
1: μειώθηκε.
0: Τουλάχιστον στο θέμα των αγορών έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Μάλιστα.
0: Και η κύρια αιτία είναι το πλαστικό χρήμα.
1: Υπεραποδίδει η οικονομία διότι έχουν προσθεθεί στην αγορά 600.000 άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν δεν δούλευαν. Ή που απασχολούνταν. Να, ας πούμε, και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι μέσα στην πραγματικότητα.
0: Εγώ δεν θα σου πω όχι, αν και η αλήθεια είναι ότι όταν είπες τώρα τους 600.000 ανθρώπους που μπήκαν στην αγορά. Όταν τα καθαρά λεφτά που παίρνει ένας είμαι απασχολούμενος, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους όσους εργάζονται σε πλήρης απασχόλησης. Μιλάμε

0: και για τους μερικές απασχόλησες που δεν θεωρούνται άνεργοι. Εκείνοι παίρνουν 510 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όχι, το λέω γιατί δεν είναι θέμα ούτε να το απογειώσουμε, ούτε να το γειώσουμε τελείως. Διότι, ρε παιδιά, να το πω κι αλλιώς, θα πω τώρα κάτι που θα θεωρώ χαζό και για την αντιπολίτευση το θεωρώ χαζό. Εμείς τα πληρώνουμε τα φράγκα. Δεν τα γεννάει ο Μητσοτάκης ή ο Μαρινάκης, όπως δεν τα γεννούσε ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Εμείς τα πληρώνουμε τα φράγκα. Το ίδιο πράγμα, και θα το θυμάται ο Γιώργος, το λέγαμε και για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων που άφησε
1: σύμφωνα
0: η κυβέρνηση Τσίπρα. Εμείς δεν τα λέγαμε. Παιδιά, εμείς τα πληρώνουμε. Και την υπεραπόδοση εμείς την πληρώνουμε και τα παλιότερα που μαζεύτηκαν εμείς τα ακουμπήσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής όμως. Και φεύγω από τη λεπτομέρεια στους φόρους. Το 2026 που όλη η Δύση συζητάει για τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, για το παραγωγικό μοντέλο του μέλλοντος, για το τι θα κάνουμε και πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και μπρος, με τα προβλήματα και τις παθογένειες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα συζητάμε πάλι για τους φόρους.
0: Δεν συζητάμε πάντως
1: για τους φόρους.
0: Εγώ το 1% που άκουσα,
1: ναι,
0: για το 1%,
1: ναι,
0: το οποίο είναι η υπερπλούσιοι της χώρας και τα λοιπά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο συζητάνε στην παγκόσμια κοινότητα. Μάλιστα. Για το 1% των 3 εκατομμυριούχων, mm-hmm, ότι είμαστε σε μια ιστορική φάση της οικονομίας όπου ξαφνικά, ενώ υπήρχαν πλούσιοι, ξαφνικά υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που είναι υπερπλούσιοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλή ώρα ή κακή ώρα, όπως θες πες το, σαν κάτι τύπους που τους βλέπουμε να σκάνε μύτη από την Ινδία. Που λες, μα η Ινδία, ρε παιδιά, είναι μια χώρα, ξέρω εγώ, που έχει πολύ χαμηλό κατακεφαλή εισόδημα, που έχει πείνα κτλ. Και, και βγαίνει ο υπερ πλούσιος. Και από εκεί βλέπεις και από την Κίνα να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους. Καλά για τη Ρωσία, δεν το συζητώ. Mm. Και το ίδιο πράγμα βλέπεις να συμβαίνει και στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, που είναι Αμερική. Mm. Έτσι, ο Έλλον Μάσκ ξέρει τι έχει και πάει λέγοντας.
1: Με μια διαφορά, βέβαια, που συνέβη και στην περίπτωση του Μαμντάνη, του δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος εξελέγει με κάποια ωραία πράγματα που είπε εκεί. Το 1% καταρχάς, άμα πας να το φορολογήσεις, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, δεν θα κάτσεις να φορολογηθεί. Αν το φορολογήσεις την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη φορά θα αποσύρει τις επιχειρήσεις του και αν έχει κάνει κάπου επένδυση, θα κάνει από επένδυση. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι αυτό το 1% ενδεχομένως, που εσύ λες ότι όχι εσύ προσωπικά, αυτός που μπορεί να σκέφτεται.
0: Ναι, και εγώ και
1: εσύ που θες να το φορολογήσεις.
0: Δεν πιστεύω ότι εμείς έχουμε άλλη εικόνα, σύμφωνα, από την παγκοσμιότητα.
1: Αυτό,
0: την
1: λοιπόν,
0: ίδια εικόνα με την παγκοσμιότητα. Ωραία.
1: Εσύ που θες να το φορολογήσεις το 1%, αυτός μπορεί να δίνει δουλειά σε 3.000 οικογένειες. Αν τον φορολογήσεις όπως λες ότι θες να τον φορολογήσεις, μπορεί να σου στοιχίσει 300 θέσεις εργασίας.
0: Ναι,
1: να σου στοιχίσει και 600 θέσεις εργασίας.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Στην περίπτωση του Μαντάμι υπήρχαν εταιρείες οι οποίες φύγαν από τη Νέα Υόρκη εντελώς και τους αφήσαν τους άλλους άνεργους.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα.
0: Το δέχομαι. Πρέπει να πω δε ότι είναι μια συζήτηση που μου γυρνάει στα πρώτα μαθητικά μου χρόνια. Αυτή η συζήτηση. Είναι μια αέναη συζήτηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αλλά δεν είναι καιρός
0: της. Πλούσιοι πάντα θα εκβιάζουν τις κυβερνήσεις και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο, ότι κοίτα να δεις, μου πολύ κολλάς, γιατί θα το κλείσω και θα το αφήσω ανέργους. Και μιλάς και σε κάποιον, ο Γιώργος, στα 18 του είδε τον πατέρα του μετά από 23 χρόνια στη δουλειά, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, να κλείνει ο άλλος το εργοστάσιο και να λέει πάρτε τα, μην πω.
1: Άνεργος.
0: Άνεργος. Mm. Έτσι, όχι,
1: καταλαβαίνω.
0: Δεν σου λέω απλώς κάτι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Σου λέω ότι βιωματικά ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Βιωματικά. Και στα 18 μου. Τη χρονιά των Πανελληνίων. Κόψα μας.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο εθνικές ομάδες που κατάφεραν να βρεθούν τρεις διαδοχικές φορές στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου. Η Δυτική Γερμανία πέτυχε το επίτευγμα αυτό στις διοργανώσεις του 1982, του 1986 και του 1990. Αν και ιτήθηκε στους δύο πρώτους τελικούς, επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το τρόπαιο το 1990, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Την ίδια επίδοση ισοφάρισε η Βραζιλία, η οποία αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Η Σελεσάο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Μέχρι σήμερα, καμία εθνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε 4 συνεχόμενους τελικούς, γεγονός που καθιστά τα επιτεύγματα των δύο χωρών μοναδικά στην ιστορία του θεσμού.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βρία Κατερίνης και στη Βάρδα Ηλίας, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Να διατηρηθούν και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Βόρεια Γερμανία από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 31 στη Σπάρτη και 28 στη Σκόπελο.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Μοσχάτο έως τα Κτέλ και από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια στην Ποσειδόνος από Φλίσβο προς Άλιμο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Ωραίο, ερωτικό τραγούδι.
1: Υπέροχο. Είναι και ελάχιστες φορές, δεν είναι μοναδική, αλλά ένας Γάλλος, ας πούμε, να κατακτά την Αμερικάνικη ή τον Αγγλικό πίνακα επιτυχιών, όπως με αφορμή το σημερινό.
0: Δηλαδή. Το γαλλικό αξάν του έχει στα αγγλικά μέσα στις λέξεις.
1: Εντάξει, ο Θεός να βρείτε δεν είναι μια οποιαδήποτε φωνή, έτσι. Αλλά και αυτό, ακόμα το θέμα του αξάν που λες, εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ένας κόσμος που τον γοήτευε. Στο μακρινό 1974, λεφτά. Το συγκεκριμένο βέβαια τραγούδι αγαπήθηκε και με την εκτέλεση του Elvis Costello, είναι αλήθεια. Γιατί είναι συνδεδεμένο πάρα πολύ και με το Notting Hill το συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή πάρα πολύ από τα νεότερα παιδιά θα τον ακούνε. Κάπου το έχω ακούσει, κάτι μου λέει.
0: Κάτι μου θυμίζει. Rings the bell που λένε και στα κουδαλιανά στα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγής από τον Οροπό λέει: δεν ξέρετε, λέει, η ελεύθερη αγορά λέει που λέει όσο θέλει και καθένας λέει κάνει ό,τι γουστάρει. Θα πρέπει, λέει, η κυβέρνηση να βάλει περιθώρια κέρδους. Υποτίθεται ότι τώρα που παγώνουν τις τιμές σε 2.000 κωδικούς, αυτό είναι το θέμα. Είναι μην είναι πάλι κάθε κωδικός ξεχωριστά μανταλάκια σε άλλο χρώμα. Δηλαδή, ένα κωδικό είναι τα πράσινα μανταλάκια, ένα κωδικό είναι τα κόκκινα μανταλάκια και ένα κωδικό είναι τα κίτρινα μανταλάκια. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι και να είναι οι κωδικοί που τραβούν ως επιτοπλίστων τα νοικοκυριά και τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Άμα να κάνουμε πλακίτσα και έχουμε δώσει 2.000 όπως έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και 1.500 είναι πανομοιότυπα προϊόντα, εκεί κοροϊδευόμαστε. Αλλά κύριε Γιώργο, τι λες να υποδεχθούμε έναν ειδικό ο οποίος παρακολουθεί.
1: Νομίζω ότι καταρχήν ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι ακριβώς αυτό το παραπάνω. Αυτό που καταλαβαίνει ο άνθρωπος που είναι ειδικός.
0: Ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος, στη Real News, πάρα πολλές Κυριακές. Και όσοι τον παρακολουθείτε πάνω από ένα χρόνο, μην σας πω τα τελευταία αρκετά χρόνια που έχουμε αυτές τις επιθέσεις πληθωριστικές και τις κρίσεις ακρίβειας, μέσα από τις πηγές που έχει και βέβαια από την επισταμένη έρευνα που κάνει, σημειώνει σε προϊόντα ανατακτά χρονικά διαστήματα αυτό που λέμε, που περιγράφουμε ως ανατίμηση, τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Δημήτρης Χριστούλιας, κύριε συνάδελφε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργηδες.
1: Καλώς ήταν. Εντάξει, καταρχήν θέλουμε να καταλάβουμε αν, και κάπως έτσι το ξεκινήσαμε, κύριε Δημήτρη, αν το να παγώσουν οι τιμές στο επίπεδο που είναι σήμερα μπορεί να το παίρνουμε σαν κάτι καλό ή σαν κάτι στραβό.
2: Η απάντηση είναι όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι καλό το να παγώσουν οι τιμές σε ψηλά επίπεδα. Δεν είναι καλό. Τώρα τι ψάχνουμε, το μη χείρον βέλτιστο, αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά να δούμε τι ανακοινώθηκε σήμερα, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από μεθαύριο και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από το Σεπτέμβρη. Θα πάμε χρονικά. Πρώτον, σήμερα μάθαμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Αναμένουμε να μάθουμε ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωθεί οι τιμές της κατά 6% για να κρίνουμε αν όντως πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή για προϊόντα τα οποία δεν μπαίνουν και τόσο συχνά στο καλάθι των νοικοκυριών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μάθαμε είναι ότι τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Θα είναι ουσιαστικά ένα δίμηνο, μια μεταβατική περίοδος, έτσι ώστε από τον Σεπτέμβριο, όπως είχε γράψει πριν από δύο Κυριακές η Real News, από το Σεπτέμβριο να υπάρξει αυτή, να υλοποιηθεί η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας, όπου θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, σε βασικά τρόφιμα που καθημερινά παίρνουμε στο καλάθι των νοικοκυριών. Και επίσης, αυτό που μάθαμε είναι ότι από αύριο τα μεσάνυχτα, δηλαδή ουσιαστικά από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό που μπήκε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. Τι έλεγε αυτό το μέτρο? Ότι δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να πωλούν με περισσότερο περιθώριο κέρδους, να το πω έτσι απλά, από το μέσο περιθώριο κέρδους που πούλαγαν τα προϊόντα τους το 2025.
1: Τώρα αυτό το σταματάμε όμως, έτσι δεν είναι?
2: Το σταματάμε αυτό. Αυτό δεν είναι υπέρ των καταναλωτών. Το καταλαβαίνουμε.
1: Μα και εγώ γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί ειλικρινά, πώς να το πω τώρα. Καταρχήν, όλοι θέλουμε να λέμε καλές ειδήσεις. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί θεωρούνται ότι, ξέρω εγώ, είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Πώς να το πω. Όπως θες.
2: Λοιπόν, μπορούμε. Σήμερα δηλαδή, τι μάθαμε σήμερα? Τι καινούριο έγινε που αύριο το πρωί ο καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής ή θα αισθάνεται ότι θα πάει να ψωνίσει πιο φτηνά βασικά αγαθά. Τίποτα. Το μόνο ουσιαστικό που μάθαμε είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Αυτό ναι. Έπρεπε να υπάρξουν. Θα συμπληρώσω εγώ. Και αυτό που γνωρίζω
0: εγώ. Δημήτρη, όχι τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά με την εμπειρία που έχεις εσύ, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν δεν γινόταν αυτή η συμφωνία, δεν θα είχαμε ανατιμήσεις στις επόμενες εβδομάδες.
2: Θα σου πω το εξής. Οι περισσότερες ανατιμήσεις, Γιώργο, το ξέρεις, το γράφουμε τουλάχιστον σε αυτό. Συγγνώμη για την αυτοαναφορά, αλλά το γράφουμε τα τελευταία 17 χρόνια στην Real News. Οι περισσότερες ανατιμήσεις γίνονται το μήνα Γενάρη. Γιατί οι επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια τους στις αρχές του χρόνου και προσπαθούν να κρατήσουν μια τιμολογιακή πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η οποία συνήθως αναπροσαρμόζεται στις αρχές του χρόνου. Τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο, οι ανατιμήσεις γενικότερα, εγώ από την εμπειρία που έχω τουλάχιστον, ήταν περιορισμένες έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και τον περασμένο μήνα είχαμε ανατιμήσεις, και τον προπερασμένο μήνα είχαμε ανατιμήσεις. Κάποιες λίγες ανατιμήσεις, αλλά καθόλου αμελητές. Γιατί ξέρετε ότι όταν το ποτήρι έχει ξεκινήσει και μία σταγόνα αρκεί, προκειμένου να πέσει το νερό έξω από το ποτήρι. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, υπήρξαν κάποιες ανατιμήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει 20.000 προϊόντα. Άρα το γεγονός ότι μειώθηκαν 2.000 προϊόντα, πρέπει να μάθουμε τι έγινε με τα υπόλοιπα 18, 20, 22, 23.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτό το μαθαίνουμε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός είναι πάνω από 5% και τα τρόφιμα κοντά στο 3%. Που σημαίνει ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μας το πει. Άρα, αυτό που περιμένουμε είναι όντως αφενός να μην υπάρξουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο νέες ανατιμήσεις. Το βασικότερο όλων όμως είναι να υπάρξουν πραγματικές, ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε τρόφιμα από αρχές Σεπτεμβρίου που θα γίνουν αισθητές στην τσέπη του καταναλωτή. Και εκεί θα είμαστε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Εγώ κάθε μέτρο για να μην. Μου πείτε ότι τα ισοπεδώνω όλα. Κάθε μέτρο που ακούω, είναι κάτι το οποίο περιμένω να το δω στην πράξη. Μέχρι να το δω στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η απόψη μου ό,τι αφορά τα όσα ακούσαμε σήμερα περί εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών. Μένει να το δούμε στην πράξη.
1: Τώρα η αλήθεια επίσης είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποιο από τα παρουσιαζόμενα ως μέτρα κατά της ακρίβειας, δεν έχουμε δει να αποδίδει.
2: Άκου να δεις, θα σου πω το εξής. Ποια μέτρα είχαμε για την ακρίβεια? Είχαμε για 4 χρόνια το πλαφόν σε μεικτό περιθώριο κέρδους. Θα ξέραμε τι θα μπορούσε να γίνει αν δεν το είχαμε αυτό το μέτρο. Διότι θέλω να σας πω ότι για την επιμονή προστήμων για εσχροκέρδια από μεθαύριο Τετάρτη, δεν έχεις κανένα μέτρο. Το μόνο μέτρο που είχες μέχρι στιγμής και μπορούσες να βάζεις κάποια πολύ τσουκτερά πρόστιμα ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Από εκεί και πέρα μπορεί μια εταιρεία να κατηγορηθεί για καρτέλ, για 1000 πράγματα, αλλά μπορεί αυτό που λένε και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, να πουλάει ο καθένας όσο θέλει. Όσο ίσχυε το πλαφόν, σου έλεγε ότι δεν θα πουλάς με περισσότερο περιθώριο κέρδους από το 2025. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν πώς θα ελέγξει η αγορά κάποιες ανατιμήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα?
1: Θα σου πω και κάτι που άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή στα παιδιά στον Νίκο και τη Λουκία. Η αναφορά είχε να κάνει με την αρχή της ελέγχου της αγοράς, αυτή τη νέα αρχή που φτιάξανε. 70 ανθρώπους είχε λέει για να κάνουν τους ελέγχους. 70 έχει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μέρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα που μιλάμε, τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, δεν φαίνεται να υπήρξε μια στροφή για περισσότερες ελέγχους.
2: Αυτό το καταλαβαίνω, Γιώργο, αυτό που λες, αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει, αν μου επιτρέπεις.
1: Παρακαλώ, γιατί δεν σε ρωτάω, ξέρω.
2: Λοιπόν, γιατί δεν ισχύει? Γιατί πλέον με την χρήση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά με το πάτημα ενός κομπιού μπορεί το σύστημα να διαπιστώσεις σκανάροντας τα e-shops, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, αν εντοπίζει αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα.
1: Το δέχομαι, αλλά κράτα και εσύ αυτό που θα σου πω κι εγώ. Είχαμε τη χαρά την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από επιμονή κιόλας, πρέπει να πω, και η Σοφία Γαλάνη, δηλαδή, ενόχισα για τρεις φορές για να τον έχουμε. Είχαμε τον κύριο Πεταλά. Όταν τον ρωτήσαμε λοιπόν για το πόσο κάνει αυτή η νέα πλατφόρμα που βλέπει κάποιος στις τιμές κτλ. Μας ξεκαθάρισε ότι αυτό που βλέπετε είναι οι τιμές των e-shops, των e-supermarket. Ενώ στα τοπικά μαγαζιά, στα φυσικά καταστήματα, μπορεί να είναι άλλες τιμές.
2: Προφανώς, έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις αυτό, Γιώργο, γιατί σε ένα e-shop άλλη τιμή μπορείς να βρεις και όταν θα πας σε κάποιο σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι εταιρικό, αν είναι franchise, αν είναι στην Αθήνα, αν είναι στην επαρχία, το τι γίνεται, μπορεί να υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις. Αυτό που ενδιαφέρει όμως σε κάθε περίπτωση στις ελεγκτικές αρχές είναι να βλέπει αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, ένα προϊόν από ένα 80 έχει πάει 2-30. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή. Εκεί υπάρχει ο έλεγχος και μέχρι στιγμής τα όποια πρόστιμα είδαμε τα προηγούμενο διάστημα τα είδαμε επειδή υπήρχε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μπορούσε κάποιος να τσεκάρει τα περιθώρια κέρδους. Από εδώ και στο εξής, η σημασία η μεγάλη είναι μία και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και οι δύο. Είναι να μπορέσει αισθητά να δει ο κόσμος μειώσεις τιμών. Εάν, το ερώτημα, εάν έχουμε δει μέχρι στιγμής...
1: Μα συμφωνήσαμε να έχουμε παγωμένες τώρα.
2: Κατάλαβες, το παγωμένες. Δεν μας ενδιαφέρει. Το παγωμένες, δηλαδή να μην γίνουν άλλες αυξήσεις που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει και να πει στην επιχείρηση του Γιώργου Χουδαλάκη που πουλάει κουλούρια δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, γιατί θα πει ο Χουδαλάκης, παιδιά, εγώ δεν βγαίνω και πρέπει να τα αυξήσω τα κουλούρια. Γι' αυτό όταν λέω όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Είναι ότι το να υπάρχει μια γενικότερη κουβέντα και να πούμε, παιδιά, όπα, το νοικοκυριό δεν μπορεί άλλο να τα βγάλει πέρα. Υπάρχει γενικευμένη ακρίβεια, πάει ο άλλος με ένα πενιντάρικο και παίρνει μισή σακούλα πράγματα και πρέπει να το δούμε. Okay. Στο πλαίσιο της καλής θέλησης, εντάξει, να το συζητάμε. Την πράξη όμως, να δούμε εάν προϊόντα που τα παίρνει ο καταναλωτής καθημερινά. Όχι δηλαδή το γάλα Χριστούγεννα που δεν το παίρνει κανένας, ναι, να παιδί. Δούμε τις μεγάλες μάρκες.
0: Τώρα, αν και μας τελειώνει ο χρόνος, απλώς θέλω να πω το εξής. Με όλα αυτά που λες και γράφεις, που τα διαβάζω και εγώ, εννοώ το ρεπορτάζ σου και τα μηνύματα των ακροατών, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μια πλατφόρμα τύπου πόσο κάνει, αλλά να χτυπάνε τα προϊόντα που ανατιμούνται. Δηλαδή, έχεις μια ανατίμηση σε 15 μέρες σε ένα συγκεκριμένο προϊόν να μπορεί κάπου να χτυπάει. Να βγαίνει μια κόκκινη ένδειξη και να αντιδρά το κράτος κατευθείαν. Χωρίς να χρειάζεται να στείλει εκεί έναν άνθρωπο, έναν ελεγχτή. Να μπορεί να αντιδράσει κατευθείαν. Και να αντιδράσει σε δύο επίπεδα. Στο σούπερ μάρκετ και στην εταιρεία. Αυτό δεν το έχουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να κατασκευάσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως.
2: Συμφωνούμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό αυτό που λες. Ότι δηλαδή, παιδιά, ένα προϊόν και βασικά το κάνουμε πειραματικά σε κάποια λίγα προϊόντα, σε βασικά αγαθά, στα μακαρόνια, στο γάλα, στο ψωμί, στο λάδι, δεν ξέρω εγώ τι. Να δούμε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τόσες μεγάλες αναπροσαρμογές όλοι με κάποια δικαιολογία.
0: Κατάλαβες τι λέω. Να είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία όπως είναι με την ΑΔΕ. Που δεν πηγαίνεις πλέον στην εφορία, που δεν έχεις τον ενδιάμεσο, που δεν θα πας αυτό. Εκεί ξέρεις ότι είναι. Αν χάσεις τις προθεσμίες για τις δόσεις, για την εφορία μιλάω και πάλι. Εάν δεν είσαι συνεπής φορολογικά, σου βγαίνει κατευθείαν το πρόστιμο. Εδώ πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Να μπορέσει το κράτος να λειτουργήσει αυτοματοποιημένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Εγώ δεν ξέρω. Απ' την άλλη, το κράτος θα σου πει ότι η αγορά κινείται ελεύθερα, ο καθένας μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει. Και πλέον μόνο εθελοντικά και μόνο στην καλή θέληση των επιχειρήσεων μπορεί να υπάρξει κάποια μείωση των τιμών. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει ή αν γίνει θα είναι πολύ πρόσκαιρο και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ουσιαστικό πραγματικά για την τσέπη των καταναλωτών. Μένει να το δούμε. Μακάρι σε 2-3 μήνες που θα δούμε τις μειώσεις των τιμών να έχουμε τέτοιες τιμές σε τέτοια προϊόντα που να πω μπράβο, συγχαρητήρια. Πραγματικά εκεί που έδινα 200 ευρώ το μήνα για να αγοράσω βασικά αγαθά, τώρα δίνω 170. Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μακάρι όλο αυτό να πιάσει τόπο.
0: Δημήτρης Χριστούλιας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε και Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Κάτσε τώρα, γιατί έχει για τα δίκια του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γράμματα, τις λέξεις και τις σκέψεις και θα ευχαριστήσω ακόμα περισσότερο, αγαπητέ Άγγελε, όταν βρω το χρόνο να διαβάσω. Είδα ότι δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι από ό,τι κατάλαβα ψηλοδύσκολο από την διαγώνια πρώτη ανάγνωση. Ενδιαφέρον για μένα.
1: 2 λεπτά μου είπατε, έτσι. Και έμεινα έξω και τρέχα σαν τρελός.
0: Άγγελε Σελούλ έχει γράψει ένα βιβλίο, το έχει στείλει και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε.
1: Πού πάμε, εμπορικό. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε πάμε. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε την αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το.
0: Κοντά μας και σήμερα, η ελληνική εταιρεία EnduroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για μέγιστες οικονομίες ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της EnduroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της EnduroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε EnduroStick.
1: Όταν επιστρέψουμε, θα θέσω το ερώτημα και περιμένω απάντηση. Ο κύριος Κασελάκης έδιωξε την κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έφυγε από τον κύριο Κασελάκη. Ήταν μια σχέση η οποία ολοκληρώθηκε γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει. Πολιτικά εννοώ.
0: Ναι. Όπως καταλάβατε, την επόμενη ώρα θα το πιούμε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Θα το πιούμε, έτσι έχει πει Τζάκρη.
1: Μετά λοιπόν, την καλή συνάδελφο, εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Δημοκράτες, την κυρία Ελένη Σπανοπούλου θα υποδεχθούμε να τη θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας, όπου επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Στη Ιβρία Κατερίνης, 3 αεροσκάφη συνδράμουν για την κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Παραλιακή έως Λένορμαν και στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης. Στην Ποσειδόνος από Φλίσβο προς Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Πάγωμα των τιμών τους θερινούς μήνες σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. 2 άνδρες έχουν συλληφθεί, ένας εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση και θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διαψεύδει το ενδεχόμενο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Δεν υπολογίζεται ο Δημήτρης Φλιώνης για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτη ΑΕΚ ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ντίνου Μίτογλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather.
20: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Αναρωτιέμαι, Βασίλη.
1: 7 και 8, αληθινά ραδιόφωνο.
0: Αναφέρεσαι το κουδελάκι και σε μένα, όταν ρωτάς τι έγινε, παιδες, ακόμα επιμένουμε ότι ο Τραμπ είναι πανέξυπνος. Στις πόσες ανοησίες πάει κάποιος να είναι ευφυής.
1: Επειδή έχω πει εγώ ότι ο
0: Τραμπ. Είπαμε εμείς, το πάμε εμείς
1: αυτό. Όχι, πριν από πολύ καιρό, αλλά εγώ το είπα και το ίδιο πράγμα εξακολουθώ να πιστεύω. Ότι δεν είναι θέμα ευφυΐας. Ευφυέστατος είναι. Το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Όπως είναι τα 3 εκατομμύρια που έχουν βγει από τις. Λέει κερδοσκοπική υποτίμηση, έτσι. Κάθε φορά που έπεφτε το χρηματιστήριο, κονομάγανε. Και κάθε φορά που ανέβανε, κονομάγανε. Και πάει λέγοντας. Άρα δεν βαριέσαι. Ας πούμε ότι είναι τρελός. Σου κάνει καλύτερα.
0: Μα χαρά. Και ο φίλος μας ο Κώστας εδώ συνεπείς στο ραντεβού κάθε απόγευμα προς τα μέρη της καθεστωτικής μαφιώσικης κάστας του Πριγκιπάτου. Λυπάμαι, σε έχει. Να σου πω κάτι, Κώστα. Πολύ μεγάλη που έχει βάλει και το χουδαλάκι μέσα. Βγάλει το χουδαλάκι από αυτό.
1: Εμένα με στενοχωρεί κάτι άλλο με τον Κώστα. Είμαι σίγουρος, επειδή είναι ολοφάνερο ότι του κόβει πολύ. Πώς το λες, τροφάρι, το παλέκα. Όταν στέλνεις ένα μήνυμα και κάθομαι να το διαβάσω, και συνήθως πολλές φορές, επειδή έχεις 10 παραπομπές, πρέπει να διαβάσω μετά την εκπομπή. Χάνουμε κατά κάποιο τρόπο εσύ την επικοινωνία μαζί μας, αλλά μας κάνει σοφότερους επειδή έχουμε την υπομονή να διαβάσουμε αργότερα. Γράψε αυτό που εσύ σκέφτεσαι και μην στέλνεις 5 συνημένα για να βγάλουμε άκρη. Είναι σχεδόν απίθανο. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Λοιπόν, τώρα να γυρίσουμε σε αυτό που σας περιγράψαμε νωρίτερα. Σε ποιο δηλαδή, θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντα να κουβεντιάζω με συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται, βρέθηκαν, παραμένουν στο πεδίο της πολιτικής. Γίνονται ωραίες συζητήσεις, έτσι. Αναφέρομαι βέβαια στην κυρία Ελένη Σπανοπούλου, η οποία είναι στέγος του κινήματος Δημοκράτες. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω, θα το θέσει μάλλον ο Γιώργος Παταφού, την υποδεχτούμε. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
2: Δυσκολεύεσαι να το πεις, ακούω εγώ. Καλησπέρα, παιδιά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, συναδελφάκια μου.
0: Λοιπόν, θα το θέσει εσύ το ερώτημα. Λέγε.
1: Και τώρα τι θα κάνετε χωρίς την Τζέκρη.
0: Να το. Το ερώτημα.
2: Τώρα τι θα κάνουμε. Προχωράμε. Σήμερα ήδη ανακοινώσαμε το νέο αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου μας, τον Τάσο Τασεφεριάδη, έναν εξαιρετικό νέο επιστήμονα, ειδικό στα γεωπολιτικά ζητήματα. Στις 5 Ιουλίου οργανώνουμε μεγάλες εκδηλώσεις μέσα στην Αθήνα. Οργώνουμε την Ελλάδα με τον πρόεδρο για να την ακούσουμε, όχι για να μας ακούσει η Ελλάδα. Και ευχόμαστε στη Θεοδόρα την Τζάκρη καλό δρόμο. Όποιος κι αν είναι αυτός, όπου κι αν διάλεξε να πάει, εμείς την ευχαριστούμε για το ότι συμπορεύτηκε μαζί μας. Κάποια στιγμή βέβαια έπαψε να συμπορεύεται και το είχαμε καταλάβει. Απλά η ευγένεια και ο πολιτισμός τόσο του Προέδρου όσο και οι αρχές των Δημοκρατών δεν επέτρεπαν σε κινήσεις σπασμωδικές ή αντιδράσεις. Περιμέναμε να δούμε πού το πάει η Θεοδόρα τόσο καιρό.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια και okay, ακούω ότι στο καλό να πάει και τα λοιπά και καλή της τύχη. Αλλά υπάρχει ένα θέμα στο οποίο αν εξακολουθεί κάποιος να χωράει στο κόμμα στο οποίο μπήκε. Γιατί σε αυτό το διάστημα που η κυρία Τζάκρη ήταν και αντιπρόεδρος του κόμματος, έτσι δεν είναι?
2: Και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θέση που της πρόσφερε ο κύριος Κασελάκης.
1: Λοιπόν, είναι το νούμερο 2 του κόμματος, επισήμως και με βούλα και σφραγίδα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Απλώς ξεκινάμε από τα αριστερά και είσαστε πια ένα κόμμα κεντρό. Και αλήθεια.
0: Α, λες για το πολιτικό στίγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και λέω εκείνος που ακολούθησε.
1: Κατά πόσο κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να μην κάνει το σακάκι.
2: Μισό λεπτό. Πρώτα να συζητήσουμε για το θέμα που βάλατε. Το διαζύγιο.
0: Να συζητήσουμε γι' αυτό, ναι.
2: Τζάκλ.
0: Είναι διαζύγιο, είναι αποπομπή. Είναι παρέτηση. Τι είναι όμως, κύριε Σπανοπούλου, αυτό θέλω να μου.
2: Ακριβώς. Είναι ένα διαζύγιο που κανονικά θα έπρεπε να είναι συνενετικό, γιατί ξέρω και τη Θεοδόρα και τον Στέφανο τον Κασελάκη. Θα έπρεπε να είναι συνενετικό. Δεν μπόρεσε να είναι συνενετικό, γιατί ο καθένας τραβάει το δρόμο του σύμφωνα με τις αρχές μας. Στην ουσία δεν είναι παρέτηση, είναι αποχώρηση. Η αποχώρηση αυτή προηγήθηκε, μάλλον της αποχώρησης αυτής προηγήθηκε μία σειρά από εμφανίσεις της Θεοδόρας της Τζάκρη εδώ και καιρό, με μία αποστασιοποίηση, με μία προσπάθεια να είναι και να μην είναι. Και είπα στην αρχή ότι και ο Πρόεδρος και οι Δημοκράτες έδωσαν μεγάλο τράτο, έκαναν πολλή υπομονή. Ωστόσο, πέρα από τις ευχαριστίες ότι πρόσπερε η κυρία Τζάκρη, η αλήθεια είναι μία, παιδιά. Την Κυριακή το πρωί η κυρία Τζάκρη έβαλε μία τελεία στην παρουσία της με τους Δημοκράτες, στην πορεία της με τους Δημοκράτες.
0: Αφορμή ήταν
2: η... Με αυτή την τελεία ζητήθηκε η παρέτηση. Δηλαδή ήταν το μη περαιτέρω την Κυριακή το πρωί.
0: Αυτό διευκρινίστηκε.
2: Υπήρξε μία συμφωνία που κανονικά θα έπρεπε να είναι μία συμφωνία κυρίου και κυρίας, να το πω έτσι, ότι θα βγει μία ανακοίνωση. Πρόλαβε λοιπόν η Θεοδώρα, προσέτρεξε και δήλωσε ότι... παραιτήθηκε.
1: Γιώργος θέλει να μείνουμε σε αυτό και να πούμε όσο πιο καθαρές κουβέντες γίνεται. Δηλαδή,
2: ένα
1: λεπτάκι, γιατί να καταλάβουμε. Ήθελε να
2: φύγει.
1: Μα ήθελε. Ένα λεπτό. Ήθελε να φύγει ή τη διώξατε. Γιατί αυτό ρωτάει ο Γιώργος.
2: Η κυρία Τζάκρη είχε δώσει από καιρό δείγματα αποστασιοποίησης από τους Δημοκράτες και προφανώς έψαχνε το σωστό timing. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο πρόεδρος και το κόμμα έκανε πολύ υπομονή. Εγώ προσωπικά, σαν Ελένη Σπανοπούλου και συνάδελφό σας, πιστεύω ότι σωστά έπραξε ξαντλώντας την υπομονή του ο Κασελάκης και όταν είδε ότι το πράγμα πάει στο μη περαιτέρω, δηλαδή όταν η κυρία Τζάκρη εμφανίζεται με ένα πράσινο φουστάνι σε τηλεοπτική εκπομπή και παίζει με τους συναδέλφους το στυλ αυτό δεν είναι γιατί πάω στο Πασόκ, αλλά είναι για το Μουντιάλ. Αυτά είναι δείγματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπομονή, κάποια στιγμή σώζεται η υπομονή. Καλώς έφυγε εφόσον ήθελε να φύγει και εφόσον θεωρεί ότι δεν εκπροσωπείται πια όπως θα ήθελε εκείνη. Αλλά το θέμα είναι τι θα ήθελε και πού πάει η Θεοδώρα η Τζάκρη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν θα την έχουμε θα τη ρωτήσουμε και προφανέστατα ο νους ολονών πάει στο ότι θα είναι μία ακόμα από τις πολλές μεταγραφές που βλέπουμε αυτό γύρω.
2: Ανεξάρτητα όμως με αυτό. Αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, η κυρία Τζάκρη έβαλε αυτόν τον κόλμα αυτό που έκανε. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για μεταγραφές, γιατί εγώ λυπάμαι πάρα πολύ το πολιτικό τοπίο έχει γίνει ένα τοπίο ποδοσφαιρικών μεταγραφών. Σήμερα παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
1: Ναι,
2: θα την ρωτήσετε και εκείνη. Θα ρωτήσετε και τον κύριο Φάμελο γιατί του φεύγει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Είναι ένα διαζύγιο συνενετικό. Και πού πάει η Μαριλίζα που είναι και αυτή πρώην Πασόκ όπως ήταν και η κυρία Τζάκρη. Και πού θα πάει η κυρία Τζάκρη αφού θεωρεί ότι οι Δημοκράτες είναι πολύ δεξιοί. Θα σας πω εγώ συνάδελφοι ότι την Παρασκευή το βράδυ γι' αυτό μιλάω για ειλικρίνεια και καθαρότητα. Και μ' άρεσε πολύ αυτό που είπατε, οι καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς την Παρασκευή το βράδυ να εκδίδεις ανακοίνωση με την υπογραφή σου και την υπογραφή των Δημοκρατών και το λογότυπο των Δημοκρατών για τοποθέτησή σου στη Βουλή των Ελλήνων ως βουλευτής που εκπροσωπεί και τους Δημοκράτες και να γίνεται ανάρτηση στο site στις 26 το βράδυ και στις 28 να λες «Φεύγω γιατί δεν μου κάνετε. Φεύγω γιατί ο Κασελάκης είναι μια δεξιά απόκληση». Ξέρετε τι είναι δεξιά απόκληση, συνάδελφοι? Δεξιά απόκληση είναι όταν ένας βουλευτής τη μία φορά λέει στους ψηφοφόρους «Εγώ είμαι Πασόκ, ψηφίστε με». Μετά έρχεται και λέει «Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και επειδή εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ζητάω την ψήφο σας, ψηφίστε με». Και μετά, ευτυχώς δεν πρόλαβε να το πει, «Εγώ είμαι Δημοκράτης, με τους Δημοκράτες και επειδή εγώ, η Θεοδώρα η Τζάκρη, είμαι με τους Δημοκράτες, ψηφίστε με». Όχι. Επειδή είμαι από τη Βέρεια, δηλαδή από την Ημαθία που είναι κοντά στα Γιαννιτσά, λέω στην Καρδασίνα, τη Θεοδώρα από τη Μακεδονία, ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τους ψηφοφόρους έτσι και να περνάμε από χωριό σε χωριό και από πόρτα σε πόρτα, γιατί έχει πολύ πείσμα η Θεοδώρα, είναι πολύ εργατική, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά πολιτικά το χάλασε. Πολιτικά έβαλε αυτόν τον γκολ. Δεν μπορείς να πας πού, θα πάει στο Πασόκ από το οποίο έφυγε, όχι. Θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο έφυγε, όχι. Φεύγει από τον Κασελάκη, θα πάει πού?
0: Επειδή εγώ έχω ζαλιστεί με κάποια. Τώρα μου είναι συμπαθής η κυρία Τζάκρη, αλλά έχω ζαλιστεί με αυτές τις πορείες. Έχω ζαλιστεί λίγο και δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω, για να είμαι ειλικρινής.
2: Όχι, δεν είναι εμπάθεια, όπως θέλει ας πάει.
0: Όχι, δεν το κάνουμε εμπάθεια. Δεν το κάνουμε εμπάθεια. Πραγματικά είναι πολύ ξένο στη δική μου τη λογική.
2: Δεξιό τον Κασελάκη, όταν χρησιμοποιεί δεξιές μεθόδους, αν θέλετε, μεθόδους ολοκληρωτικές, να το πω έτσι. Και να λες, εγώ είμαι η Θεοδώρα Τζάκρη και επειδή εγώ σήμερα πάω στο Πασόκ, ψηφίστε με. Και επειδή αύριο πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε με.
0: Υπάρχει κόσμος που το θεωρεί θεμητό. Αλλά επειδή εκκρεμεί το ερώτημα που έχει θέσει ο Γιώργος για το κέντρο και το φιλελεύθερο κέντρο, γιατί θέλω και εγώ να κάνω ένα ερώτημα, Θέλω λίγο να μας απαντήσετε στο ερώτημα που βάλει ο Γιώργος. Είναι κέντρο, φιλελεύθερο κέντρο πλέον οι Δημοκράτες?
2: Καταρχήν εγώ να εξηγήσω ότι δεν έχω την θέση, πώς το λένε, δεν έχω πολιτική θεσμική θέση στους Δημοκράτες για να τους εκπροσωπήσω. Ναι, ναι. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι στέλεχος του κόμματος. Αυτή τη στιγμή αναπληρώνω την επικοινωνία, δηλαδή μπορώ να επικοινωνώ και μαζί σας και να μιλώ μαζί σας, αλλά η θέση
0: μου. Αν δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε αυτό, φαντάζομαι.
2: Θα μιλήσω λοιπόν σαν ψηφοφόρο, σαν δημοκράτησα. Έτσι. Δεν είναι πια η εποχή, και πρέπει να το καταλάβει όλο το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο εγώ το έζησα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, και είμαι αρκετά παλιά για να παραξενεύεστε ακόμα κι εσείς. Πώς είναι δυνατόν εσύ, Ελένη, να στηρίζεις έναν τόσο νέο άνθρωπο χωρίς εμπειρία που ήρθε από την Αμερική και όλα αυτά που λένε?

0: φαίνεται ιδεολογικά να μετακινείται. Και όχι μία φορά. Δεν είναι ότι ήμασταν σοσιαλιστές και γίναμε σοσιαλδημοκράτες.
1: Θα απαντήσω. Το καταστατικό μας, η ιδρυτική μας διακήρυξη είναι ανιωτημένη στο site και είναι εκεί. Το καταστατικό μας και η ιδρυτική μας διακήρυξη, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος, εξηγεί σε ποιο σημείο είμαστε. Είμαστε στο 2026, πηγαίνουμε προς τα μέσα του 21ου αιώνα, δηλαδή στο 50, έχουμε μπροστά μας άλλα 25 χρόνια και προηγείται η ζωή των ανθρώπων μας και η ζωή των παιδιών μας και ό,τι μπορεί να την κάνει καλύτερη. Με αυτή την έννοια, γιατί κοιτάξτε το να σας πω αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Ματζουράνης όταν δικαιολόγησε την αποχώρησή του ο δικηγόρος, ο νομικός, από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε εγώ εφόσον το κόμμα του Τσίπρα πληρεί τους όρους εθνική ανεξαρτησία, δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη, είμαι μαζί του. Τι λες καλέ? Τι λέμε παιδιά? Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας που να μην και πολιτικός και πολίτης συνειδητοποιημένος όπως εσείς, οι δημοσιογράφοι, εγώ, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε έτσι λίγο παραπάνω γιατί έχουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας. Πώς είναι δυνατόν να μην συμφωνήσω εγώ στο θέμα εθνική ανεξαρτησία, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη? Βεβαίως θα συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι το διακύβευμα των ημερών.
0: Μία τελευταία ερώτηση έχω εγώ. Επειδή για μένα έχει ένα νόημα το
1: θέμα. Είμαι αριστερή.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Είμαι αριστερή και είμαι με τον Κασελάκη. Γιατί βλέπω ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι δημοκράτης, ο οποίος πρεσβεύει πράγματα τα οποία μπορεί να φτιάξει. Ο οποίος δουλεύει με τρόπους που εγώ, έχοντας δουλέψει 20 χρόνια δίπλα στον Χρήστο το Λαμπράκη, είχα και δίπλα σε τεράστιους μηχανισμούς της αγοράς και της κοινωνίας, τεράστιους και επικοινωνιακούς, σας λέω ότι δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, πράγματα που σκέφτεται και που υλοποιεί και που λέει ότι μπορεί να τα κάνει, με έχει πείσει ότι μπορεί να τα κάνει. Τώρα, αν αυτό το λέτε εσείς μπλε, κόκκινο, πράσινο, εγώ θα σας θυμίσω, συνάδελφοι, και ο Κουδαλάκης το ξέρει αυτό καλά, ότι εγώ για 14 χρόνια εκλεγόμουν από τους συναδέλφους στο ταμείο μας με ένα σύνθημα, ότι ο καρκίνος δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινος,
2: ναι,
1: ούτε κόκκινος. Είναι μόνο μαύρος, παιδιά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με ενδιαφέρει να μην υπάρχει φασισμός σε αυτή τη χώρα, να υπάρχει δημοκρατία. Θα ήθελα, ας πούμε, να με ρωτήσετε, παιδιά μου, σήμερα, γιατί ο κύριος Φεύγας και ο κύριος Βορύδης μιλάνε για αναθεώρηση του γάμου των ομοφυλόφιλων μέσα από την.
0: Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που έβαλε στο. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Να το βάλουμε στην κουβέντα. Γιατί δύο στελέχη της κυβέρνησης μιλάνε γι' αυτό, για να μην κρυβόμαστε, όχι γιατί είναι χριστιανοί, όχι γιατί πιστεύουν στην οικογένεια, όχι. Γιατί θέλουν να πάρουν τα ψηφαλάκια από τον κόσμο το συντηρητικό. Να τον ξεγελάσουν δηλαδή πάλι. Λοιπόν, προτιμώ κάποιον σαν τον Στέφανο τον Κασελάκη, που δεν ξεγελάει τον κόσμο, λέει αυτός είμαι, αυτό θέλω να κάνω και αποδεικνύει ότι αυτό που λέει να κάνει, δηλαδή την εφαρμοσμένη πολιτική, την τέχνη του εφικτού, να θυμίσω. Μπορεί να την κάνει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει.
2: Ένα ερώτημα με πολύ σύντομη απάντηση, γιατί είμαστε σχεδόν εκτός χρόνου. Το έχει μετανιώσει ο Στέφανος Κασελάκης που συνεργάστηκε με ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησαν τους δημοκράτες ως όχημα και όταν διαπίστωσαν ότι είναι δύσκολη η είσοδός τους στο κοινοβούλιο, τον εγκατέλειψαν και δεν είναι μία περίπτωση μόνο?
1: Η απάντηση είναι όχι, δεν το έχει μετανιώσει, γιατί την ίδια ερώτηση την έκανα και εγώ στον πρόεδρο και μου απάντησε ότι εγώ από αυτό αποκτώ εμπειρία ανθρώπινη. Είμαι νέος, είσαι μεγαλύτερη μου, θα μπορούσαν. Ο Γιώργος μου είναι μεγαλύτερος από τον Στέφανο. Όχι, γιατί έπραξες, θα πάθεις. Έπαθες, θα μάθεις. Δεν το λέω εγώ, το λέει Ευρυπίδης.
0: Μάλιστα, η στροφή προς τα δεξιά την οποία καταγγέλει η Τζάκρη, φαντάζομαι ότι και εσένα θα σε αγγίζει. Δηλαδή, επειδή συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αν είναι δυνατόν να λες, ας πάμε και μερικά βήματα πίσω τώρα, ξέρω εγώ, μετά το.
1: Λέμε,
0: τα ίσα δικαιώματα στο γάμο.
1: Μεταξύ μας, συνάδελφοι, μεταξύ μας, όταν θέλουμε να γελάσουμε, λέμε, βρε συνάδελφε, μην κάνεις ρεπορτάζ το ρεπόρτερ. Ρώταμε κατευθείαν. Νιώθεις αριστερή στο κόμμα του Κασελάκη? Ναι, νιώθω αριστερή. Και νιώθω ότι δεν έχω να μοιράσω τίποτα με έναν δεξιό ή με έναν κεντρό που θέλει να δουλέψει μαζί μου για τα ίδια πράγματα. Ναι, νιώθω αριστερή και πιστεύω ότι μπορώ εδώ μέσα να παλέψω πιο ελεύθερα από εκείνο το άθλιο κλίμα των υπογείων της Κουμουνδούρου. Αν θέλετε και την άποψή μου, λέω εγώ, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, για το θέμα της συνέντευξης με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, εγώ σαν δημοσιογράφος, αν ήμουν, θα έκανα άλλες ερωτήσεις στον Άδωνη, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, έτσι. Όμως ο Κασελάκης

0: δεν είναι δημοσιογράφος, ο Κασελάκης πέτυχε κάτι που δεν το ομολογούν αυτοί που τον χτυπάνε. Ο Κασελάκης πέτυχε να δώσει την πραγματική εικόνα του Στέφανου Κασελάκη και των Δημοκρατών σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα είχε αν έκανε την εκπομπή με έναν προοδευτικό ή αριστερό πρώην.
1: Γιατί είχε πολιτικό πολιτισμό, γιατί είχε διάθεση να βοηθήσει και γιατί άπλωσε μια γέφυρα και μας έδειξε πώς μπορούν να συζητούν όσοι είναι ιδεολογικά αντίπαλοι και τα προβλήματα είναι κοινά, τα αντιμετωπίζουμε όλοι μας.
0: Φαντάζεστε
1: έτσι.
0: Τι θα γινόταν αν έλεγα, αν έλεγα εγώ κάποτε στον Χρήστο τον Λαμπράκη, ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να υποδεχθώ τον Μητσοτάκη σαν διευθύντρια επικοινωνίας του Μεγάρου Μουσικής, γιατί εγώ είμαι αριστερή. Έτσι. Γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καιρός να το σκεφτούμε αυτό. Είναι καιρός να σκεφτούμε ότι τα χέρια πρέπει να τα δίνουμε μεταξύ μας σαν Έλληνες, όχι σαν δεξί και αριστερή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλή μας άνθρωπη Ελένη Σπανοπούλου με την τεράστια πορεία.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και σένα Παγάνη, αλλά το Κουδαλάκι ιδιαίτερο.
2: Να είσαι καλά. Είμαστε ίδια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα, επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα να έρχονται και θέλω να πω το εξής, Γιώργο, να μου επιτρέψεις. Σε κάποιους σας θυμάμαι όπως με θυμάστε κι εσείς. Και σας θυμάμαι να πανηγυρίζετε και να υπερασπίζεστε τον Στέφανο Κασελάκη σε σχόλια τα οποία ενδεχομένως μπορεί να ήταν όχι ιδιαίτερο σχολιακευτικά, πολιτικά πάντα στο παρελθόν και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορώ να σας βλέπω τώρα να βρίζετε. Δεν μπορώ να σας βλέπω να βρίζετε, γιατί σας θυμάμαι. Είστε κάποιοι, καλά κάνετε και μπράβο σας, που υπογράφετε τα σχολιά σας με το όνομά σας ή με μια συγκεκριμένη υπογραφή. Είναι κανονικό πράγμα αυτό. Και εγώ επιμένω στο σχόλιο που έκανα νωρίτερα. Έρχεται ο Στέφανος Κασελάκης, μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για ένα σωρό πράγματα. Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις όμως για την ορμή και τη διάθεση να προσφέρει. Έρχονται κάποιοι, τον προσετηρίζονται, τον παρατάνε γιατί βλέπουν ότι δεν θα είναι στο κοινοβούλιο ή η πιθανότητα να είναι στο κοινοβούλιο είναι μικρή. Και θα βρίζουμε τον Κασελάκη. Με συγχωρείτε, διαφωνώ.
2: Λοιπόν, Αντώνη, είναι ώρα για τίτλους. Λοιπόν, έχουμε το ένα μας εδώ. Ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Endurostech. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Endurostech είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά για επικόλληση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Endurostech έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί θα φύγουμε τώρα. Το ποσοστό που έφερε ο Κασελάκης ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε ευρωεκλογές. Υπάρχει έστω και ένας, έστω και μία που να πιστεύει ότι μπορεί να ξαναέρθει στις επόμενες, μεθεπόμενες, παραμεθεπόμενες εκλογές. Βάζω ένα ερώτημα έτσι.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Να διατηρηθούν και το καλοκαίρι χαμηλότερες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κατερίνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγροτοδασική πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την επέκτασή της προς τον οικισμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Γερμανία από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Καστελόριζο, 32 στη Λαμία και 28 στην Καλαμάτα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο έως Εγάλεο, στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως την Πεντέλης, ανατμήματα στην Κηφισίας κυρίως μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος Αμαλίας Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Καλλιρόης, προς την άνοδο προς Αρδιτού.

0: Αυτά. Ένα τραγούδι πάρα πολύ. Κλεμμένο βεβαίως από την κινηματογραφική ταινία του Μινέλη, Το Πύργο στην Άμμο. Και με αφορμή το ότι μια τέτοια μέρα έφυγε ο Τζόνι Μάντερ το 2020 που έχει γράψει το τραγούδι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν ακούγεται, συνήθως ακούγεται για παράδειγμα το Φρανκ Σινάτρα ή κάποια τις μεγάλες της τζαζ, μεγάλες φωνές.
1: Ναι, αλλά
0: εδώ την ακούσατε με τον Άντι Βίλιαμς που κατά τη γνώμη μου το έχει πει μοναδικά.
1: Μιχαήλ μου, επειδή προσπαθείς να καταλάβεις τι ψηφίζω και με ταυτίζεις, θέλω να σου πω το εξής. Είναι προφανές ότι στο δικό σου τον κόσμο, επειδή είσαι ένας από αυτούς που εγώ θυμάμαι να στέλνεις μηνύματα υπέρ του Στέφανου Κασελά και δικαίωμά σου, και τώρα προφανώς σε αναφαντών κατά, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε κατεστραμμένοι επειδή εσύ αλλάζεις άποψη. Έχεις δικαίωμα να αλλάζεις άποψη. Είναι δικαίωμά σου. Είναι σαν, σαν το ανέκδοτο που θυμάμαι που είναι ένας τύπος, λέει, ο οποίος μπαίνει σε μια εθνική οδό και παίρνει ανάποδα και λέει: πω, πάει τρελάθηκε ο κόσμος. Όλοι οδηγούν ανάποδα. Επομένως, Μιχαήλ μου, τι να σου πω. Κατάλαβες, ό,τι κατάλαβες.

Ένα θέμα το οποίο εγώ εκτιμώ ότι είναι εξαιρετική σημασία σε αυτή την astorreal.gr, θα το βρείτε και στην οκτάδα, και είναι θέμα το οποίο είχε η Real News χθες με τίτλο «Διαδικτυακή ενέδραση 12χρονα παιδιά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εφηβεία και λίγο πριν από αυτή ή κατά την είσοδο σε αυτή την περίεργη περίοδο της ζωής τους». Και το, αυτή την οργάνωση, ένα κλιματικό δίκτυο στην πραγματικότητα με την επωνυμία 764 και τη διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια, πείτε να το διαβάσετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά όσοι είστε γονείς, στον χρόνο που επιτρέπουμε στα παιδιά μας να κάνουν την διαδικτυακή τους βόλτα και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Παρακαλώ, μπείτε να το διαβάσετε. Το ρεπορτάζ έχει να κάνει βεβαίως με περιστατικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη και στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

0: Κάτσε τώρα, γιατί θα αφήσουμε κάποια πράγματα να τα παίξω και δικαίως μετά είμαστε. Θα γκρινιάζουν και θα λένε και τα λοιπά. Μάλιστα είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να τα πάρουμε και με την κοινοβουλευτική του σειρά, αλλά το να αφαιρε τ' άλλο και τα λοιπά. Πάμε από τη Νέα Δημοκρατία καταρχήν. Για να πάμε. Πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα, πραγματικό θέμα. Αυτό που ακούσατε για τον κύριο Φεύγα, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς κάνα δύο φορές εδώ. Είναι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και στέλνει μια επιστολή. Την
1: ο
0: οποία...
1: οποίος δεν είναι στέλεχος κυβέρνησης, που είπε η κυρία Σπανοπούλου, απλά το λέω, ούτε ο κύριος Βορύδης.
0: Κόμματος.
1: Έτσι, είναι του κόμματος. Γιατί είπε η κυρία Πανοπούλου, πάνω στη ρήμη του λόγου, είπε ότι είναι κυβερνητικά στελέχη. Είναι της συμπολίτευσης. Κομματικός στελέχος.
0: Δεν θέλω να τρέξω το ρεπορτάζ πιο πολύ από όσο πρέπει, αν και καταλαβαίνω ότι αυτά είναι τα προεόρτια. Το θέμα για το θέμα των. Του γάμου χωρίς διακρίσεις, να το πω έτσι, προφανέστατα και έχει μετρηθεί ως ένα από τα θέματα τα οποία θίγουν την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από αυτό που ίσως κάποιοι εκτιμούν, και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Σόγας επέλεξε να το βάλει, να το βάλει ψηλά, να το βάλει μπροστά και να δώσει και την επιστολή που θα μπορούσε να έχει μείνει στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας άνθρωπος με θέση στο κόμμα και όχι να είναι, ξέρω εγώ, πρώτο θέμα σε κανένα δύο εφημερίδες που εγώ θεωρώ ότι έχουν το δικό τους κοινό και αύριο μεθαύριο πιθανότητα να έχουν και μεγαλύτερο κοινό.
1: Μου επιτρέπεις δύο σημεία εδώ.
0: Όσα θες. Πρόσεχε μόνο.
1: Ναι, το πρώτο. Είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι στις μετρήσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά με το συγκεκριμένο θέμα που νομοθέτησε, κυρίως στην Πελοπόννησο. Βάλτε τώρα και τη φημολογία, τις πληροφορίες, την κουβέντα που γίνεται γύρω από το ενδεχόμενο να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα και Πελοπόννησο επαναλαμβάνω. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει διαμηνήσει, εδώ και γιατί τώρα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, από την νομοθέτηση του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος λέει δεν επιστρέφω εξαιτίας αυτού. Ένα. Δεύτερο σημείο παρατήρησης. Στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω από τις πληροφορίες που έχω, ξέρω ότι ο Βασίλης Φεύγας δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πω τώρα, ουδέτερος προς το μηχανισμό Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι είναι κοντά στον Πρωθυπουργό.
0: Ουδέτερο
1: τέλεχος εννοώ. Ως τέλεχος. Έτσι, αναφέρομαι στον κύριο Φεύγα.
0: Εξάλλου δεν έχει ένα. Το κόμμα είναι μετά από τόσα χρόνια Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι έχει τους δικούς μου, τους δικούς κτλ. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι τόσο αυταπόδεικτο που αν σκεφτεί κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία έστειλε 11 υπουργούς στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, έχει πει όλα. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, όπως ανάλογες κινητοποίησεις θα υπάρξουν και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Κυρίως στην Πελοπόννησο όμως η Νέα Δημοκρατία έχει πάτη ζημιά με το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι κόσμος ο οποίος ακόμα και τώρα, όταν τον καλούν και τον παίρνουν τηλέφωνο βουλευτές, στελέχοι, κομματικοί κτλ., λέει δεν επιστρέφω.
0: Γύρω να σου πω και κάτι που δεν έχει να κάνει με το πόσο τώρα μετριέται. Αν ανοίξει αυτό το θέμα, θα γίνει λίγο της τρελής. Στην Κρήτη, θυμάσαι την ιστορία με τον Πολάκη και τον Κασελάκη, που λέει ο Πολάκης τον Κασελάκη, πού να πάω, του λέει, να πω αυτά τα πράγματα θα βουνά. Δεν θα τα ακούσει, όχι απλώς, θα μου την πέσουν κιόλας. Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα θέμα το οποίο έχει δείξει τα δόντια του γενικότερα. Έτσι, γιατί βρήκε η Νέα Δημοκρατία την εύκολη λύση να πει είναι συνειδησιακό άμα θέλετε το ψηφίζετε και στηρίχθηκε στις ψήφους που θα έσπευδε να βάλει στο εκλογικό συμβάν της Βουλής η αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα.
0: Η αντιπολίτευση έβαλε πλάτη για να περάσει το συγκεκριμένο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και θα θυμάσαι, φαντάζομαι, και την νυχτερινή έξοδο της τότε Προέδρου της Δημοκρατίας μετά του Σκέρτσου και τα Ρέστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα πέρασε, το διαχειρίστηκαν με έναν τρόπο επικοινωνιακά, δεν έχει μετρηθεί η πραγματική του δυναμική στην κοινωνία.
1: Που είναι δεξιός και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά, αυτό έχει κάνει ζημιά. Και φαντάζομαι, όπως λες και στην Κρήτη, ξέρω για την Πελοπόννησο. Φαντάζομαι για την Κρήτη. Όχι, αλλά για την Πελοπόννησο ξέρω να σου πω.
0: Θυμήθηκα επειδή είχε γίνει θέμα από τον Πολάκη προς τον Κασελάκη και είχαν σκοτωθεί οι δυο τους. Ο Πολάκης είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος δε που έβαλε και ψιλοπλάτη για να βγει.
1: Επίσης, ξέρω να σου πω, για να το πάω και πιο πέρα, όσοι κινούνται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όταν κάνουν κινητοποιήσεις ή επιχειρούν να μαζέψουν ψήφους στην Πελοπόννησο, το χρησιμοποιούν το θέμα αυτό πάρα πολύ. Ναι. Και αναφέρομαι στα κόμματα που ήδη υπάρχουν και σε αυτά που ετοιμάζονται να ανακοινωθούν, αν ανακοινωθούν τελικώς. Αυτοί που χρησιμοποιούν δηλαδή επιχειρήματα του τύπου μην ψηφίζετε Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία γιατί κάνανε αυτό, είναι το πρώτο πράγμα που λένε στη λίστα.
0: Ναι. Πάντως μου έκανε εντύπωση η σημερινή παρουσία του κ. Βορύδη εδώ στο Real FM, τον άκουσα με προσοχή. Ήταν στον Νίκο και τον Αντώνη, τον Χατζηνικολάου και τον Δελατόλα. Όταν ρωτήθηκε, μοιραίο ήταν, για τη συγκεκριμένη ιστορία του γάμου των ομοφυλοφίλων ή αν θέλετε του γάμου χωρίς διακρίσεις, που νομίζω ότι ήταν πιο σωστή τοποθέτηση, είπε ότι οι θέσεις του είναι γνωστές κτλ. Και, και δεν έκανε καθόλου πίσω σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Το λέει γιατί θυμάμαι είχα βρεθεί στην εκπομπή του Μάνου του Νιφλή και του Γιάννη του Κολογηθά στο Open. Ήταν καλεσμένος ο κύριος Βορύδης, ο οποίος σε κανένα δύο ερωτήσεις και τα λοιπά με το γνωστό χιούμορ, το αναδεικτικό χιούμορ που έχει, είχε απαντήσει ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να μιλήσει για τη δεξιά στην Ελλάδα. Ο πιο ειδικός, ναι. Είχε πει κιόλας.
1: Ναι. Ο Βασίλης Φεύγας δεν είναι σε αυτή την πτέρυγα. Είναι πιο μετριοπαθής. Δηλαδή νομίζω ότι ιδεολογικά αναφορές του είναι κεντροδεξίες.
0: Ναι, κοίτα να δεις όμως. Θέλω να πω ότι ανεξάρτητα με το τι θέλει ή δεν θέλει και τα λοιπά, εξάλλου ένα στρατηγικό μυαλό του το αναγνωρίζουν και λόγω της θέσης του. Να πω ότι και το κομμάτι που αφορούσε το γάμο των ομοφυλοφίλων και την άλλη πλευρά, το να γυρίσει πίσω ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί κανείς να καταλάβει τη σοβαρότητα που έχουν αυτά πριν βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Ναι.
0: Να καταλάβει το πόσο μεγάλο είναι το θέμα.
1: Ο Σπύρος λέει δηλαδή, ο φίλος μας από την Κομωτινή, των ανθρώπων αυτών που περιγράφεται, η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από το γάμο των ομοφυλοφίλων. Σπύρο μου, ιδεολογικά τους επηρεάζει.
0: Τους επηρεάζει.
1: Ιδεολογικά, και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος ενδεχομένως πιο μοντέρνος, πιο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν μια λογική συγκεκριμένη. Σου λέει εμένα, σε αυτό που έχω στο μυαλό μου ως Νέα Δημοκρατία ή ως παράταξη, όπως ενδεχομένως θα το χαρακτήριζα μεταξύ τους, δεν μου χωράει αυτό.
0: Αν και είναι ολοφάνερο ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, να πω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κακώς υπάρχει αυτή η ευρεία αποδοχή των ομοφύλων ζευγαριών κτλ., τους χαλάει πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τους χαλάει πάρα πολύ. Και νέοι άνθρωποι επίσης. Και να πω και κάτι, γιατί αισθάνομαι και λίγα και δύσκολα ώρες-ώρες, επειδή το είχα πει και τότε όμως, και δεν είναι κάτι το οποίο το πήραν στο μαξιλάρι μου. Εγώ, ανεξάρτητα με το ότι η βασική μου αρχή είναι ότι θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, και το εννοώ όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, το κομμάτι της ιερότητας μητρότητας δεν το βάζω σε καμία ζυγαριά.
1: Ο Γιάννης, ο οποίος λέει δεν είμαι δεξιός ούτε ρατσιστής, είμαι γιατρός, λέει, στο επάγγελμα. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο νόμο τον γάμο, νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων, να που υπάρχουν απόψεις στην κοινωνία. Εγώ δεν λέω ότι. Και δηλώνει και από τα μηνύματα που έχει στείλει κατά καιρούς, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι δεν είναι δεξιός.
0: Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που είναι δεξιός. Κάθε μέρα μπορούμε να το συμπεράσουμε τα μηνύματα
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, ο άλλος Γιάννης αυτός.
0: Α.
1: Ο Γιάννης, δεν θέλω να πω το επιθετότητα, αλλά πας στο Τζανκ το έχει πάρει το μήνυμα του.
0: Α, sorry.
1: Και είναι, δεν είναι αυτός ο Γιάννης.
0: Να πω λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι μπορεί κάποιος να είναι δεξιός και να είναι δεξιός από αυτούς που θέλαν να περάσει ο γάμος των ομοφυλόφιλων των ζευγαριών. Να σας θυμίσω δε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, το πήγε μέχρι εκεί πέρα που πήγαινε. Δεν μπορούσε να το πάει παρακάτω.
1: Δεν πήγε παραπέρα.
0: Δεν υπήρχε καμία πλειοψηφία για να το πάει παραπέρα.
1: Ο Γιάννης που είναι δεξιός τώρα, λέει, και τι έπρεπε να γίνει, ρε Παγάνη, να μην πάει η χώρα μπροστά επειδή υπάρχουν κάτι κολλημένοι σε περασμένους αιώνες και η αυστηροποίηση των ποινών για την έμφυλη βία έχει κάνει ζημιά σε κάποιους που ζουν στο μεσαίωνα και θεωρούν τη γυναίκα αναλώσιμη. Δεν θα πρέπει κάποτε να προχωρήσουμε μπροστά σαν κοινωνία. Μην τα λες αυτά σε μένα, Γιάννη μου. Εγώ εξηγώ μια καταγεγραμμένη ζημιά που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Με αυτό το Γιάννη ψιλοσυμφωνώ στα συμπεράσματά του. Το ρεπορτάζ μας πάντως και είδες ότι τα ακούσια τους δύο, ξέρεις, εδώ έχεις την τύχη να το πω έτσι, να έχεις δύο διαβαστερούς δημοσιογράφους. Δεν λέω ότι είμαστε καλοί, λέω ότι είμαστε διαβαστεροί. Έτσι. Αυτά που μεταφέρουμε συνήθως είναι καρά τσεκαρισμένοι. Τίποτα. Ρίξτε διαλυματάκι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να προλάβω να απαντήσω στο φίλο του Μιχάλη, ο οποίος λέει: δεν άκουσα λέει στην αρχή τη συζήτηση για τον Κασελάκη, αλλά είπατε λέει ότι αλλάζουν απόψεις αυτοί που τον στήριξαν. Αυτός λέει: πόσες φορές άλλαξε άποψη, πόσες φορές είπε κάτι και την επόμενη μέρα το άλλαξε. Αναρωτηθήκατε γιατί από το θα κερδίσω το Μητσοτάκη από το 17,8% του ΣΥΡΙΖΑ και το 14,9% των ευρωεκλογών κατέληξε στο 1%. Στα λόγια μου έρχεστε, φίλτατε, Μιχάλη, διότι με Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε 14,9%. Να σας θυμίσω ότι στο ενδιάμεσο κάτι έγινε και τον καθαιρέσανε. Θέλω να πω ότι από το 14,9, το 14,9 είναι του Κασελάκη το ποσοστό. Το σημερινό δημοσκοπικά 1% δεν είναι καμία σχέση ο Κασελάκης. Μην τον αδικούμε τον άνθρωπο, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Ο Κασελάκης έφερε 14,9 με ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι μπορεί να ξαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ 14,9.
1: Πάντως, να πω εγώ κάτι στο φίλο του Μιχάλη, αφού διάβασε το μήνυμά του, να πω ότι εγώ την πρώτη ερώτηση που έκανα στην Ελένη Σπανοπούλου, παλιά και καλή συνάδελφο, ήταν αν μπορεί να παραμένει κάποιος σε ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από εκεί και έχει φτάσει εκεί. Γι' αυτό προφανώς αισθάνθηκε για την ανάγκη, αγαπητή Ελένη, να πει, να αυτοχαρακτηριστεί, να αυτοτοποθετηθεί, λέγοντας ακόμα αριστερή.
0: Ναι. Απ' την άλλη όμως. Είναι και ο μοναδικός ο οποίος πέρασε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλήρωσε με δικά του χρήματα τους συναδέλφους μας στα μέσα ενημέρωσης που δουλεύουν, που εργάζονται μάλλον έτσι, για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρομαι στην Αυγή και στο ραδιοφωνικό σταθμό. Κασελάκης με χρήματα από την προσωπική του περιουσία πλήρωσε τους δημοσιογράφους.
1: Πάντως, εγώ δεν έχω καταλάβει αν ποτέ τα έδωσε αυτά τα χρήματα ή όχι. Να πω την αλήθεια, από τον. Πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι το όνομα του, συγγνώμη, Γιώργα. Ζητώ συγγνώμη στον άνθρωπο. Στον οικονομικό υπεύθυνο. Τον είχα φιλοξενήσει και τηλεοπτικά. Είχε πει ότι τα χρήματα δεν τα πήραν ποτέ. Έτσι.
0: Δηλαδή. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για το θέμα.
1: Όχι, προφανώς και είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που βάλαν δοχές στην τσέπη για να πληρώσουν. Αν θυμάμαι καλά, δεν χρειάστηκε. Τέλος πάντων, οκ. Okay, πάμε παρακάτω. Γιατί ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό κινηματογράφο, θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Είναι μία λέξη, Telecom Road Show.
1: Αν πιείτε νερό από το ποριακό ψυχτή αφήσει τη Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορέσετε να ξαναπείτε νερό από καμία βρύση ή από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πιείνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίσετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο Rainbow Waters, μία λεξούλα, rainbowwaters.gr.

0: Το τραγούδι το παραγγείλει ο Γιώργος. Και αυτό το γουστάρεις, πάω να φύγουμε, να έρθει ο Μπογιόπουλος.
1: Μου έχει βάλει και πουλόπουλο και δεν μπορώ να πω ανέκδοτο. Θα το πω αύριο, θα πω δύο.
0: Το χρωστάς.
1: Εννοείται.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βάρδα Ηλίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να αποτραπεί το μέτωπο να πλησιάσει στον οικισμό. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ στη Βρία Κατερίνης η φωτιά. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητα στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία που έχει συλλάβει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ένοπλη επίθεση έχει πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, στο καθοδικό ρεύμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Καλλιρόης, στον Κηφισό από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή στο Δέλτα Φαλήρου προς Φλίσβο και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 38χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον, ο οποίος θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μία ώρα σέντρα στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία για τη φάση των 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά το γνωρίζετε πως ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Ξαρχάκος. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί έκανα αυτή την επιλογή σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί είμαστε πλούσιοι. Ξέρετε, είμαστε πλούσιοι όχι σε μετοχές, δεν είμαστε πλούσιοι σε φράγκα, δεν είμαστε πλούσιοι σε καταθέσεις. Είμαστε πλούσιοι όμως γιατί ένα κομμάτι του πλούτου που εννοώ είναι οι άνθρωποι που ένωσαν το ταλέντο τους με την ανάσα, με το βίωμα, με το αίμα, με το μόχθο, με την ομορφιά του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου μας έχουν ψηλώσει. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι ένας από αυτούς είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν θα το πω με τα δικά μου λόγια, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Οδυσσέα του Ιωάννου, αυτού του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού, ο οποίος είχε πει ότι ο Ξαρχάκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρηγόρησε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ενώσει με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη μουσική του, μέσα από το έργο του, μέσα από την ευφυΐα του, έχει σπάσει τη μοναξιά. Έχει ανοίξει δύο μεγάλα χέρια και έχει χωρέσει εκεί και το γλέντι μας και το μυρολόι μας. Ο Ξαρχάκος είναι ένας από τους βασικούς αρμούς που μας ενώνουν, όπως λέει και ο Οδυσσέας. Τα τραγούδια του είναι μία από τις σταθερότερες αναφορές του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του ένωσε τη λύπη και το όνειρο. Ένας τεράστιος, ένας μικρός το δέμας άνθρωπος, που όταν τον βλέπεις επάνω σκηνή γίνεται τεράστιος. Γιατί γίνεται τα τραγούδια του. Γιατί είναι τεράστια τα τραγούδια του. Όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο, μιλάμε για τον Γκάτσο, μιλάμε για τη Μοσχολιού, μιλάμε για τον Πιθικότσι, μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, μιλάμε για τον Καμπανέλη, μιλάμε για τον Ξυλούρη, μιλάμε για τον Ταλάρα, μιλάμε για τον Δημητράτο. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για τον Ξαρχάκο. Γιατί λοιπόν τα λέω τώρα όλα αυτά? Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η Βουλή τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος που τίμησε τη Βουλή με την εκεί παρουσία του. Στη συναυλία λοιπόν παραβρέθηκαν ως όφυλαν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν λογαριάζω τώρα κάτι Βελόπουλους, κάτι Νάσιους, έτσι. Αυτοί ούτε ήταν και ευτυχώς. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρός του, ο Χατζηδάκης. Μόνο που προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν κάθισαν στη συναυλία. Αυτοί μείνανε για λίγα λεπτά και αποχώρησαν. Γιατί είχαν, λέει, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έψαξα να δω τι συνέβαινε στην Ελλάδα την Τετάρτη το βράδυ, αλλά και τι συνέβαινε στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, χωρίς το Μητσοτάκη και ενίοτε χωρίς τον Χατζηδάκη δεν μπορούν να λυθούν τα θέματα στον πλανήτη. Εν τούτης, όσο και αν έψαξα, δεν εντόπισα κάτι το τόσο συνταρακτικό που θα έπρεπε να περάσει από τη δική του την ευφυΐα του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε, και ποιος ξέρει, ίσως να μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Γι' αυτόν τον ιστορικό του μέλλοντος θα σας πω και στη συνέχεια, έτσι. Ίσως βέβαια μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος και τελικά κάτι το πολύ φλέγον να συνέβαινε την Τετάρτη το βράδυ, την ώρα που η Βουλή τιμούσε τον Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά ο Μητσοτάκης σηκώθηκε και έφυγε. Ως εκ τούτου λοιπόν, ξέρετε τι υποψιάζομαι. Υποψιάζομαι, και θα σας πω γιατί αυτή η υποψία μου εδράζεται στη βάση πραγματικών δεδομένων. Υποψιάζομαι ότι η μόνη υποχρέωση που είχε ο Μητσοτάκης ήταν η υποχρέωσή του να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό του. Το να ανεδεί, το να πρέπει
και τον κακομαθημένο εαυτό του. Και μιλώ για αυτά τα κακομαθημένα πορφυρογέννητα που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί αυτός ο λαός τραγουδάει και θα τραγουδάει την άπονη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο. Μιλώ για αυτά τα ανεδή, τα λουδοβικοειδή που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ηθαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξοριστά στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα. Από την Ελλάδα με τους καημούς της, με τις τραγωδίες της, με το μεγαλείο των κανονικών ανθρώπων της. Για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας τόπος που η σχέση τους μαζί της είναι ότι γεννήθηκαν για να τον κυβερνήσουν. Δικαιωματικά, έτσι. Γι' αυτό γεννήθηκαν αυτοί, για να κυβερνήσουν. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά,

συνάντηση με τον εξωγήινο στον Ημιτό ή μετά, αδικό του. Είναι και αυτό. Είναι λοιπόν η τάξη τους που είναι αλλού. Ωστόσο, βρίσκονται εδώ. Και είναι θρονιασμένοι πάνω στην καμπούρα του ελληνικού λαού, του λαού, που βεβαίως δεν ξέρω πότε, σε αυτόν εναπόκειται, αν όποτε και οψέποτε να τους στείλει εκεί που τους αξίζει. Πού? Εκεί που είναι η τάξη τους. Αλλού. Είναι αλλού. Και αυτούς λοιπόν, αλλού και την τάξη τους και την ανέδειά τους και τον λουδοβικισμό τους, ο οποίος δεν κρύβεται. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Από τότε που υπάρχει κράτος, νεοελληνικό κράτος, ξέρετε, έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Τόσοι έχουν περάσει. 185, βάλε και τους υπηρεσιακούς, κάπου εκεί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων και όσο υπάρχει η Ελλάδα γραμμένο με κεφαλαία στην ιστορία αυτού του τόπου, ακούστε το και αυτό, σας έχω είδηση. Το όνομα του Μητσοτάκη, να ο ιστορικός του μέλλοντος που σας έλεγα προηγουμένως, θα είναι πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί, σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Τελεία. Παύλα Ξαρχάκος.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ. Δεν μπορεί.
4: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βρία Κατερίνης.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα πάμε στη γνωστή κοροϊδία, αυτή την άνευ προηγουμένου με την ακρίβεια. Το καινούργιο το σημερινό είναι ότι θα παγώσουν, λέει, τις ήδη πανάκριβες τιμές για 2 μήνες. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν γνωστή η τελετουργία, είχαμε την τελετουργία των ανακοινώσεων για την ακρίβεια. Είχαμε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς που επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν λύση το πάγωμα, λέει, των τιμών για 2 μήνες. Προφανώς δεν πρόκειται περί καμίας λύσης, καθώς αυτό που υπόσχονται και αν το κάνουν είναι ότι θα διατηρήσουν τις τιμές απλησίαστες εκεί δηλαδή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη, παρουσία βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα το καλοκαίρι, πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποιήσεως, έτσι, ναι, με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαχειριστούν οι έρμοι, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, να διαχειριστούν επικοινωνιακά, έτσι, αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας που έχει ροκανίσει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που πρέπει να περάσει στα ράφια. Τι λέτε, αλήθεια, πρέπει να. Εδώ τώρα, θύμισε μου ρε Τάκη, 28 Φλεβάρι είχαμε την επίθεση αυτού του φασίστα, του κλόν, του Τραμπ στο Ιράν. Τότε λοιπόν το πετρέλαιο, το Brent ήταν $72. Φτάσαμε στα 100, 110, 120 και τα λοιπά και η βενζίνη από 1,5 πήγε 2 ευρώ. Σωστά, σωστά. Τώρα το πετρέλαιο είναι πάλι στα $72 εδώ και κάποιες μέρες. Γιατί κάνουν και τα μνημόνια, κάνουν και τις συνεννοήσεις, κάνουν και τις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι πάλι στα 2 ευρώ. Πρέπει να. Βεβαίως, όταν έγινε η επίθεση, η βενζίνη πήγε στα 2 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και περιμένουμε το πρέπει να της κυβερνήσεως. Οι επιχειρήσεις τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης συμφωνίας κυρίων να διατηρήσουν, λέει, τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους θερινούς μήνες, εντάξει. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι και η ρητορική τους, μιλάνε για τη ρητορική τους, λέει, η συνεργασία με την αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε, να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση, η κατάσταση, να ξέρετε, είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% μεγαλύτερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν πόλεμο. Ποιος να ξεχάσει βεβαίως και αυτή την τελευταία κοροϊδία με το πόσο κάνει εκεί που ο καθένας και η καθεμιά που θέλει να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση, πριν να ξεκινήσει θα πρέπει να σερφάρει. Θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ. Αφού φάει 2-3 ώρες σερφάροντας, μετά θα πάει εκεί, αλλά δεν έχουν και την ευθύνη αν οι ηλεκτρονικά αναγραφόμενες τιμές, το πόσο κάνει, είναι οι πραγματικές, γιατί το λέει και στην ιστοσελίδα τους κτλ. Και αφού πεταχτείς πρώτα στην Κύπρο, γιατί εκεί είναι φθηνότερη βενζίνη, να το φουλάρεις, μετά θα έρθεις εδώ, θα πας στα σούπερ μάρκετ, θα πας σε καμιά δεκαριά σούπερ μάρκετ για να πάρεις την φέτα, πώς το λένε, 10 λεπτά φθηνότερη. Περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μάχη που δίνουν αυτοί για την ακρίβεια, να θυμίσω ότι έχουμε την έρευνα, πέρα από όλα τα άλλα, της Deutsche Bank. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό λέει η αγαπημένη τους η Deutsche Bank, που είναι και συνεργάτηδά τους. Η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται περίπου στο 19% του μέσου μισθού. Μιλάμε για την πόλη, την Αθήνα, που είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι, αν πληρώνεσαι βεβαίως με μισθούς Ελλάδας, έτσι. Η Γερμανική Τράπεζα εκτιμάει ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57 με 60% του μισθού του για διαμέρισμα, προσέξτε, ενός υπνοδωματίου. Περί αυτού πρόκειται. Στα 5 χρόνια τώρα της διαρκούσα κατάπαυσης της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 40%, 39%, για τη στέγαση 31%. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις σε σχέση με το εισόδημα, χτυπάει πολλαπλάσια τους φτωχούς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε σχέση με τα πλουσιότερα. Όμως τώρα έχουμε μια συμφωνία κυρίων, θα μείνουν, λέει, οι τιμές εκεί, απλησίαστες. Δηλαδή το σουβλάκι που το 19 έκανε 2,5 ευρώ, τώρα θα το βρίσκεις εκεί, στα 4, 5. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτοί το λένε μία ακόμα, λέει, κίνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πώς το έλεγε εκείνος ο ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το θυμόσαστε? Δεν το θυμόσαστε? Θα σας το θυμίσω εγώ. Καλάθι καπαμά. Α, ναι, μιας και είμαστε στη φάση τώρα της επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας, με αφορμή αυτό το τελευταίο, το πόσο κάνει, έχουμε μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Βιοζώ. Και τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι? Η βοήθεια, λέει, που μας έδωσε το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έφτιαξε το κέφι. Γελάσαμε με την καρδιά μας και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά και μουλοκτά έβγαλαν, λέει, εκτός συστήματος τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Σχετικά, λέει, τώρα με την λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, έχουμε τα εξής. Η αναζήτηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κύρια λέξη από το περιεχόμενο του τίτλου. Στην αναζήτηση δεν υπάρχουν φίλτρα για να συγκεντρώσεις αυτό που θέλεις. Από την αναζήτηση αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί. Γιατί άραγε αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει μια καρτέλα. Έτσι χάνονται στοιχεία της αναζήτησης. Στην αναζήτηση βγάζει τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης μαζί με αυτά της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με τους κωδικούς καλά γίνεται το έλα να δεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψεις στοιχεία. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσεις τις ιστοσελίδες στο δίσκο. Το πίσω βήμα, αν κάνεις, σε βγάζει εκτός ιστοσελίδας. Πόσο κάνει, αντί να σε πηγαίνει ένα βήμα πίσω. Και έτσι ξαναρχίζεις το σαφάρι από την αρχή. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν των υπολείπων, αυτό εδώ, το οποίο πληρώθηκε και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν το κάνανε για να πάει να βρίσκεις εσύ φθηνότερα. Το κάνεις για να περνάς το χρόνο σου, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες. Αντί να παίζεις τάβλη, μπαίνεις εκεί. Αλλά τώρα κάνανε συμφωνία κυρίων, λέει, για 2.000 προϊόντα. Ακούς και εσύ 2.000 και λες, όπαρε, εντάξει, θα φάμε, κύριε Στέφανε, βάλε σαλάμια, κύριε Στέφανε. Ξέρετε, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ πόσους κωδικούς προϊόντων έχει? Πάνω από 20.000. Αλλά αυτοί κάνανε, λέει, τη συμφωνία για να τα κρατήσουν εκεί που είναι, απλησίαστα δηλαδή, για το 10% των προϊόντων τους. Πώς το λένε αυτό? Σας είπα πώς το λένε. Καλάθι καπαμά, έτσι το λένε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαζικό φωνικό στην Γερμανία. Είναι η Τζένι μαζί μας, η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, τι έχει συμβεί?
1: Καλησπέρα. Έχουν φτάσει τους 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, 5 θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο άτομο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο. Αρκετά άλλα άτομα υπέστησαν τραύματα, με την κατάσταση κάποιων εξ αυτών να θεωρείται σοβαρή, γεγονός που γεννά φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών μπορεί και να είναι μεγαλύτερος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τον ύποπτο να θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκπρόσωπος αστυνομικής διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για 2 υπόπτους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και οι 2 άνω των 21 ετών. Η έκταση της εμπλοκής του τρίτου ατόμου τώρα είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος στον οποίο έγινε το μακελιό ήταν ένα κέντρο νεότητας.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Θα βρεθούμε και την επόμενη ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω ότι... Α, ναι, πριν πάμε... Τάκη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να σας πω. Βεβαίως γνωρίζουμε και από τις εικόνες οι οποίες έρχονται ότι αν υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι απόγνωση. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό απολογισμό των θυμάτων. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι ανίποτη. Δείτε λοιπόν τώρα, αυτός ο τύπος, μιλάω για αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, αυτό το φασίστα στο Λευκό Οίκο, τι ανάρτηση έκανε. Γράφει λοιπόν αυτός ο τύπος: «Η Βενεζουέλα είναι φανταστική. Έχουμε υπέροχες σχέσεις μαζί τους. Είχαν ένα τρομερό σεισμό, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, τους βοηθάμε. Ο πόλεμος κράτησε μόνο μία μέρα. Χτυπήσαμε τη Βενεζουέλα τόσο σκληρά και τώρα έχουμε βγάλει από εκεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καλύψαμε πολλές φορές τα έξοδα του πολέμου». Μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν. Την κάνει την ανάρτηση αυτή τώρα, που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν εκεί, και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό, τα πάνε καλύτερα παρά ποτέ, ποτέ δεν έβγαζαν τόσα λεφτά όσα βγάζουν σήμερα, αν εξαιρέσεις το σεισμό που ήταν τρομερός, καθώς πέσανε πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους, είναι και πάλι μια ευτυχισμένη χώρα». Αυτό είναι η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φωτεινό πετράδι του στέματος του συστήματός τους και την εκπροσωπεί αυτός ο τύπος. Ό,τι και να πεις, μάλλον τι να πεις, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτόν τον γελίο φασίστα.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet: ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοια στο στάντι της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η επίθεση έχει προσωπικό χαρακτήρα καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Έχουν συλληφθεί 2 άνδρες, ένας εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, καθώς και ακόμη 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η διατήρηση στο μεταξύ των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι το πυρηνό μέτωπο στη Βάρδα Ηλίας και υπομερικό έλεγχο στη Βρία Κατερίνης. 43 πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση στις χθεσινές φωτιές σε Τολοκαρνανία και Ροδόπη. Συμφωνία με το Ομάν για την απονερκοθέτηση του Ορμούζ, ανακοίνωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι εργάζονται από κοινού ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον, επικρατώντας με 3-0 σετ του Γάλλου Χιούγκο Γκαστόν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γαλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για, πρέπει να σας πω, με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τμήμα των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, της Ακροδεξιάς, της Λατινοπούλου. Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανεξέλεκτη εξάπλωση των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βαφτίζει τα φυτά των νέων γονιδιακών τεχνικών ως ισοδύναμα με τα συμβατικά. Η επιστημονική κοινότητα γύρει ερωτήματα και επιφυλάξεις για τις μακροχρόνιες άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Θυμίζω ότι ο νέος αυτός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα έρχεται στο πλαίσιο ενός παζλ που έχει ήδη διαμορφωθεί από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τις συμφωνίες τύπου Mercosur, μέσω των οποίων επιτρέπεται ήδη η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής ή ζωοτροφών από χώρες που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτά πλέον θα καλλιεργούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Ραλού Τσίγκου, γεωπόνος και υπεύθυνη νομικών θεμάτων, σπόρου και βιοποικιλότητας στον Γύλοπα. Καλησπέρα, κυρία Τσίγκου.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου, τι αλλάζει με αυτό τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα?
1: Όπως είπατε, σε κάποιες χώρες θα αρχίσουν να καλλιεργούνται ενώ πριν κυκλοφορούσαν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιλέξει να καλλιεργούν ήδη. Απλά η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν επιλέξει να είναι ελεύθερη παραγωγής γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, σε εμάς μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάποιες ζωοτροφές ή γενετικά τροποποιημένα, όπως είπατε, τα οποία όμως θα είχαν σήμανση πάνω, αν ήταν για τον άνθρωπο, θα είχαν σήμανση ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Αυτό λοιπόν που αλλάζει σημαντικά είναι ότι δίνεται δυνατότητα της παραγωγής σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορεί η χώρα σαν κράτος μέλος να το αρνηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, και μια άλλη είναι ότι πλέον για μια κατηγορία φυτών, αυτά τα οποία έχουν μέχρι 20 τροποποιήσεις του DNA, αυτά είναι που θεωρούνται εφάμιλα των συμβατικών. Ενώ αυτά που έχουν πάνω από 20, δηλαδή έχουν 21 γενετικά τροποποίησης, θα μπαίνουν στην ίδια διαδικασία που ίσχυε και πριν. Όπως είπατε, οι πολλοί επιστήμονες έχουν αντιδράσει όσον αφορά και τον αριθμό. Ακόμα και μια γενετική τροποποίηση στο DNA μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το DNA είναι ένα σύνολο, ένα δίκτυο. Στην ουσία. Και η αλλαγή σε ένα γονίδιο μπορεί να επηρεάσει την έκφραση και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, με το οποίο αυτό το συγκεκριμένο σημείο που διαφοροποιείται συνδέεται με κάποια άλλα σημεία του DNA. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ακόμα και ότι με αυτή την πιο γνωστή και, αν θέλετε, την πιο ελπιδοφόρα τεχνική, νέα γονιδιωματική τεχνική, την CRISPR-Cas, πρόσφατη μελέτη που διάβαζα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την τρισδιάστατη δομή και την έκφραση ενός γονιδίου. Που σημαίνει ότι και καμία τροποποίηση να μην έχει, αν αλλάζει την τρισδιάστατη δομή, μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, κυρία Τσίγκου, τι εννοούμε?
1: Να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολο θέμα και
0: προφανώς
1: πρέπει να
0: εξηγηθεί, να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατόν. Όταν, τι εννοούμε καταρχάς όταν λέμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορά περισσότερο αυτό? Τα
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Θα πρέπει να θέσουμε τις δύο κατηγορίες τις βασικές. Τα παλιά, τα γνωστά γενετικά τροποποιημένα ήταν αυτά τα οποία εισέγαγαν ένα κομμάτι DNA ενός βακτηρίου μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή έκαναν κάτι εντελώς ξένο με τη φύση. Δηλαδή συνδυάζανε ενδεχομένως ένα φύτο με ένα βακτήριο, έτσι, στο DNA, να το πούμε απλά. Τώρα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, και λένε ότι είναι εμφάμιλο το σημαντικό, είναι ότι επεξεργάζονται το DNA του φυτού χωρίς να βάζουν ένα ξένο βακτήριο μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο εικάζουν. Η ουσία είναι με μια χημική επέμβαση επεμβαίνει ο άνθρωπος και διαφοροποιεί το DNA με πολύ άμεσο τρόπο.
0: Και ποιες είναι οι κατηγορίες των τροφίμων που βασικά δραστηριοποιούνται αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτό το εμπόριο?
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν το κομμάτι της σόγιας, ήταν το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη, είναι το λεγόμενο κανόλα oil, το οποίο χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, σε πολλά τρόφιμα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή κραμβέλα από πίσω, είναι αυτό το κανόλα oil, είναι η ελαιοκράμβη. Σιγά σιγά όμως έχουν μπει με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και άλλα τρόφιμα. Δηλαδή υπάρχει και η ντομάτα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά, έτσι. Τώρα με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία. Σε μεγάλο βαθμό από ό,τι είδαμε από μια έρευνα την οποία την κάνει, να σας δώσω να καταλάβετε, η Ένωση της Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία θέλει να είναι ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα, αναδεικνύει ότι πάρα πολλά από αυτά είναι στο εργαστήριο και δεν έχουν βγει στην αγορά. Δύο που είχαν βγει στην αγορά τα πέταξε μετά από δύο χρόνια η αγορά, γιατί εν τέλει οι ίδιοι αγρότες δεν τα υιοθέτησαν, γιατί δεν είχαν εν τέλει την παραγωγή την οποία πιστεύανε. Αυτό αφορούσε σόγια και την ελαιοκράμβη που σας είπα. Αλλά στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή, άρα σε λίγα χρόνια είναι έτοιμα να βγουν, είναι πολλά. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό. Κατά κύριο λόγο στην Αμερική, κατά δεύτερο στην Κίνα και σε ένα άλλο μέρος, επειδή αναφέρατε και τη Μερκοσούρ, αφορά και τη Βραζιλία, την Αργεντινή και επεκτείνεται βέβαια και στην Ευρώπη, με κάποιο στη Γερμανία, με κάποιο στην Ισπανία κλπ. Τα οποία είναι κατά κύριο λόγο από 4 κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κατά κύριο λόγο, οι οποίες ελέγχουν βέβαια και σπόρους και φυτοφάρμακα.
0: Πείτε μου, υπάρχουν κίνδυνοι και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρουμε. Εικάζουμε, έτσι, εικάζουμε. Επειδή ας πούμε κάποια από αυτά συνδέονται με την παραγωγή τοξικής δράσης, παραδείγματος χάρη με εντομοκτόνα δράση. Έτσι. Πιστεύουν λοιπόν ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο, ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτές τις μεθόδους το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Μιλάμε για φρούτα, λαχανικά, να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν, είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την, καταλαβαίνουμε, όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν, όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένει περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Την μπανάνα. Υπάρχει δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει χνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχόμενως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά τροποποιημένα, θα έχουν ένα κίνδυνο επιμόλυνσης.
0: Και υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο κόσμος από όλα αυτά? Ποιος βάζει φρένο εδώ?
1: Εδώ θα φανεί από τα μέτρα που θα πάρουμε σαν χώρα στο κομμάτι της λεγόμενης συνύπαρξης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και ενδεχομένως και της συμβατικής γεωργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Τώρα,
0: Και
1: το πώς θα γίνεται
0: αυτοί,
1: ο έλεγχος.
0: Και όταν έρθουν αυτοί και

0: καλλιέργεια. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά θα τα δούμε πορεία. Mm-hmm. Έτσι, θα
1: σε
0: δούμε
1: τι,
0: και τι θα
1: σε προτείνω. Τι χρόνο προβλέπετε ότι θα μας απασχολήσει το θέμα με μια αμεσότητα?
0: Λένε ότι σε 2 χρόνια θα αρχίσει η εφαρμογή του. Του κανονισμού. Θέλουμε να το δούμε και εμείς καθαρογραμμένο, έτσι όπως είναι τελικά το συμβαστικό κείμενο. Το έχουμε δει, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα είναι ο τελικός κανονισμός και πώς θα είναι και οι εφαρμοστικές μετά, έτσι, στην ουσία.
1: Όλα αυτά
0: ευελπιστούμε,
1: παρακαλώ.
0: Να σας πω και αυτό, ότι ευελπιστούμε. Υπήρχαν κάποιες χώρες οι οποίες έφεραν αντιδράσεις. Γιατί το θέμα αυτό από το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο προέκυψε από το ελάχιστο ποσοστό που μπορούσε να περάσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες λοιπόν που είχαν μια στεναρή αντίσταση στον εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και δεδομένα ενός πρόσφατα Βρετανικού δικαστηρίου, μιας και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 25 κυκλοφορούσαν τέτοια προϊόντα με αυτές τις τεχνικές, και πρόσφατα στις 4 Ιουνίου βγήκε ένα πόρισμα δικαστηρίου που λέει ότι στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και ότι ακριβώς η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων επηρεάζει την τροφική αλυσίδα των βιολογικών αλλά και των συμβατικών τροφίμων. Ευελπιστούμε ότι και κάποιες οργανώσεις θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Από την άλλη, είναι και θέμα και των τοπικών κοινωνιών κατά πόσον θέλουν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, τον πρωτογενή τους τομέα. Έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τα ΠΟΠ, περιοχές, να αφαιρθώ ας πούμε στη Λέσβο από την οποία κατάγομαι. Είναι δεδομένο ότι ο ελαιόλαδό μας σε μεγάλο ποσοστό είναι και βιολογικό, είναι ορεινό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προστιθέμενη του αξία λοιπόν είναι η ποιότητα. Εάν αρχίσουμε και καλλιεργούμε λοιπόν στο νησί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα, καταλαβαίνω ότι θα χάσουμε σε προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι και θέμα και των συνεταιρισμών των βιοκαλλιεργητών, κατά πόσο λοιπόν και οι ίδιοι θα φροντίσουν να πάρθουν μέτρα που να τους διασφαλίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούμε και να ζητήσουμε λοιπόν διαφοροποίησεις. Και να προστατεύσουμε την περιοχή μας να καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι εύκολο,
1: Αναφερθήκατε στην παραγωγή και στους ανθρώπους, οι οποίοι, γιατί η παραγωγή δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Οι αγρότες, με όλη αυτή την εξέλιξη η οποία μεθοδεύεται, μπαίνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για το πώς και τι θα παράγουν με βάση αυτούς κανονισμούς κτλ.
0: Λοιπόν, προς το παρόν είναι, έτσι όπως είναι, με τη σήμανση μέχρι τον σπόρο, είναι στην δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν και αν έχουν ένα κίνδυνο να παίρνουν αυτούς τους σπόρους, έτσι, αρχικά. Ο κανονισμός έτσι όπως έχει δοθεί όμως...
1: Εξηγήστε μου εδώ, όταν λέτε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι οποίοι θα το εμπορεύονται αυτό, παίζουν με το επίπεδο της τιμής, θα τα πουλάνε φθηνότερα?
0: Είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μπορούν να δώσουν κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή. Όλο αυτό το οποίο γίνεται για να μην υπάρχει σήμανση στον τελικό καταναλωτή είναι επειδή ακριβώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αντιδρούν στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.
1: Άρα λοιπόν, εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Έχουμε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας.
0: Πιέζουν την κατάσταση για να βγει η νομοθεσία.
1: Θα μας λένε τι θα τρώμε και δεν θα ρωτάμε κιόλας.
0: Η ουσία είναι ότι στην αρχή μπορεί να το επιλέξει με κάποια κίνητρο παραγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γονιδοματικές τεχνικές είναι πατενταρισμένες διαδικασίες, δηλαδή έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και είναι στην ευκαιρία, από τη στιγμή που δεν πέρασε η τροπολογία που να προστατεύει από τις πατέντες, είναι στην ευκαιρία λοιπόν της κάθε εταιρείας, έτσι το δίνει και ο κανονισμός, να διεκδικήσει με αίτησή του, αν θα είναι πατενταρισμένο, θα διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι. Σε πρώτη φάση μπορεί λοιπόν να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα αρχίσουν λοιπόν να κυκλοφορούν, είναι δεδομένο και ένας κίνδυνος και να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά μη τι άλλο να υπάρχουν κυρίως ζητήματα αποζημιώσεων στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό ο οποίος θα παίρνει το πρωτογενές προϊόν και θα το μεταπεί και θα είναι στο δευτερογενές αυτό το οποίο θα πουλάτε και διεκδίκησε αποζημιώσεων. Άρα εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που αφορά όλη τη διατροφική αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς.
1: Προφανώς.
0: Που εξαρτώνται προφανώς από την βιομηχανία τροφίμων. Γι' αυτό άλλωστε και όπως σας είπε μελετούν και αντιδρούν και η Ένωση των βιομηχανικών, των βιομηχανιών που εμπορεύονται προϊόντα που είναι ελεύθερα γενετικά τροποποιημένα. Γιατί και αυτό θα επηρεάσει και αυτό σε πολύ σημαντικό βαθμό.
1: Είναι φανερό ότι το θέμα είναι τεράστιο σε εύρος και τεράστιο.

0: σε σημασία και ως εκ τούτου, κυρία Τσίγκου, αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας κρατάτε ενημέρους. Ευχαριστώ θερμά για την
1: Όποτε
0: επικοινωνία.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εσείς. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, και αφού είπαμε, πήραμε μία γεύση αυτού του τοπίου του δυστοπικού για το τι θα τρώμε, πάμε σε αυτούς που τρώγονται τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μεταξύ τους μάλλον. Μαριτίνα μου, γεια σου.
2: Έλεγα ότι θα το ταιριάξεις με το δυστοπικό, αλλά όχι, το έκανε.
0: Όχι,
2: ξέρω,
0: είναι
2: ωραία.
0: Το... Ναι.
2: Ωραία τρίπλα. Εντάξει, τρώγονται, δεν το λες. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Στην πραγματικότητα, τώρα το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Ο στόχος του Πασόκ στην πορεία προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό όταν τέθηκε ως στόχος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν υπήρχε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Γιατί ξέραμε ότι ερχόταν ένα νέο κόμμα, αλλά δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει. Και μάλλον διαχρονικά έκτοτε, αν μπορεί κανείς να πει διαχρονικά για ένα μήνα που υπάρχει αυτό το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι παγιώνεται η θέση του Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση δημοσκοπικά μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα στα στελέχη που θα πάνε είτε διακοπές, είτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στα χωριά τους. Θα πρέπει να υποστηρίζουν μια άποψη που φαίνεται να απομακρύνεται. Μετά λοιπόν από τον Τομέαρχη Δικαιοσύνης, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που χθες μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Αυτό το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό δεδομένο. Σήμερα και η Νάντια Γιανακοπούλη είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά πια η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δεν παρετούμαστε από το στόχο μας σε καμία περίπτωση. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πια η δυσκολία των στελεχών, γιατί βλέπουν ότι απομακρύνεται ως ενδεχόμενο ένα ενδεχόμενο που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Ναι.
0: Για να φτάσω πάλι σε σένα, να πω ότι εδώ γίνεται τώρα λίγο, έχουμε κάποιες κινησούλες. Βλέπω ότι ο γραμματέας λέει σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, μάλλον έχουν καταλάβει εκεί τι τους περιμένει με το Σαμαρά και καλή λέει να τα ξαναβρούμε με το Σαμαρά και να ξαναδούμε την υπόθεση με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Βλέπω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ καλά διαλύονται για 12η φορά. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό το δραματική εξέλιξη για το πολιτικό σκηνικό. Έφυγε η κυρία Τζάκρη από τον Κασελάκη. Και τώρα ξαναφτάνω σε σένα. Θα έχουμε επιστροφές στο Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, θα έχουμε επιστροφές στο Πασόκ τώρα. Η κυρία Τζάκρη έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα ρύθμιση στο καταστατικό του κόμματος, αποφασίστηκε στο τελευταίο συνέδριο, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα συμβίβαστο υποψηφιότητας ενός βουλευτή που έχει πάνω από 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τζάκρη έχει ήδη 23. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα γίνει αυτό το προξενιό. Φαίνεται όμως ότι προχωράει, παρά το γεγονός ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, θυμίζω, από τα όργανα του Πασόκ και από το Πασόκ τελικά. Η κυρία Τσάκρη πάντως φαίνεται να ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφια στην Πέλα. Φαίνεται ότι αυτός είναι και ο πλούτος της, τον οποίο τον μεταφέρει από, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του, από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το όνομα της Νίνας Κασιμάτη, επίσης παλιός τέλεχος του Πασόκ που έφυγε και βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μέχρι σήμερα. Ακούγεται και το όνομα του Ναυάρχου του Ευαγγελού Αποστολάκη. Και ακόμη έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Να σου πω δε ότι αυτές τις προσωπικότητες, τέλος πάντων τους βουλευτές ή τους κάπως έτσι πιο γνωστούς, τους επιφανείς πολιτικούς, τους χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν εμπίπτουν στην Επιτροπή Διεύρυνσης, Αμφίπλευρης Διεύρυνσης, της οποίας ηγείται, θυμίζω, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
0: Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που λέμε πολιτική ζωή, έτσι. Και συμμέτοχοι σε όλο αυτό είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον κόσμο, λέει, ξανά στην πολιτική. Είναι αυτοί που απομακρύνουν τον κόσμο, το λαό, από την πραγματική συμμετοχή στα κοινά, στη συζήτηση. Τον θέλουν θεατή εκεί στο καναπέ, ακόμα και την ψήφο. Την κάνανε με ένα πάτημα του κουμπιού ή με την αποστολή, λέει, ενός φακέλου ή με τα mail που καλά καμία φορά τα βρίσκει και η κυρία Σημακοπούλου αυτά και τα στέλνει. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι με κάθε τρόπο να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την συμμετοχή στην πολιτική. Όλο αυτό φαίνεται καταρχάς και κατεξοχήν, μέσα από τη λειτουργία των κομμάτων τους. Μιλάμε για αρχηγικά κόμματα, μιλάμε για προσωποπαγή κόμματα, μιλάμε για κόμματα τα οποία υπάρχουν γιατί έχουν, λέει, ψηφιακούς ακολούθους, μιλάμε για κόμματα με ακολούθους και με ψηφοφόρους της μιας μέρας. Φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουν μέλη άλλων κομμάτων να πηγαίνουν να ψηφίζουν, λέει, για τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων στις εκλογές. Κόμματα τα οποία τα μέλη τους, η μεγαλύτερη απόδειξη της συμμετοχής τους στην πολιτική είναι το 2 ευρώ, να πάνε να πληρώσουν ένα 2 ευρώ για να πάνε να συμμετάσχουν σε αυτό το αγλάισμα πολιτικής συμμετοχής, το 2 ευρώ δηλαδή, για το... και τώρα πια βλέπουμε κόμματα τα οποία συγχωνεύονται ή παρακαλούν να συγχωνευτούν, κόμματα τα οποία διαλύονται, κόμματα τα οποία απορροφώνται εν λειτουργία. Εδώ πια δεν μιλάμε για κόμματα όμως. Αυτά, ξέρετε, η απορρόφηση εν λειτουργία, η διάλυση και η συγχώνευση αφορά εμπορικές εταιρείες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογία δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του, περισσότερα στο real.gr. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

Τα είπαμε στην αρχή και έχει γίνει κατανοητό γιατί το μουσικό μέρος εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο όλο στο Σταύρο Ξαρχάκο.

0: Και έτσι θα συνεχίσουμε με Σταύρο Ξαρχακό και στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Φαίνεται, Θεοδόση μου, εκεί στον Ασπρόπυργο, στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τουλάχιστον ένα καλό παιδί, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα αξιωματικός, ο οποίος θεώρησε καλό να αγρονθοκοπήσει έναν κρατούμενο. Ανέτεια σύμφωνα με την καταγγελία. Και από πού έρχεται η καταγγελία? Από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι υφιστάμενοι του συγκεκριμένου αξιωματικού. Άκουσαν φασαρία στα κρατητήρια. Εκτελούσαν άπαντες υπηρεσία. Μάλιστα, ο αξιωματικός εκτελούσε και χρέη επόπτη. Ήταν υπεύθυνος του Δαλτίκη για τα αστυνομικά τμήματα των γύρω περιοχών. Άκουσαν φασαρία λοιπόν στα κρατητήρια και διαπίστωσαν ότι ανέτεια αγρονθοκοπεί τον κρατούμενο, ο οποίος θα πηγαίνει την επόμενη στον εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Οι δύο αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσαν αμέσως την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας κλιμάκιο έσπευσε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, συνελήφθη βέβαια ο αξιωματικός και πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την καταγγελία με περιπολικό οδήγησαν τον κρατούμενο μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο αστυνομικός, ο οποίος καταγγείλεται ως ΝΤΑΙΣ αστυνομικός, παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο, σε αναμονή όμως και του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οπότε, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αυτή η ιστορία με τον αξιωματικό.
0: Δόθεση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι βεβαίως έχουμε ακραίες συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη και έχει βρει τις χώρες, τόσο τις υποδομές όσο και τους πολίτες, απροετοιμάστους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τις 20-21 του μήνα. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο, με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία να αποδίδει στην ακραία ζέστη πάνω από 1.000 θανάτους, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο, μάλλον δεν τον έχουμε, όχι δεν καταφέραμε, έπεσε η γραμμή. Αν καταφέρουμε, Δέσποινα, να βρούμε τον Βαγγέλη να μας δώσει μια εικόνα τι επικρατεί εκεί. Θες διαλυματάκι, πάμε.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Έτυχαψε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ από καρδιάς να είστε καλά. Καλησπέρα στο Τζον. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Πέτρο, στον Παοκάρα, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία από 20 χώρες έχουν φτάσει στο σημείο και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι τώρα ο ρυθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.500 και παρότι το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών έχει παρέλθει, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουν ακόμα ζωντανούς παγιδευμένους στα συντρίμμια, ειδικά αν αυτοί είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό όλο το διάστημα. Αυτό συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας τη ελπίδα. Συνολικά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Είναι ο αριθμός, ανανεώνεται συνέχεια βέβαια αυτός ο αριθμός. Είχα δει ότι πια μιλούν για πάνω από 47.000 αγνοούμενους.
1: Αγγίζουν και τις 50.000 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη μάλιστα ανέβασαν αυτόν τον αριθμό. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Μάλιστα, βλέποντας την παθητική στάση του στρατού, υποχρέωσαν χθες μέλη μονάδας να πάρουν τσάπες, πιάκια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρευσε. Οι ιστορίες διασωθέντων, όπως 2-11χρονων αγοριών ή ένας βρέφους 18 μηνών, είναι αυτές που δίνουν λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήδη η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνησή της αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή, αλλά για το πώς σκοπεύει να χειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στις εξελίξεις που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα με ανάρτησή του επέμεινε ότι έχει συμφωνηθεί η συνάντηση με το Ιράν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Να σημειώσουμε πως το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση και σε αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν κανονικά στη συνάντηση την αυριανή. Ωστόσο, μετά την αναζωπήρωση της έντασης τελευταία 24 ώρα, αυτή η συνάντηση έχει αποκτήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα και μια βαρύνουσα σημασία. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως η Τεχεράνη φέρεται νωρίτερα να είχε διαψεύσει ότι επίκειται συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον αύριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, μιλάω για αυτό τον κλόν, έτσι, το πορτογάλι κλόν, αυτό το φασίστα, είπε ότι οι κομμουνιστές είναι ζώα. Αυτό το είπε, παιδιά, ο Τραμπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι καλό θα έχουν πάνω τους οι κομμουνιστές για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό το αστοιχείο το είδος, αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο φασιστάρας του Λευκού Οίκου. Με αυτά τα ευείωνα θα σας αφήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Ιγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η κυβέρνηση πράττει ό,τι λέει. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του ο 18χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 17 συλλήψεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής οι αρχές κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοια στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία η επίθεση έχει προσωπικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την αποναρκοθέτηση του ορμούς ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η αποναρκοθέτηση των στενών θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, απαντά μέσω ανάρτησης ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 παίζουν Γερμανία-Παραγουάη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο και Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμοβόρη έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 29 του μηνός Ιουνίου. Και μια μέρα σαν σήμερα, το 1985, Mick Jagger και David Bowie μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο τους, το Dancing in the Street. Και κάπου εδώ, εγώ προσωπικά, σταματάω τις μουσικές πληροφορίες, τις τελειώνω, γιατί απόψε, στη θέση του Μανώλη του Παρδάλη, που είναι λιγάκι αρρωστούλη σήμερα, βρίσκεται ο μεταξύ άλλων εξαιρετικός γνώστης της μουσικής, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, με ωραίο τραγούδι ξεκίνησε η Σελένη με το Dancing in the
0: λέγε,
1: Streets.
0: Λέγε τώρα, λέγε.
1: Εκεί πέρα ο Μπόουι μαζί με τον Τζάγκερ, κολλητή, φιλαράκια, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, μοιράζονταν πολλά αυτοί. Και στη ζωή και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Είχαν μια πολύ στενή φιλία όπου μοιράζονταν σχεδόν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το τραγούδι φυσικά είναι διασκευή, είναι τον Μάρθα Ντε Βαντέλα. Το διασκεύασαν στη συνέχεια αυτοί οι δύο και το έκαναν ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που σας συναντώ απόψε το βράδυ εδώ στο στούντιο του Real FM.
0: Και καλά είπα εγώ ότι πρέπει εδώ να σταματήσω με τα μουσικά, με τις μουσικές πληροφορίες. Λοιπόν, Τάκες Μαυράκες είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Πελαγιά Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων και στην εκφώνηση και στη σύνταξη, και θα περάσουμε μαζί δύο υπέροχες ώρες.
1: Περαστικά στο Μανώλη τον Παρδάλη, είναι λίγο αρρωστούλης, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα κρύωμα, συμβαίνει σε πολλούς ακόμα και αυτή την περίοδο. Περαστικά Μανώλη μου και γρήγορα κοντά μας.
0: Και πολλά πολλά φιλιά.
1: Είμαι συγκινημένος πρέπει να σου πω, γιατί κάθομαι στην καρέκλα που έχει ζεστάνει ο Μπογιόπουλος. Μόλις σηκώθηκε δηλαδή και έκατσα εγώ σε αυτή και την έχει ζεστεί. Ναι, την έχει ζεστάνει. Έχει αυτή τη ζεστασιά που εκπέμπει ο Μπογιόπουλος.
0: Είδες λοιπόν εμείς πόσο τυχεροί είμαστε. Είμαι πολύ τα παιδιά τα βραδινά. Ναι.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας, χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν, Πέτρου και Παύλου σήμερα και αύριο είναι των Αποστόλων, για να μην τους ξεχάσετε.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, Ελένη?
0: Αχ, κοίταξε, εγώ λέω, προτείνω να ξεκινήσουμε από αυτό που πονάει τους πάντες, όλους. Δηλαδή,
1: το πιάσα.
0: Το πιάσες.
1: Το πιάσα, έλα, το υπονοούμενο, δεν χρειάζεται έλα. Δεύτερη. Ακρίβεια. Τι άλλο?
0: Ακριβώς αυτό. Γιατί σήμερα είχαμε την είδηση ότι θα παραμείνουν σταθερές τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σταθερές, χαμηλές. Εγώ γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό το χαμηλές?
1: Ρε παιδί μου, πρόσεξε να δεις τώρα. Για να σου δώσω εγώ να καταλάβεις.
0: Είμαι
1: σήμερα
0: κρινιάρα.
1: Λοιπόν, είχαμε μια συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Έτσι ονομάστηκε.
0: Βεβαίως.
1: Μεταξύ της κυβέρνησης και από την άλλη πλευρά των εκπροσώπων της βιομηχανίας έτσι. Τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία? Ότι θα πάρει πίσω η κυβέρνηση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει οριστικά 30 του μηνός, αύριο δηλαδή, και σε αντιστάθμισμα οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ θα κρατήσουν παγωμένες τις τιμές.
0: Παγωμένες εκεί.
1: Για τους δύο επόμενους μήνες, για τους μήνες δηλαδή του καλοκαιριού. Δεν θα δούμε δηλαδή νέες αυξήσεις. Η συμφωνία όμως προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Και αυτό στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους συμφωνίας.
1: Είναι συμφωνία κυρίων.
0: Συμφωνίας, μια συμφωνία κυρίων που θα την τηρήσουμε. Έτσι. Θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και αυτό θα το δούμε εμείς στην τσέπη μας. Θα το δούμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα το δούμε.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Εγώ κρατάω επιφύλαξη. Πάντα κρατάω.
0: Και εγώ.
1: Επιφύλαξη.
0: Γιατί ξέρεις, δεν είναι πολύ ο καιρός που είδαμε και την πλατφόρμα με τις τιμές. Το έχουμε πλέον όλο μπροστά μας. Έχουμε δει την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Έχουμε συγκρίνει τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Έχουμε δει αυτές τις μεγάλες αποκλήσεις που υπάρχουν σε ίδια προϊόντα. Μερικές φορές και 100% πάνω το ένα στο ένα σούπερ μάρκετ από το άλλο. Και εδώ λιγάκι ξέρεις, εντάξει, καλό είναι αυτό που γίνεται, αλλά γιατί δεν το βλέπουμε, πρε παιδί μου? Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν το βλέπουμε στο πορτοφόλι μας?
1: Κοίταξε, η απορία σου είναι εύλογη. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, γιατί και εμείς φωνάζουμε τόσο καιρό κάθε πρωί και εσείς φωνάζετε κάθε βράδυ. Όλοι φωνάζουμε, όλοι βάζουμε ένα χεράκι, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα αποδώσει αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε σήμερα, Να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, ναι, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε μετά από αυτή τη συνάντηση.
2: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Αυτό προβλέπει λοιπόν η συμφωνία.
0: Δραστική, το άκουσες. Από Σεπτέμβρη δραστική θα είναι. Δηλαδή περιμένουμε φοβερά πράγματα να γίνουν από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, 5 με 6%.
0: Είναι δραστικό αυτό.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα δραστικό.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον να δούμε κάποιες μειώσεις. Γιατί για παράδειγμα αυτούς τους 2.000 κωδικούς που λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, mm-hmm, που υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί, δεν τους έχουμε καταλάβει. Ή αν τους έχουμε καταλάβει, τους έχουμε καταλάβει ελάχιστα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Πάντως, δεσμεύονται οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ότι δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Θα κρατήσουν βέβαια τις αυξήσεις που έχουν σημειώσει μέχρι τώρα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μην ξεχνάς, Ελένη μου, ότι είναι και τουριστική περίοδος.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Θα είναι μεγαλύτερη η ζήτηση. Δεν θα είναι μεγαλύτερη η ζήτηση και με κάποια εκατομμύρια τουριστών που θα βρίσκονται στη χώρα μας.
0: Οπότε εκεί αυτό θα παίξει σίγουρα ένα ρόλο, έτσι, όταν είναι αυξημένη.
1: Δεν θέλουν να χαθούν και αυτά τα έσοδα και ενδεχομένως και από έμεσους φόρους. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, εάν δεν δούμε αυξήσεις, όπως λέει η συμφωνία, μέσα στο καλοκαίρι και πάμε όντως σε μία μείωση από Σεπτέμβριο, να περιμένουμε να το δούμε και να το κρίνουμε.
0: Από Σεπτέμβρη, κοίτα να δεις πώς έρχονται τώρα τα πράγματα και δένουν. Σεπτέμβρη είναι και η ΔΕΘ, έτσι. Εκεί θα ανακοινωθούν, περιμένουμε να ανακοινωθούν έτσι, πολύ γενναιόδωρα μέτρα. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε και σε ένα κλίμα, πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν τώρα, θα γίνουν αργότερα. Άρα περιμένουμε ότι το καλάθι το φετινό θα είναι ψιλογεμάτο. Θα έχει έρθει και αυτό της μείωσης των τιμών. Ξέρεις, κάνει ένα σύνολο όλο αυτό. Μακάρι όμως να το δούμε, μακάρι να το νιώσουμε.
1: Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Λεωνάρδο, καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Βρισκόμαστε και βράδυ, βρισκόμαστε και πρωί. Καλησπέρα στον Real Blogger. Ο υπέρτατος παραγωγός λέει επανεμφανίζεται σε βραδινή ώρα. Τυχερή Λένα. Περαστικά στο Μανώλη. Να σε καλά, Real Blogger, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ακούει με κάποια έτσι επιφύλαξη αυτή την συμφωνία κυρίων.
0: Ναι, ναι, επιφύλαξη. Και βλέπω εδώ ο Γιάννης λέει, δες τι καλά που είναι ρε καλαμαράκι να μιλάς και λίγο για μουσική.
1: Έχει
0: εκτός
1: δίκιο.
0: Από το πόσο κάνει τον μπρόκολο, όπως κάνει κάθε μέρα.
1: Έχει δίκιο, Γιάννη.
0: Το πήγες και λίγο στον μπρόκολο όμως μετά τη μουσική. Το φέρες και λίγο στις τιμές.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καλησπέρα και στο Δανιήλ. Η εγγονή λέει 10 ετών, τον Ζωζέφ Καλαμαράκι τον αποκαλεί διαχρονικό jukebox. Καλή εβδομάδα. Και σε σένα να της δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλησπέρα και στην Κατερίνα στη Νέα Ερυθρέα. Περαστικά στο Μανώλη. Να σε καλά, Κατερίνα. Τώρα θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τις αντιδράσεις και από τα κόμματα σχετικά με αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Βέβαια,
1: και βέβαια και τις αντιδράσεις των καταναλωτών.
0: Και θα μιλήσουμε κιόλας αργότερα, Ιωσήφ. Δηλαδή στις 10, μετά τις 10, με το δελτίο των 10, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο να δούμε ποια είναι η πρώτη αντίδραση των καταναλωτών και τι περιμένουν. Δηλαδή, ποια είναι η αίσθηση που έχουν από τη σημερινή ανακοίνωση και τι περιμένουν από Σεπτέμβριο, βεβαίως.
1: Κάτσε να σου δώσω εγώ την πρώτη αντίδραση των καταναλωτών όταν πήγανε να κάνουν τα ψώνια τους, όχι μετά τη συμφωνία κυρίων, λίγο πριν από τη συμφωνία.
3: Όλα ακριβά, τι να κάνουμε. Τα κρέατα είναι. Απλησίαστε.
4: Ακρίβεια. Ανεβαίνουν τα πράγματα και η μισθή είναι ακριβώς το ίδιο.
5: Όταν είσαι συνταξιούχος, σταθερή η σύνταξη, πολλά έτη εκεί, κολλημένη, Δεν γίνεται.
6: Είναι στα ύψη η ακρίβεια. Φταίει και ο πόλεμος και νομίζω ότι είναι κάτι που το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη.
1: Το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, αλλά εμείς πληρώνουμε κάτι τις παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως δείχνουν και τα στοιχεία. Λέγαμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, παίξαμε ένα ρεπορτάζ το οποίο φαίνεται, για παράδειγμα, ότι το βρεφικό γάλα εμείς το αγοράζουμε 60 και 70% περισσότερο από χώρες όπως είναι το Βέλγιο ή και η Ρουμανία ακόμα. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα για το παιχνίδι που κάνουν οι πολυεθνικές.
0: Βεβαίως.
1: Δημητριακά, το ίδιο. Το τσάι, μέχρι και 100% παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Και αν αυτές τις τιμές τις βάλεις σε μία αντίστοιξη με τους μισθούς, τότε το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη Ρέιο Σιβλή. Τι κάνεις εσύ εκεί? Με μπέρδεψες και κοίταζα τι ώρα είναι. Εκτάκτος σήμερα, Παναγιώτη. Είμαστε με την Ελένη εδώ. Είναι λίγο αρρωστούλης ο Μανώλης, αλλά όλα καλά. Φαντάζομαι αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο, θα είναι στη θέση του.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα εδώ κάνει μια καταγραφή πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένη. Πρώτον, το καλάθι του νοικοκυριού. Δεύτερον, καλάθια ειδικών περιστάσεων, Πάσχα κλπ. Τρίτον, 2.000 κωδικοί. Πώς λέγεται αυτός που με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα, αν δεν είναι ηλίθιος ή επιτελεί σχέδιο? Και πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που τα υποστηρίζει τόσο καιρό, Καλαμάρι? Τι είναι αυτό?
1: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται ελεύθερα από τη στιγμή που δεν είναι υβριστικά τα σχόλια, έτσι. Καλησπέρα και στο Δήμο. Καλώς βρεθήκαμε, Δήμο, και βράδυ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης φωνάζει, είναι αγανακτισμένος. Ρε το δούλεμα, λέει, πάει σύννεφο και εσείς αναπαράγετε το σανό, λέει, που πετάνε. Από Σεπτέμβρη, λέει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν θα είναι και πού θα είναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Από εκεί και πέρα, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες θα κρίνουν. Όπως για παράδειγμα και οι πολίτες οι οποίοι ακούσαμε νωρίτερα και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι απλησίαστα και τα τυριά και τα κρέατα. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες στην Καλαμάτα, επειδή βλέπω ότι έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα η Ελισάβετ, που είναι από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες λοιπόν οι οποίοι αναφέρονται στις συντάξεις και τους μισθούς.
7: 15 μέρες τελειώνει. Δεν έχουμε για καφέ, με δανεικά βγαίνουν. Δεν φτάνει, τι να φτάσει.
8: Αποκλείεται να φτάσει ο μισθός ποτέ. Είναι αδύνατον.
9: Από πότε αρχίζετε και δυσκολεύεστε?
8: Τουλάχιστον μετά από 15 μέρες.
10: Δεν τον έχω μετρήσει, γιατί με ένα τελειώνει στις 15 μέρες.
1: Μα όλοι στις 15 τελειώνει.
0: Δεν πρόλαβε να το μετρήσει.
1: Μετά τις 15 δεν πάει κανείς. Αποκλείεται. Εγώ δεν τους πιστεύω.
0: Δεν τους
1: πιστεύω. Εγώ πιστεύω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Τι λέει ο κύριος Λοβέρδος?
1: Ο κύριος Λοβέρδος σου λέει, παιδί μου, ότι εγώ βλέπω τελιβεράδες στον δρόμο. Υπάρχουν πολλοί τελιβεράδες που πάνε και έρχονται.
0: Συνέχεια.
1: Δεν μπορεί να τελειώνει ο μισθός, λέει, στις

0: Δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλευράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευρά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει για πάρα
0: δεν είναι για όλους.
2: Εντάξει, είχε δύο πληροφορίες η δήλωση του κ. Λοβέρδου. Πρώτα απ' όλα ότι είναι επικερδές επάγγελμα. Το delivery, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι είναι πάρα πολλοί deliveράδες, οπότε πάρα πολλοί κόσμος παραγγέλνει, οπότε πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρα πολλά λεφτά.
3: Και δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 15 μέρες.
2: Ακριβώς.
3: Που ψευδώς δηλώνουν εδώ πέρα οι πολίτες στις κάμερες. Παιδιά... Πάνε εκεί στα κανάλια και λένε ψέματα.
2: Βεβαίως. Όχι, να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία. Εγώ επιμένω σε αυτό. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται. Έτσι. Λογικό είναι αυτό που ακούστηκε. Πολύ.
3: No. Καλησπέρα στην Ελισάβετ. Ναι, βραδινός απόψε, βραδινός. Α, μην αγχώνεστε, λέει. Θα αυξήσουν τις τιμές στο φθινόπωρο. Θα τις παγώσουν, λέει, τώρα το καλοκαίρι και θα τις αυξήσουν το φθινόπωρο. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Καλώς βρεθήκαμε μετά από καιρό σε βραδινή εκπομπή. Λοιπόν, να ξέρετε, η Ελένη έχει ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα για την απόψινή εκπομπή. Έχει ετοιμάσει και θέμα ειδικό για την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα στην Ευρώπη άρχισε πάρα πολύ απτά πλέον αυτή η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετά χρόνια είχε γίνει λιγάκι, είχε απαξιωθεί αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως βλέπουμε από τα πιο επίσημα χείλη, με βάση αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, να συζητούν πλέον έτσι επιτακτικά το θέμα της κλιματικής κρίσης. Ένας πολύ αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Γιώργος Αβγερόπουλος, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό στο τελευταίο ντοκιμαντέρ του και θα έχουμε τη χαρά μετά τους τίτλους στις 9.30 να συνομιλήσουμε μαζί του.
3: Εν τω μεταξύ, να περιμένεις ότι θα σηκωθεί και συζήτηση, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτόν τον όρο της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Ασπάζονται, για παράδειγμα, τις θεωρίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Βεβαίως.
3: Ο οποίος λέει δεν υπάρχει, ας πούμε, κλιματική κρίση, ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα,
2: ναι, βεβαίως,
3: που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
2: Φυσικά. Αλλά τώρα, ξέρεις, άμα πάμε να ανιχνεύσουμε τους σκοπούς, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, να μην σκεφτούμε σε αυτή τη συζήτηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει στην περιοχή της Αλάσκας να κάνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τα έργα που κάνουν, τα οποία προφανώς επιβαρύνουν το κλίμα. Γιατί ξέρεις, επειδή μιλάγαμε και για τσέπη πριν, για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα η business. Αυτό δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη business.
3: Πάντως, τα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ευτυχώς όχι στη δική μας χώρα, εμάς, όπως έβλεπα και μέχρι πριν μπω στο στούντιο, Ελένη, μας έχει σώσει πραγματικά αυτό το Μελτέμι.
2: Ναι.
3: Το οποίο θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, όχι με την ίδια ένταση, αλλά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 38, το πολύ 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά με αυτό το Μελτεμάκι να υφίσταται και πραγματικά να μας γλιτώνει από τα,
2: ναι,
3: χειρότερα.
2: Βέβαια, γιατί αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει την αφόρητη κατάσταση στην Ευρώπη, όπως λένε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις χώρες που πλήττονται, είναι η αναλογία υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης υγρασίας. Άπνοια, τεράστια υγρασία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν έχουν και τις υποδομές,
3: δεν έχουν
2: κλιματισμό καταρχάς.
3: Μόνο αυτό, Ελένη μου, άκουγα για παράδειγμα ότι οι δρόμοι τους, έτσι, έχουν φτιαχτεί για να αντέχουν στο ψύχος, αλλά όχι για να αντέχουν σε αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Είδες τα φανάρια.
3: Φανάρια.
2: Το είδες την εικόνα αυτή που λιώνουν τα φανάρια.
3: Λιώνουν φανάρια. Έσκασαν αυτοκινητόδρομοι, έσκασε η άσφαλτος, οι ράγες στα τρένα. Οι ράγες στα τραμ. Δηλαδή είχαν προβλήματα όλες οι υποδομές. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Και ακόμα και αν πάμε στο θέμα στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, ζητά το νοσηλευτικό προσωπικό από τους συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύονται να φέρουν παγωκίστες. Δεν υπάρχουν air condition καθόλου στα νοσοκομεία.
3: Στα τρία, λέει, νοσοκομεία στην Γερμανία δεν έχουν κλιματισμό. Μόλις το 1 στα 3. Και επίσης μόλις το 6% των σπιτιών έχει air condition.
2: Βέβαια.
3: Οπότε για να καταλάβουμε λίγο τώρα τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι κατάσταση βρίσκονται με τα σαραντάρια, 41,3, 41,3. Άκουγα σήμερα, Ελένη, για την Τσεχία και την Πολωνία, όπου και εκεί καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ, γιατί όλος αυτός ο θερμικός θολός έχει μετακινηθεί προς τα εκεί. Δηλαδή

0: πάει και Ουγγαρία, κατεβαίνει μέχρι Σερβία. Εμείς πάλι ευτυχώς από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία τη γλιτώνουμε με 38άρια, βία 39άρια που οι μετεωρολόγοι δεν χαρακτηρίζουν ακραίο καύσωνα. Αλλά αμέσως μετά του σε τίτλους.
1: Συγγνώμη, είναι αυτό τώρα για μας καύσωνας.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: είναι γλυκό καλοκαιράκι.
0: Εντάξει, καλά, γλυκό δεν το λες.
1: Το λες, γλυκό, ναι. Καλοκαιράκι. Για
0: εγώ δεν την μπορώ, τη ζέστη καθόλου.
1: Εντάξει, ανεξάρτητα.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα, του φθινοπόρου.
1: Μαζί σου.
0: Μαζί θέλω σου. Άλλα πράγματα.
1: Και εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το λες καύσωνα τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει.
0: Όχι,
1: το
0: για
1: λες,
0: τα δικά μας δεδομένα.
1: Πάμε
0: ναι.
1: Διακοπούλες.
0: Εντάξει, εμείς το αντέχουμε.
1: Ναι.
0: Συζητούσα σήμερα το πρωί, έτυχα σε μια συζήτηση τέλος πάντων για τη ζέστη, έχει πιάσει ζέστη κτλ. Και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που πάνω κάτω ήμασταν κοντά ηλικιακά. Και τους λέω, ρε παιδιά, το 87, για θυμηθείτε ας πούμε. Mm. Τη βγάλαμε με έναν ανεμιστήρα, δηλαδή τότε δεν είχαμε ούτε air condition ούτε τίποτα άλλο. Και τη βγάλαμε με έναν ανεμιστήρα. Mm. Βέβαια, είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς για να τα θυμόμαστε όλα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, ήταν και τελείως διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή. Αυτή η αίσθηση δηλαδή της ζέστης που υπάρχει σήμερα δεν υπήρχε τότε.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Και δεν υπήρχαν και άλλοι παράγοντες για να επιβαρύνουν. Δηλαδή τόσο πολύ μπετό, τόσα πολλά αυτοκίνητα, τόσα πολλά κλιματιστικά.
1: Έτσι.
0: Τα οποία αλλάζουν το περιβάλλον γενικότερα και αυξάνουν και τις θερμοκρασίες. Επειδή τα έχουμε ζήσει εμείς σαν μεγαλύτεροι δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Γι' αυτό σας τα λέμε
1: γνώση.
0: Τώρα. Θα μας πει λοιπόν περισσότερο ο Γιώργος Αβιερόπουλος αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην Κεντρική Ευρώπη και τι είχε προηγηθεί κυρίως για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται.
1: Τι είχε προηγηθεί και τι συνεχίζεται να γίνεται και πώς επιδρά αυτό ακόμα και εμάς, πώς το βλέπουμε αυτό και πώς το αντιμετωπίζουμε ακόμα και εμείς που βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Ένα άλλο που είναι από τις πολύ σκληρές ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε λόγο για 1.500, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς. Βεβαίως βλέπουμε τις εικόνες με αυτά που δημοσιογραφικά τα λέμε μικρά θαύματα. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που για πολλές ημέρες ήταν κάτω από τα ερείπια και διασώζονται. Πολύ συγκινητικές στιγμές, η αλήθεια είναι. Εγώ ξεχώρισα αυτή την εικόνα με τη μαμά, με το νεογέννητο
0: μωράκι.
1: Και κυρίως τη φράση της, που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι όσο αυτό είναι ζωντανό, ήταν ζωντανό, έπρεπε να είμαι και εγώ ζωντανή. Δηλαδή αυτό την κράτησε κάτω από τα ερείπια, τόσες ώρες κάτω από τα ερείπια, η σκέψη ότι δεν μπορώ να το αφήσω μόνο, πρέπει να ζήσω, όσο ζει πρέπει να ζω. Είναι νομίζω συγκλονιστική,
0: ναι, πραγματικά,
1: αυτή η φράση.
0: Όπως και άλλες περιπτώσεις όπου μητέρες έβαλαν το σώμα τους ασπίδα για να γλιτώσουν τα παιδιά τους και εκείνες τελικά δεν τα κατάφεραν. Ευτυχώς τουλάχιστον έζησαν τα παιδάκια. Υπάρχει και μία περίπτωση με ένα νεαρό 20χρονο, ο οποίος διασώθηκε μετά από 106 ώρες.
1: 106 ώρες.
0: Έμεινε 106 ώρες εγκλωβισμένος στα συντρίμια.
1: Συγκλονιστικό.
0: Είναι η νίκη της ζωής. Είναι η ελπίδα.
1: Βέβαια, υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να φτάσει και τις 50.000 οι νεκροί. Τόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Τόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν αρκούν, αν επαρκούν όλα αυτά τα μέσα και η Ελλάδα στέλνει όλα αυτά τα μέσα, όλη αυτή η κινητοποίηση που έχει γίνει από πλευρά σωστικών συνεργειών και αποστολών από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Καλησπέρα και στη Ροζαλία, είδες? Έκπληξη, Ροζαλία μου, απόψε. Εκτάκτος λοιπόν, είμαστε εδώ με την Ελένη. Όπως είπαμε, απουσιάζει ο Μανώλης. Περαστικά στο Μανώλη. Ροζαλία, την αγάπη μας, καλή εβδομάδα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με Γιώργο Αβιερόπουλο.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας αποφασίστηκε η διατήρηση χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του, περισσότερα στο real.gr. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί του σεισμού στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 46.000 των αγνοουμένων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και η Ελένη Κατσαμπέκη, φυσικά με φιλοξενία απόψε εδώ στο στούντιο, στη θέση του Μανώλη Παρδάλη.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όπως σας έχουμε πει, τον Γιώργο τον Αβιαρόπουλο. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο οποίος Γιώργος, μέσα στα όλα τα πολύ συναρπαστικά που έχει κάνει σε αυτό το επάγγελμα, το τελευταίο ντοκιμαντέρ του, «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας», πραγματεύεται την καταστροφή του πλανήτη που έχει αρχίσει από την Αρκτική. Και νομίζω ότι με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, μιλάμε για πάνω από 1.300 νεκρούς, μιλάμε για διαδοχικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε πάρα πολλές χώρες, θα πρέπει ίσως να ακούσουμε λιγάκι πιο προσεκτικά αυτό που συμβαίνει στην περιοχή αυτή, στην οποία Γιώργο βρέθηκες και κατέγραψες πολλά πράγματα.
2: Ναι. Είναι το Mankind's Folly, μια παραγωγή Ελλάδας-Γαλλίας, και διαδραματίζεται στην Αρκτική, όπου πλέον λιώνει το επιχιλιαριδίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος. Η Αρκτική είναι το νούμερο ένα κλιματικό hot spot στον πλανήτη, θερμαίνεται 4 φορές περισσότερο, γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες παρατηρούν αυτό το φαινόμενο. Να λιώνει δηλαδή το πέρμαφρος, το οποίο έχει παγιδεύσει μέσα του την εποχή των μαμούθ τεράστιες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας, και πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική, δηλαδή όλες οι υποδομές του ανθρώπου, δίκτυα ηλεκτρισμού, δρόμοι, πόλεις ολόκληρες, ειδικά στη Σιβηρία, έχουν χτιστεί πάνω στο πέρμαφρος, που μέχρι τη δεκαετία του 80 οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτό είναι σκληρό σαν βράχος, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ήδη από τη δεκαετία του 80 άρχισαν να παρατηρούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το έδαφος άρχισε να αποσταθεροποιείται και πλέον λιώνει με ταχύτατους ρυθμούς τόσο μεγάλους που οι επιστήμονες θεωρούν ότι μέχρι το 2100 τα πρώτα 5 μέτρα του εδάφους θα έχουν γίνει λάσπη, θα έχουν υποχωρήσει. Αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό για τους εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε εκείνες τις περιοχές, αρχαίους λαούς, Ινουίτ στην Αλάσκα και Σαχά στη Σιβηρία. Και γνωρίζουμε όλοι από την άλλη πλευρά ότι η Αρκτική είναι πολύ πλούσια σε ορυκτά καύσιμα, έτσι δεν είναι? Και βλέπουμε την απληστία, να το πω έτσι, των εταιριών που ενώ γίνεται όλο αυτό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πάνω σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το αποσταθεροποιημένο πλέον έδαφος, προσπαθούν να ψήξουν το πέρμαφρος τεχνητά. Δηλαδή απλώνουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους μίλια σωληνώσεων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφονς, και όπως είπα προσπαθούν να κρατήσουν το πέρμαφρος τεχνητά παγωμένο και σκληρά όσο γίνεται περισσότερο, προκειμένου να συνεχίσουν ακριβώς την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του πέρμαφρος.
0: Αυτό το λιώσιμο, τι επίπτωση έχει στο κλίμα μας?
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας αφορά εμάς. Θα ήθελα να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική, όπως και ό,τι συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν μένει στη Μεσόγειο. Όπως είπα πριν, το πέρμαφρος θα έχει φυλακίσει μέσα του τεράστιες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας. Χορτάρια που τρώγαν τα μαμούθ, κλαδιά, υπολείμματα ζώων, μικροοργανισμούς, ιούς, δέντρα, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πέρμαφρος, καθώς λιώνει, ξερνάει μέσα από τα σωθικά του αυτό που είχε φυλακίσει. Με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης να έρχονται στο σήμερα και να σαπίζουν στο σήμερα, στον 21ο αιώνα, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Γιατί απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και κυρίως μεθανίου, που είναι το πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Στην Αρκτική αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 600 νέες λίμνες εξαιτίας του λιώσιματος του πέρμαφρος. Αυτό που συμβαίνει και το βλέπεις, και είναι ανατριχιαστικό να το βλέπεις, είναι ότι οι λίμνες μοιάζουν σαν να βράζουν. Αυτό τι είναι, είναι μεθάνιο, το οποίο στο βυθμένα της λίμνης αποσυντίθεται προϊστορική οργανική ύλη χωρίς οξυγόνο και απελευθερώνεται μεθάνιο, το οποίο προστίθεται στις ήδη αυξημένες ανθρωπογενείς εκπομπές. Επομένως είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει το κλίμα του 21ου αιώνα, όπως σας είπα, για να μην μιλήσουμε για τους ιούς που έρχονται στην επιφάνεια και τρέμουν οι επιστήμονες, οφείλω να σας πω, για αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Αυτό το είχαμε ακούσει, Γιώργο, συγγνώμη για τη διακοπή, και για τον COVID σε σχέση με τη Σιβηρία, το λιώσιμο των πάγων και για ιούς οι οποίοι απελευθερώθηκαν. Είχαμε ακούσει μια τέτοια θεωρία πριν από κάποια χρόνια.
2: Δεν το γνωρίζω για τον COVID. Υπάρχουν 6 πανεπιστήμια τα οποία δρούν αυτή τη στιγμή και μελετούν το θέμα στην Αρκτική, κυρίως στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες είναι ότι οποιοδήποτε κομμάτι του πέρμαφρόστ και αν πάρουν, θα βρουν μέσα έναν μικροοργανισμό ο οποίος στο εργαστήριο, το έχουν ήδη το κάνουν δηλαδή, στο εργαστήριο μπορεί να αναγεννηθεί, να ζωντανέψει δηλαδή στον 21ο αιώνα και να αρχίσει να αναπαράγεται. Ο φόβος τους είναι μήπως ένας τέτοιος προϊστορικός αρχαίος άγνωστος ιός πάει και να αναμειχθεί με κάποιον σύγχρονο ιό, δημιουργώντας κάτι τελείως ξένο, τελείως άγνωστο. Το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, έχει ήδη συμβεί στη Ρωσία. Όταν ξέσπασε στην Χερσόνησο Γιαμάλα, αν θυμάμαι καλά, το 2016, μία επιδημία άνθρακα. Δεν υπήρχε επιδημία άνθρακα στην περιοχή τα τελευταία 70-100 χρόνια. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι έλειωσε το πέρμαφρος, αποκαλύφθηκε το κουφάρι ενός ταράνδου, το οποίο ήταν μολυσμένο προφανώς με άνθρακα, ήρθε σε επαφή με άλλα ζώα, πέθαναν άνθρωποι, πέθαναν πάρα πολλά ζώα. Και πέθαναν και πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 14χρονο παιδί.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, να αντιμετωπίσουμε, θα το πω έτσι, τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, είτε απλούς ανθρώπους, είτε ηγέτες, οι οποίοι αρνούνται ότι υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, το τελευταίο διάστημα, οτιδήποτε σημαίνει και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και έχει να κάνει με το κλίμα, το αποδίδουμε εκεί. Εγώ αλήθεια σου λέω, έχω μπερδευτεί. Τι από τα δύο ισχύει?
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος μπερδέματος, διότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Και πραγματικά, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάνει τεράστια ζημιά, γιατί η άποψη της κυρίας Μαρίας και του κυρίου Γιάννη έχουν την ίδια ισχύ με την άποψη ενός σοβαρού επιστήμονα. Σε κάθε περίπτωση, να μιλήσουμε με στοιχεία λοιπόν. Αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι έλα μωρέ, έτσι κάνει το κλίμα, αυτό είναι, ο πλανήτης ανασένει και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Είναι μια τελείως αντιεπιστημονική άποψη. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην Αλάσκα, για παράδειγμα, τα τελευταία 12.000 χρόνια η θερμοκρασία έχει αυξηθεί 9 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία 12.000 χρόνια η θερμοκρασία αυξήθηκε 9 βαθμούς Κελσίου. Οι 3 βαθμοί, το 1 τρίτο δηλαδή, συνέβησαν από το 1970 και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της δικής μου και της δικής σου ζωής. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε λοιπόν. Μέσα σε 140 χρόνια από την βιομηχανική επανάσταση δηλαδή, έχουμε αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη περισσότερο από ό,τι σε εκατομμύρια χρόνια. Αυτό έχει συμβεί και αυτή η ταχύτητα είναι αυτό που παίρνει οι επιστήμονες ως βάση. Γιατί ακριβώς είναι η περίοδος όπου οργανώνουμε την κοινωνία μας με ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Και το οποίο βαίνει αυξανούμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση, αλλά δεν μιλάμε για ποιο λόγο συμβαίνει. Λοιπόν, ο άνθρωπος προκαλεί αυτό το πράγμα γιατί έχει οργανώσει τη ζωή του, την κοινωνία του και την οικονομία του με ένα τέτοιο τρόπο που είναι ασύμβατος με τη φύση. Εξαντλούμε τους πόρους του πλανήτη και τους διαλύουμε. Και ταυτόχρονα απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό προκαλείται από ένα σύστημα το οποίο λέγεται καπιταλισμός και το οποίο στηρίζεται στην αέναη ανάπτυξη. Πρέπει συνέχεια να αναπτυσσόμαστε, συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Άρα λοιπόν πρέπει να παράγουμε περισσότερο, πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο, πρέπει. Αυτό είναι ασύμβατο και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι σοβαροί επιστήμονες. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή λέει πράγματι ο καπιταλισμός που συνδέεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με τα ορυκτά καύσιμα, με την υπερκατανάλωση και την υπερπαραγωγή, μας έχει φέρει στο χείλος του γκρεμού. Ωστόσο, μπορούμε να επιδιορθώσουμε το σύστημα και να λειτουργήσουμε με τα εργαλεία του, με τις τιμές του δηλαδή και τα λοιπά, με τα εργαλεία του, προκειμένου να τον κάνουμε κάπως πιο συμβατό με τη φύση. Η δεύτερη σχολή λέει ότι δυστυχώς το σύστημα αυτό δεν μπορεί να επιδιορθωθεί και θα πρέπει να εφεύρουμε κάτι καινούργιο, το οποίο θα μας σώσει πραγματικά ως είδος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν πλανήτη και σε μια ισορροπία η οποία είναι πραγματικά ευεργετική τόσο για μας όσο και για πολλά άλλα είδη ζωής. Θριαμβεύσαμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία του πλανήτη. Αυτή την ισορροπία αυτή τη στιγμή πάμε να χαλάσουμε, τη χαλάμε με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, παράγουμε, καταναλώνουμε κτλ. Με αποτέλεσμα και δεν θα είμαστε ικανοί σε λίγο να ζήσουμε σε αυτό τον πλανήτη. Και να σας πω κάτι, χρειάζεται τεράστια αλαζονία. Να θεωρείς ότι μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν και να θεωρείς ότι μπορείς να είσαι ικανός να συνεχίσεις να ζεις στον πλανήτη κάνοντας ακριβώς ό,τι έκανες. Αυτό με ξεπερνάει πραγματικά. Κάνω μια ταινία τώρα για τη Μεσόγειο, την ολοκληρώνω, για την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες. Mm-hmm. Αυτό που βλέπεις είναι ότι οι χώρες που πλήττονται τεράστια, παραδείγματος χάρη από τεράστια ξηρασία, εκείνες ακριβώς οι χώρες, όπου μιλάω ας πούμε για παράδειγμα για τον νότο της Ισπανίας και τη Μάλαγα. Έτσι, να πάμε λίγο στα πιο κοντινά μας. Λοιπόν, η επαρχία της Μάλαγα πλήττεται από μια πάρα πολύ ισχυρή ξηρασία. Πάρα πολύ μεγάλη. Κάποια στιγμή στέγνωσε ο μεγαλύτερος αποταμιευτήρας της περιοχής. Την ίδια περίοδο, η τουριστική βιομηχανία παρέμεινε σχεδόν ανέγκυχτη. Η Μάλαγα δέχεται 15 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Βγαίνουν, κάνουν διαδηλώσεις, όχι άλλοι τουρίστες. Λένε δεν υπάρχει νερό για τόσους τουρίστες. Προσέξτε. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, στην επαρχία της Μάλαγα υπάρχουν 85.000 υπαίθριες πισίνες. Ναι. 85.000 υπαίθριες πισίνες. Υπάρχουν 70 γήπεδα γκολφ, τα οποία για να μείνουν πράσινα καταναλώνουν όσο νερό χρειάζεται μία πόλη 450.000 ανθρώπων σε ένα χρόνο. Είναι βιώσιμο αυτό?
0: Εδώ είναι οι επιλογές που κάνουμε, έτσι. Είναι ξεκάθαρα οι επιλογές
2: που κάνουμε. Και ακριβώς επειδή είναι ανθρώπινες επιλογές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε και την αίσθηση ότι κάτι τέλος πάντων μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, έχουμε ακόμα κάποια περιθώρια. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση, και όχι σε μένα και σε σένα και στον Ιωσήφ. Στους παγκόσμιους ηγέτες. Το 2022, και ένας λόγος που άρχισε αυτή τη σειρά ταινιών, είναι ότι βγήκε ο Αντώνιο Γκουτιέρες το Φεβρουάριο του 2022, μόλις είχε αρχίσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, Ρωσίας-Ουκρανίας. Και είπε κάτι σε επίσημο διάγγελμα, έτσι, καταλάβετε γιατί το τονίζω αυτό. Γυρνάει και λέει, έχω διαβάσει πολλές επιστημονικές εκθέσεις, αλλά κρατάω τώρα στα χέρια μου τον Άτλαντα της ανθρώπινης οδύνης. Mm-hmm. Οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι υπεύθυνοι για τον εμπρισμό του ενός και μοναδικού μας σπιτιού. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι πράγματα, δεν είναι λόγια που ακούγονται συχνά σε διαγγέλματα.
0: Φυσικά. Αλλά ξέρεις όμως, ακούμε, Γιώργο, μέτρα όπως για παράδειγμα τα πλαστικά καλαμάκια. Έτσι,
2: ακριβώς. Ακριβώς. Μέτρα. Η ανεπάρκεια χτυπάει κόκκινο. Η έλλειψη συνειδητοποίησης χτυπάει κόκκινο. Η έλλειψη ενημέρωσης χτυπάει κόκκινο. Αυτό που ακούει ο πολίτης πλέον, κλιματική κρίση, και σου λέει κάποιο καινούριο φόρο θα πληρώσω. Γιατί το σύστημα έχει πει ότι μπορούμε να το γλιτώσουμε το κόλπο με τα χρήματα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά, δηλαδή να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε όλοι, και δεν θα είναι δύσκολο για κανέναν. Δεν θα είναι, συγγνώμη, εύκολο για κανέναν, έτσι. Θα πρέπει να ξεμάθουμε από πράγματα που μάθαμε. Και πολύ περισσότερο δε οι στρατηγικές ολόκληρων κρατών που θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση παγκοσμίως. Το είδαμε όμως να συμβαίνει. Ο άνθρωπος όταν λειτουργεί υπό deadline, η ανθρωπότητα εννοώ, όταν λειτουργεί υπό deadline, κάτι κάνει, έτσι. Θυμίζω, και αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει επίσης, ότι έχουμε deadline. Θυμίζω ότι ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά στο άγνωστο, έτσι, με την επιδημία του COVID. Βρεθήκαμε μπροστά στο άγνωστο, είδαμε κάτι που δεν το ξέραμε, πέθανε κόσμος και ξαφνικά τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη άρχισαν να ερευνούν και να ψάχνουν να βρουν κάτι, και κάτι βρέθηκε, πρόχειρο, ξεπρόχειρο, κακό, καλό, κάτι βρέθηκε όμως. Ένα φρικτό παράδειγμα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για παράδειγμα, έπρεπε να εξοδοθεί ο αντίπαλος. Τα καλύτερα μυαλά του κόσμου δούλεψαν και φτιάξαν μια ατομική βόμβα. Εδώ τα καλύτερα μυαλά του κόσμου απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο πώς θα εξορίξουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα 3.000 μέτρα βάθος. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό που κάνει είναι drill baby drill, απέσυρε όλους τους κλιματικούς κανόνες που είχαν θεσπιστεί, κόβει τις επιδοτήσεις για επιστήμονες, ακόμα καταργεί και συστήματα μετρήσεων. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει βάλει μπροστά χωρίς αύριο την εξόριξη όλων των φυσικών πόρων στην Σιβηρία ως ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Η Ευρώπη βλέπει ότι αυτό που γίνεται γύρω-γύρω και σου λέει εντάξει, okay, συνεχίζουμε και εμείς όπως πάμε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι στις Βρυξέλλες δεν ακούγεται ποτέ, δεν ακούγεται πια η λέξη κλιματική κρίση. Στις συνεδριάσεις των Υπουργών Ενέργειας, και μου το είπε ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας. Ναι, έχουν πέσει λίγο οι τόνοι, μου είπε. Γιατί προφανώς υπάρχει ζήτημα εδώ. Είναι θέμα επιβίωσης.
0: Δεν ξέρω μετά από αυτόν τον καύσωνα της Ευρώπης, εάν τουλάχιστον στην Ευρώπη θα ανοίξει πάλι αυτή η συζήτηση. Γιώργο Αβγερόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: το
6: κεφάλι,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ με τον Τάκη πρέπει να το πω αυτό. Δυσκολεύομαι να πείσω τις γυναίκες του σταθμού ότι η Ιαπωνία έχει καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ρε παιδιά,
0: δεν μπορούν
1: τώρα
0: να το πιστέψουν.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η Ιαπωνία κοντράρει τη Βραζιλία στα ίσα σε αγώνα για το Μουντιάλ. Είναι 1-1 και δεν μπορούν να πιστέψουν λοιπόν ότι οι Ιάπωνες ασχολούνται και τα πάνε τόσο καλά με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: έχουν
1: ξέρεις
0: σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.
1: Και ξέρεις, Ιωσήφ, όταν τους βλέπεις απέναντι στη Βραζιλία. Βραζιλία είναι η Βραζιλία, βρε παιδί μου.
0: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν κάποτε.
1: Δεν είναι. Είναι λίγο ρετρό.
0: Μιλάμε για παρακμή. Παρακμή, δηλαδή τα τελευταία πολλά χρόνια, μη σου πω πάνω από 15-20 χρόνια, έχουν τη δική τους παρακμή. Ναι. Και αντίθετα οι Ιάπωνες έχουν ανέβει κάποια σκαλοπάτια, οπότε κάπου έχουν συναντηθεί.
1: Εγώ εντυπωσιάζομαι με αυτό το 1-1.
0: Αυτό που λέει ο Τάκης, ο Μαυράκης, έχει μία βάση. Τους πείραξε, λέει, κλιματική αλλαγή, καταλαβαίνεις.
1: Και δεν μπορούν.
0: Είναι ένα από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα σχετικά και με την ακρίβεια. Λέει ο Τάσος, για παράδειγμα, ότι αν θέλουμε να δούμε πραγματική πτώση τιμών, θα πρέπει να οργανωθεί μποϊκοτάζ εκ μέρους των καταναλωτών. Mm. Να λοιπόν ένα θέμα για συζήτηση στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, νομίζω. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, οι σύλλογοι καταναλωτών σε χώρες της Ευρώπης έχουν τεράστια δύναμη.
0: Εγώ το είπα αυτό στον κύριο Ραυτόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, για πες μου.
0: Ότι κάποια στιγμή οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά, αλλά σε επίπεδο καταγραφής και σε επίπεδο καταγγελίας, κάποια στιγμή θα πρέπει και εκείνες να πάρουν μια πρωτοβουλία και να οργανώσουν τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε 2, 3, 5, 10 μεγάλες καταναλωτικές οργανώσεις. Έχουμε και εκεί έναν κατακαιρματισμό.
1: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, ναι, βέβαια.
0: Ας ενώσουν λοιπόν τις δυνάμεις τους, ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν και τους καταναλωτές και να υπάρξει μια μορφή αντίδρασης κάποια
1: νομίζω
0: στιγμή.
1: Νομίζω στη Γερμανία είναι μια καταπληκτική, πάρα πολύ δυνατή οργάνωση καταναλωτών. Με το που βγάζει μια αντίδραση, μια κινητοποίηση για τους καταναλωτές, αμέσως όμως, 100% ακολουθείται αυτή
0: η
1: οδηγία.
0: Μα έτσι είναι, Έλληνε μου, μεμονωμένα δεν γίνεται. Εγώ να σου πω για παράδειγμα, εγώ κάνω κάτι και δεν κάνω υπόδειξη σε κανέναν. Έτσι απλά λέω πώς λειτουργώ σε αυτή την περίοδο. Βλέπω κάποια προϊόντα που τα παίρνω σε σταθερή βάση και γνωρίζω τις τιμές τους. Όταν λοιπόν το βλέπω τη μία εβδομάδα στα 7.30 και την επόμενη εβδομάδα το βλέπω στα 11.20 και στα 11.30, δηλαδή 4 ευρώ διαφορά, τότε δεν θα το αγοράσω.
1: Ναι,
0: θα το αγοράσω, μπορεί να πάρω και 2 προϊόντα όταν θα το βρω χαμηλά, αλλά όταν θα το βρω ψηλά δεν θα το αγοράσω για κανένα λόγο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, Ιωσήφ, και πράγματι όταν το βλέπω να είναι σε χαμηλή τιμή, ναι, μπορεί να πάρω περισσότερα. Εκνευρίζομαι και λίγο όταν το βλέπω ένα προϊόν που ξέρω την τιμή του.
0: Ακριβώς.
1: Εκνευρίζομαι λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω να το αγοράσω.
0: Σου λέω, εγώ έχω 3-4 προϊόντα που τα παίρνω σε εβδομαδιαία βάση και ξέρω τις τιμές τους. Και βλέπω διαφορές 2, 3 και 4 ευρώ από εβδομάδα σε εβδομάδα. Γιατί να το πάρεις? Λες, όχι, ρε φίλε, δεν θα δίνω δηλαδή. Αφού έχεις τέτοιο περιθώριο κέρδους, δεν στα δίνω. Μην κοιτάς λοξά εκεί πέρα, παιδιά, τη μάτια σε την Ιαπωνία.
1: Πρέπει να σε ακούσαν, έτσι.
0: Τη μάτια σε, παιδιά, την Ιαπωνία οι Κατσαμπέκοι. Δηλαδή, έλεγε τι δουλειά έχουν οι Ιάπωνες και τα λοιπά.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, σε ακούσαν οι Βραζιλιάνοι και λένε δεν θα το επιτρέψουμε αυτό από τον Ιωσήφ. Και τσακ.
0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η Βραζιλία καθαρίζει το παιχνίδι λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Πόσο θέλει, κανένα λεπτό, μισό λεπτό εκεί στις καθυστερήσεις.
1: Μα τώρα.
0: Έβαλε γκολ 2-1. Τι, το τσεκάρουνε στο VAR? Κάτσε να δούμε και το VAR τώρα.
1: Έλα τώρα, παιδιά.
0: Πριν πάμε
1: 2-1,
0: σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο. Αλλά λογικά η Βραζιλία την έκανε την ανατροπή, γιατί έχανε 0-1 από την Ιαπωνία. Φαίνεται λοιπόν να κάνει την ανατροπή και να παίρνει με τα κόπων και βασάνων το εισιτήριο για τους 16. Ζορίζονται πολύ όμως.
1: Εντάξει, μη συνέχεις να τα λες αυτά, γιατί αν δεν ξέρω, έληξε το αγώνας.
0: Όχι, ακόμα τώρα κάτι δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει, μη βάλουν κι άλλο, περίμενε.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Όχι, τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, μετράει κανονικά το γκολ, είναι κανονικό το γκολ, 2-1 η Βραζιλία την Ιαπωνία και περνάει στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, το πιο ωραίο μάτς είναι 4 τα ξημερώματα, Μαρόκο-Ολλανδία. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά είναι 4 τα ξημερώματα. Είναι για όσους έχουν αϊπνίες.
1: Τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, για όσους εργάζονται βράδυ, για όσους ξενυχτάνε και είναι πιο χαλαροί, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Άντε, ο Μαυράκης, αφού βάλε και το δεύτερο της Βραζιλίας, μας καλεί να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο καθομολογίαν 18χρονος της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 17 συλλήψεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής οι αρχές κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Στους 6 ανήλθαν νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοια στο στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία η επίθεση έχει προσωπικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί του σεισμού στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 στον αγώνα που μόλις τέλειωσε για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 παίζουν η Γερμανία με την Παραγουάη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελένη, επιστρέψαμε με Pink Martini και Brazil για τη μεγάλη πρόκριση της Βραζιλίας. Άρε, περασμένα μεγαλεία.
1: Αυτά είναι.
0: Παιδιά, με την ψυχή στο στόμα, στο 96, με buzzer beater του Μαρτινέλη, η Βραζιλία έκανε το 2-1 και πήρε την πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ. Η υποτονική, όπως διαβάζω, και προβλέψιμη Βραζιλία, οι Ιάπωνες είχαν προηγηθεί στο 29, ισοφάρισαν στο 56 με τον Καζεμίρο οι Βραζιλιάνοι και στις καθυστερήσεις, το 90 και κάτι, με γκολ του Μαρτινέλη, 2-1 και πέρασαν στην επόμενη φάση.
1: Εντάξει, εγώ χαίρομαι να το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ του συμπαθώ του Βραζιλιάνου, αλλά και από την άλλη, οι Ιάπωνες είναι και αυτοί πολύ συμπαθείς και έχουν αυτή την κουλτούρα και αυτή την παιδεία. Δηλαδή, του βλέπει, το έχουν κάνει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και το κάνουν και τώρα στο Μουντιάλ. Δηλαδή, τελειώνει ο αγώνας και οι φιλάθλοι στις εξέδρες μαζεύουν και το παραμικρό σκουπιδάκι.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Για να παραδώσουν τις εξέδρες πεντακάθαρα. Σαν και εμάς.
1: Ακριβώς. Όπως κάνουμε εμείς αυτό.
0: Και δεν το κάνουν μόνο οι φιλάθλοι. Το κάνουν και οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές δηλαδή. Μετά τα αποδυτήρια φροντίζουν να τα παραδώσουν πεντακάθαρα. Όπως δηλαδή όταν είχαν μπει. Είναι στην νότροπη, είναι στο αίμα τους,
1: ξέρεις τι είναι αυτό, είναι πολιτισμός. Πραγματικά είναι πολιτισμός αυτό. Δεν είναι θέμα δηλαδή DNA και... Είναι πολιτισμός. Είναι μια απλή, πολύ σπουδαία συνείδηση που πρέπει να έχουμε.
0: Η Βραζιλία λοιπόν την πρόκριση στην επόμενη φάση, 2-1 την Ιαπωνία με το ζόρι. Σε αυτό το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που με φιλοξενεί στο στούντιο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, καθώς ο Μανώλης Παρδάλης είναι λίγο αρρωστούλης και γι' αυτό απουσιάζει απόψε, αλλά λογικά αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο,
1: θα
0: είναι εδώ στις επάλξεις. Μια πολύ όμορφη βραδιά με ένα ολόγιωμο φεγγάρι απέναντί μου, το βλέπουμε εδώ από το στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, πολύ ρομαντικά.
1: Υπέροχα
0: και σε αυτή την ρομαντική και μαγική ατμόσφαιρα θα συνεχίσουμε για να συζητήσουμε για την ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει καλύτερη πάσα.
0: Πολύ ρομαντικό, ρε παιδί μου.
1: Πολύ
0: δηλαδή
1: ρομαντικό.
0: Για το τι θα πληρώσουμε, μάλλον για το τι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε πάρα πολύ καλά. Δύο μήνες τώρα έχουν παγώνει τιμές. Παγώνουν, δεν το πάμε. Και από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη, κύριε Στέφανε.
0: Ποιος μας πιάνει από Σεπτέμβρη.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Γεια σου Ιωάννα, περαστικά λες τον αγαπημένο Μανώλη και Γρήγορη Επάνωδο. Ιωσήφ, εμένα λέει δεν μου έλειψαν οι βραδινές εκπομπές σου, γιατί μέχρι και προχθές σε άκουγα στην εκπομπή με τα ορχιστρικά. Να είσαι καλά Ιωάννα, θα μεταδοθεί και στη συνέχεια μια εκπομπή σε επανάληψη, η εκπομπή με τα θερινά σινεμά. Επειδή είμαστε και καλοκαιράκι, τα θερινά σινεμά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για όσους θέλουν συντροφιά το βράδυ, νομίζουμε ότι είναι μια καλή πρόταση. Λέγαμε όμως για την ακρίβεια, τη Συμφωνία Κυρίων που επήλθε σήμερα μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
1: Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Ραυτόπουλος από την Ένωση των Εργαζομένων Καταναλωτών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενος απόψε. Κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα κυρία Κατσαμπέκη, καλησπέρα
0: κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλαμαράκι, περαστικά στον κύριο Παρδάλη. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα μετά τη συνάντηση η οποία έγινε με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Τροφίμων αλλά και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ είναι ότι τελικά αύριο, αυτό είναι μόνο το χειροπιαστό που έχουμε, ότι από αύριο το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους τελειώνει. Από 1η Ιουλίου λοιπόν η κάθε εταιρεία, η κάθε βιομηχανία, το κάθε σούπερ μάρκετ, η αλυσίδα θα μπορεί να βάζει τις δικές του τιμές, να τιμολογεί τα δικά του προϊόντα όσο εκείνη θέλει. Τώρα, το αν πάγωσαν 2.000 κωδικοί ή προϊόντα ή κωδικοί προϊόντων το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εμείς όχι μόνο τα αφισβητούμε, απλά παρακαλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και το Υπουργείο και την αρμόδια Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς να δώσει σε εμάς, να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που μειώθηκε αυτό το χρονικό διάστημα 6% οι τιμές. Και το πρώτο και το δεύτερο είναι να δούμε, να παρακολουθήσουμε αυτό το δίμηνο, Ιούλιο-Αύγουστο, εάν αυτοί οι 2.000 κωδικοί παραμένουν σταθερά στις τιμές που είναι σήμερα.
1: Τα δικά σας στοιχεία, κύριε Ραυτόπουλε, τι δείχνουν?
2: Τα δικά μας στοιχεία, σας παραπέμπω, κυρία Κατσαμπέγκη, στην Ελστάτ και στην Eurostat, το οποίο μας λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 3% και στην Ελλάδα είναι στο 5%. Το ίδιο και τόσο η Eurostat όσο και η Ελστάτ. Βλέπουμε λοιπόν οι τιμές, όχι εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με την ημέρα και ιδίως σε ταχυκίνητα προϊόντα, σε προϊόντα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καθημερινά και από εβδομάδα σε εβδομάδα να αυξάνονται. Δηλαδή κάθε επίσκεψη που κάνουμε εβδομαδιαία τρόφιμα ως καταναλωτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε τα ίδια χρήματα με τα χρήματα που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπήρχαν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων οι οποίοι μειώθηκαν αυτό το διάστημα στο 6% και μας λένε ότι η συμφωνία, η εθνική συμφωνία ή η συμφωνία κυρίων, όπως θέλετε πέστε τη, ότι από το Σεπτέμβριο θα μειωθούν οι τιμές, λες και είναι προφήτες και μας λένε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό που βλέπουμε σήμερα που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, αυτό που συμβαίνει με τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ότι αυτό θα ισχύσει τελικά και θα ισχύει και δεν θα μειωθούν οι τιμές. Το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Όπως γνωρίζετε, ότι στην μεγάλη κρίση και στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η τιμή το βαρέλι έφτασε στα 115, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι περίπου στα 72 δολάρια. Όταν ήταν πριν τον πόλεμο στα 72 δολάρια, η τιμή της αμόλυβδης είχε στην Αγγλία 1,65. Σήμερα που είναι στα 72 δολάρια, η τιμή της Αγγλίας είναι 1,85, 1,83, 1,88, 1,91. Γιατί λοιπόν, αφού είναι στην ίδια τιμή με πριν τον πόλεμο, δεν είναι και η ίδια τιμή του λίτρου στην Αγγλία?
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάποια δικαιολογία?
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τα ερωτήματα αυτά τα έχετε θέσει και για αυτό το ερώτημα για τους 2.000 κωδικούς. Η λίστα αυτή δεν σας έχει δοθεί, δεν είναι στα δικά σας χέρια, δεν έχει ανακοινωθεί?
2: Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν έχει δοθεί σε εσάς τους δημοσιογράφους που θα έπρεπε πρώτα εσείς να την έχετε. Ναι. Δεν μιλάμε εμείς για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Ας τη δώσει όπου θέλει, ας τη δώσει στη δημοσιότητα, να τη δώσει σε εσάς. Προκειμένου να τη δούμε αυτή τη λίστα που μας λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα μειώθηκαν οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ή κωδικούς 6%. Ποια είναι αυτά και δεν τα έχουμε δει? Και αν δεν τα έχω δει εγώ.
0: Δεν υπάρχουν, κύριε Ραυτόπουλε. Δηλαδή, αμφισβητείτε ότι υπάρχουν ή ότι απλά δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό?
2: Αμφισβητώ δύο πράγματα, κύριε Καλαμαράκη. Πρώτον, ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Και δεύτερον, ότι αυτοί οι 2.000 κωδικοί μειώθηκαν 6%. Αν είχαν μειωθεί 6%, κύριε Καλαμαράκη, θα το είχατε δει και εσείς που πηγαίνετε κάθε εβδομάδα, να μην πω κάθε μέρα, στα σούπερ μάρκετ. Και εγώ που πηγαίνω κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, θα είχαμε δει τους κωδικούς αυτούς. 2.000 είναι, δεν μιλάμε για δύο κωδικούς.
0: Είναι αυτοί, για να καταλάβουμε, είναι αυτοί οι κωδικοί που μας είχατε δώσει και κάποια παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή οι περίφημες καβουροδαγκάνες και κάποια άλλα, είναι μέσα σε αυτούς τους 2.000 κωδικούς?
2: Όχι, μην τον μπερδεύετε αυτό.
0: Α, όχι.
2: Αυτοί ήταν χίλιοι κωδικοί, ήταν.
1: Αυτούς τους είχαν δώσει, τους είχαν δώσει αυτούς τους χίλιους.
2: Okay. Αυτούς τους είχαν δώσει, ναι. Και γι' αυτό τους αναδείξαμε και εμείς και είδαμε ποιοι ήταν οι κωδικοί πρώτης ανάγκης, οι οποίοι τους είχαν δώσει στη δημοσιότητα, σε αυτούς τους κωδικούς ότι θα μειωθούν, που είναι τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα εκεί, ανάμεσα σε αυτά, βρήκαμε καλούμπε για σπάγκος, βρήκαμε πιγκάλ για την τουαλέτα, βρήκαμε καβουροδαγκάνες, βρήκαμε και πολλά άλλα άχρηστα προϊόντα για τον μέσο καταναλωτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάνω αυτή η κωδική ήταν προγενέστερη συμφωνία.
0: Ήταν άλλη συμφωνία αυτή.
2: Άλλη συμφωνία, το επαναλαμβάνω, το τονίζω, τη συμφωνία με τους εκπροσώπους, τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Τώρα πήγαμε σε άλλη συμφωνία, η οποία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας βεβαίως, ότι 13 μέρες σήμερα, από τις 17 του μήνα, λειτουργεί η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Και αυτό έχει έρθει πριν από 13 μέρες, σαν όπλο κατά της ακρίβειας και θα λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού. Δεν είναι θέμα εμείς να αποδομήσουμε κάτι, ένα μέτρο το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Από μόνο του η πλατφόρμα μας έδειξε ότι υπήρχαν τιμοληψίες προηγούμενων μηνών, υπήρχαν προϊόντα τα οποία δεν τα είχαν τα σούπερ μάρκετ, υπήρχαν προϊόντα τα οποία οι βιομηχανίες οι ελληνικές τα είχαν καταργήσει και υπήρχαν και προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, και κύριε Ραυτόπουλε, ωραία όλα αυτά. Εννοείται ότι η ευθύνη ανήκει κυρίως στην κυβέρνηση, στο κράτος και για τους ελέγχους τους οποίους πρέπει να πραγματοποιεί, αλλά και για το επίπεδο στο οποίο φτάνουν οι τιμές. Από εκεί και πέρα εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, κάνοντας την καταγραφή για το τι συμβαίνει στην αγορά και τη δημοσιοποίηση μέσω και των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που βλέπουμε όμως σε πάρα πολλά μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα και απόψε από ακροατές, είναι ότι κάποια στιγμή και οι πολίτες, οι καταναλωτές πρέπει να αντιδράσουν. Θα πρέπει να αντιδράσουν, όπως έγραψε χαρακτηριστικά νωρίτερα ο Τάσος, θα πρέπει να υπάρξει και ένα μποϊκοτάζ. Κάποια στιγμή κάτι να οργανωθεί. Και θυμάστε, είχαμε κάνει πρόσφατα τη συζήτηση και για τις καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από την καταγραφή και την καταγγελία.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη, και απόλυτα με τους ακροατές μας. Εγώ όμως για να κάνω αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς μποϊκοτάζ και για να ενισχύσουμε το καταναλωτικό κίνημα, το υποτυπώδες, να συμφωνήσω, έχουμε και εμείς την ευθύνη, έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη. Αλλά για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, θα πρέπει να μας δώσει στη δημοσιότητα, για παράδειγμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια Αγοράς, που επέβαλε ένα πρόστιμο 1 εκατομμυρίου, 2 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, να μας δώσει ποια είναι αυτή η κωδική. Για να μπορώ να κάνω, γιατί προσέξτε, υπάρχει μια πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και τα προϊόντα της τα αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια κρατικοί πολίτες ανά τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η εταιρεία έχει εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κωδικούς μέσα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι από τρόφιμο μέχρι είδη πρώτης ανάγκης. Εάν λοιπόν σε αυτή την εταιρεία επέβαλε ένα πρόστιμο για 10 κωδικούς, για 20 κωδικούς από τους χιλιάδες κωδικούς που έχει, εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι κάνουμε μποϊκοτάζ σε αυτή την εταιρεία? Μα η εταιρεία θα σου πει μετά, θα έρθει και θα μου πει εμένα, κύριε Αυτόπουλε, τι είναι αυτό που κάνετε? Μα δυσφημείτε, μα κάνετε, μα δείχνετε και όχι θα με μηνύσει. Δεν θα έχω που την κεφαλή κλείνει. Θα μας δώσει λοιπόν η Επιτροπή, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς, τους κωδικούς που είδε ότι πράγματι εσχροκερδούσαν και γι' αυτό τον λόγο τους έβαλε πρόστιμο, και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όταν όμως έχω στείλει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε τρεις διαδοχικούς υπουργούς εξώδικο, το οποίο τον καλώ να μας κοινοποιήσει, να μας γνωστοποιήσει τους κωδικούς που είδε ότι υπήρχε εσχροκέρδεια, προκειμένου να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ως Ένωση Καταναλωτών, δεν μας το έχει δώσει μέχρι τώρα. Ακόμα σας λέω και με εξώδικο. Οπότε τι να κάνουμε? Να πούμε, μην παίρνεις τα μακαρόνια Καλαμαράκης, μην παίρνεις τη σάλτσα Ραυτόπουλος, μην παίρνεις το σαμπουάν Κατσαμπέκι, τι να πούμε?
0: Ναι, απλά λέμε ότι μήπως αν ενώσετε δυνάμεις, μπορείτε να διεκδικήσετε και καλύτερα πράγματα σαν αυτά που μας περιγράφετε και ταυτόχρονα να μπορείτε να παρακινήσετε και τον κόσμο.
1: Ισχυροποιείτε η φωνή σας βασικά, έτσι.
2: Το Συνδυασμένο Καταναλωτών είναι στη διάθεση αυτών των ενώσεων καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανά πάσα ώρα και στιγμή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε πει και το έχουμε βροντοφωνάξει σε όλους τους τόνους. Είμαστε εδώ προκειμένου να κάνουμε από κοινού αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχω πει χίλιες φορές. Κύριε... Τώρα, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις τον έλεγχο, αντιλαμβάνεστε, σε δεκάδες χιλιάδες προϊόντων μέσα στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, ας μας εξυπηρετήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξης ως καταναλωτές, όχι ως καταναλωτικό κίνημα, ως καταναλωτές, και να μας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτά τα προϊόντα, αυτή η κωδική αυτή τη εταιρεία, το διαπιστώσαμε την εσχροκέρδεια, γι' αυτό επιβάλαμε πρόστιμο. Μην μας λέει την εταιρεία μόνο, γιατί η εταιρεία έχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κωδικούς προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ.
1: Πάντως, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς, έρχονται και μηνύματα από ακροατές που λένε αυτοί οι ρημάδιδες, οι κωδικοί δεν έχουν όνομα. Μπήκε ποτέ κανείς σε σούπερ μάρκετ, σε μανάβικο και τα λοιπά, ζητώντας να αγοράσει κωδικούς ή συγκεκριμένα είδη? Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μία σήμανση για αυτούς τους κωδικούς? Δηλαδή, να μπαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ και να βλέπω ότι αυτό το προϊόν είναι ανάμεσα στους 2.000 κωδικούς?
2: Όχι, κυρία Κατσαμπέκη, μάλλον μπερδέψαμε τους ακροατές μας και νομίζω ότι και την ευθύνη την έχω εγώ. Δεν

0: Εμείς λέμε λοιπόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι κύριοι, δώστε μας, δώστε στη δημοσιότητα τους κωδικούς τους 2.000 που λέτε ότι έχουν μειωθεί κατά 6%.
1: Ναι.
0: Δεν θέλετε να τους δώσετε εμάς. Δώστε τα, να τα δώσετε εσάς στους δημοσιογράφους. Στους δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και εμείς θα τα πάρουμε, θα βρούμε τους κωδικούς αυτούς και θα κάνουμε τον έλεγχο. Έχουμε τον backup, όχι εβδομάδων, όχι μηνών, ετών. Να κάνουμε τον backup να δούμε ότι αν πράγματι οι 2.000 αυτοί κωδικοί που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί 6% οι τιμές τους. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Όχι, δεν μπορούμε, είμαστε βέβαιοι ότι τη επισκέψη που κάνουμε στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε μειώσεις τιμών. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προϊόντα, κάποιοι κωδικοί που αυτή την εβδομάδα από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν προσφορές. Μείον 30%, μείον 35%, μείον 40% ή με οικογενειακές συσκευασίες των τεσσάρων ή 3 και ένα δώρο ή 2 και ένα δώρο ή 5 και ένα δώρο. Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Αυτή όμως είναι προσφορά. Δεν είναι μείωση της τιμής του κωδικού. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε. Mm-hmm. Ένας κωδικός σημαίνει ότι σήμερα έχει 1 ευρώ, έχει μειωθεί 6% και έχει 94 λεπτά. Αυτό δώστε μας να το δούμε και να το παρακολουθούμε και να πούμε ότι πράγματι μπράβο σας έγινε αυτή η μείωση της τιμής. Με το να λέμε και να πετάμε νούμερα στον αέρα, μειώθηκαν 2.000 κωδικοί 6%. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται πιστευτό σε κανένα.
1: Για την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, κύριε Ραυτόπουλε, έτσι τι εικόνα έχετε και από άλλους καταναλωτές, θεωρείτε ότι είναι κάτι χρηστικό, κάτι που βοηθάει?
0: Αυτή τη στιγμή, όποιος μπήκε, μπορείτε να μπείτε σήμερα, τώρα εσείς που μιλάμε από το στο κομπιούτερ, για να γίνω αληθινός, πιστευτός, ξεκίνησε η πλατφόρμα αυτή με 8.878 κωδικούς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε τώρα, έχει 7.875 κωδικούς. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μας είπαν ότι θα πολλαπλασιάζονται οι κωδικοί, θα αυξάνονται. Αντί να αυξάνονται, οι κωδικοί βλέπουμε ότι μειώνονται. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα πάρα πολλές διπλοεγγραφές. Υπάρχουν προϊόντα που, όχι όλα, κάποια από τα προϊόντα που λέει άλλη τιμή είναι στην πλατφόρμα και άλλη τιμή έχει στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχει τιμή μέσα του σούπερ μάρκετ, αλλά όταν πας στο σούπερ μάρκετ σου λέει για να το πάρεις αυτό το προϊόν πρέπει να πάρεις 2 συσκευασίες και όχι μία, ενώ στην πλατφόρμα έχει την μονή συσκευασία η τιμή. Έχει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις γαλακτοβιομηχανίες ή από τις βιομηχανίες γενικότερα τις ελληνικές, αλλά υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα. Υπάρχουν για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω ένα προϊόν για μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία. Γάλα το οποίο είναι 500 ml και η πλατφόρμα λέει ότι το έχει 2,81 και όταν πήγαμε στην αλυσίδα που λέει ότι το έχει 2,81 τα 500 ml τα είχε 1,20, το 1 λίτρο το είχε 1,97, το 1,5 λίτρο το είχε 2,80, ενώ η πλατφόρμα λέει το μισό λίτρο 2,81. Ένα άλλο προϊόν το οποίο ήταν πάνες φρακάκια επώνυμης εταιρείας για βρέφη, νούμερο 7, 22 τεμάχια, όταν πήγαμε στην πλατφόρμα στο μαγαζί να το αγοράσουμε από τη συγκεκριμένη αλυσίδα που έλεγε θα σας πω την τιμή, σε 6 καταστήματα δεν το βρήκαμε. Τελικά μας είπαν ότι αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με ένα άλλο το ίδιο, αλλά σε μεγαλύτερη ποσότητα, σε 27 τεμάχια. Στην πλατφόρμα ήταν μέσα, το οποίο το βγάλανε ευτυχώς τώρα που μιλάμε, 1 ευρώ και 6 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν σε πολλά προϊόντα που είναι άλλη τιμή στην πλατφόρμα, άλλη τιμή στο σούπερ μάρκετ. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά, θα έλεγα χιλιάδες, περίπου το 34-35% των προϊόντων, τα οποία εγώ τα χαρακτηρίζω προϊόντα ορφανά. Γιατί το λέω το ορφανά? Γιατί υπάρχουν μόνο σε μία αλυσίδα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν στις 10 αλυσίδες που παρουσιάζει η πλατφόρμα. Η κάθε αλυσίδα που έχει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα έχει μόνο η ίδια. Δεν τα έχουν άλλες αλυσίδες.
1: Ναι, οπότε δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση για να το δω αυτό το προϊόν. Με τι να το συγκρίνω? Με ποιο άλλο προϊόν να το συγκρίνω?
1: Mm-hmm. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, όπως κατάλαβες, Ελένη, τα σπουδαία είναι για το Σεπτέμβριο. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν διαφορές και αν θα υπάρξουν μειώσεις τιμών. Αλλά όλοι είναι επιφυλακτικοί.
1: Είναι επιφυλακτικοί και είναι και αυτό που έλεγε ο κύριος Ζαυτόπουλος, ότι πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα, να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι, αν η τιμή που βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Λοιπόν, άσε να πέσει, να παίξει λίγο ο George Michael εδώ πέρα με τον Elton John.
1: Και να σκεφτούμε το Σεπτέμβριο που θα είναι όλα καλύτερα.
0: Α, παιδιά, πάρτε κουράγιο. Σεπτέμβρης είναι κοντά. Έρχεται, πλησιάζει.
1: Έρχεται.
0: Θα πέσουν οι τιμές. Θα γεμίσουν οι τσέπες.
1: Ναι.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών του σεισμού στη Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του. Περισσότερα στο real.gr.

0: τι γίνεται απόψε, ρε παιδί μου.
1: Τι
0: και George Michael, Elton John. Και Simply Red στη συνέχεια.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Γεια σας Σωτήρη, δεν πικράθηκα καθόλου. Τους συμπαθώ τους Βραζιλιάνους. Μικρός ήμουνα και Βραζιλία. Τα έλεγα και πριν με τον Μπογιόπουλο. Όταν ήμασταν παιδιά, τότε στο 82 για παράδειγμα στο Μουντιάλ, ήμασταν όλοι με τη Βραζιλία, του Ζίκο, του Φαλκάο, του Σόκρατες και όλων των άλλων αστέρων. Και πάντα τους συμπαθούσα. Είχα και ιδιαίτερη συμπάθεια στη Βραζιλία του 2002 στα γήπεδα της Άπο Ανατολής, με την ομάδα του Ρονάλντο, του Ριβάλντο, του Ροναλντίνιο κυρίως. Ροναλντίνιο. Μορφή τεράστια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτόν τον παίχτη χαιρόσουν να τον βλέπεις. Χαιρόταν και ο ίδιος στο ποδόσφαιρο. Είχε ένα μόνιμο χαμόγελο. Πραγματικά τους αγαπώ τους Βραζιλιάνους. Τους συμπαθώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν
1: ήταν,
0: είναι πλέον Βραζιλιάνοι, ρε παιδί. Παίζουν κάτι άλλο. Είναι
1: πολύ έξυπνοι παίκτες. Δηλαδή, εγώ όσο δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ όμως. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Είχαν φαντασία πραγματικά. Ναι.
0: Ακριβώς. Και τώρα κοίταξε να δεις, έκανα μία σύνδεση. Γιατί είπαμε για τη Βραζιλία των μεγάλων παικτών ανάμεσά τους και του Ροναλντίνιο.
1: Βέβαια.
0: Εμένα αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Θεωρώ ότι είναι ο παίκτης που έχω προλάβει. Και ήταν ο μεγαλύτερος μπαλαδόρος από όλους. Δηλαδή αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος με την μπάλα δεν τα έκανε κανένας άλλος. Τον έχεις τον Ροναλντίνιο σαν
1: τον
0: εικόνα,
1: έχω,
0: έτσι.
1: Έχω, ναι.
0: Που έχει και εκείνα τα μεγάλα δόντια, τα πεταχτά μπροστά κτλ. Πρόσεξε να δεις σύνδεση τώρα με το επόμενο θέμα. Γιατί έχουμε το θέμα με τους λαγοκέφαλους.
1: Τα δόντια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια. Όχι, όχι, αλήθεια.
0: Πρόσεξε να δεις. Ένας καλός διαδικτυακός φίλος, ο Θανάσης Κρεμασμένος, έφτιαξε κάποια στιγμή ένα βίντεο. Για το λαγοκέφαλο, επειδή έχει προκύψει το θέμα, το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο κτλ. Και έδωσε ορισμένες πληροφορίες.
1: Να το γνωρίσουμε καλύτερα το λαγοκέφαλο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από πού ήρθε, γιατί μας ήρθε κτλ. Mm. Και ποιο είναι και το ψευδώνυμο το οποίο έχει αποκτήσει. Για κάτσε λοιπόν να τον ακούσουμε.
2: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος. Ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνει Χούθη και Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει, πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σοδόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουβαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπούλινγκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπανε λαγοκέφαλο, άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Κοίτα, αν το σκεφτείς τώρα, του φέρνει λίγο του Ροναλντίνιο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, αν είναι να λύσουμε το πρόβλημα, μήπως στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή λίγο το λαγοκέφαλο, να το λύσει αυτό το ζήτημα που έχει.
0: Εντάξει.
1: Με την εμφάνιση, με τη συμπεριφορά, ήρθε στη Μεσόγειο.
0: Ήρθε εδώ, μας κατσικώθηκε λοιπόν. Από το 2005 έχει έρθει κιόλας. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στην αλεία. Δηλαδή οι αλείς αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί τους καταστρέφει τα δίχτυα και τρώει και τα ψάρια. Τρώει και τα ψάρια που έχουν πιαστεί στα δίχτυα, αλλά και τρώει και τα ψάρια γενικά που είναι για την αλεία.
1: Μα επικηρύχθηκε όμως, ρε παιδί μου, ο λαγοκέφαλος.
0: Επικηρύχθηκε
1: τώρα,
0: με 5 ευρώ και 33 λεπτά
1: Βεβαίως.
0: Το κιλό.
1: Είναι όμως για τους επαγγελματίες αλεία.
0: Για τους επαγγελματίες. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και είναι για την νότια Ελλάδα, δηλαδή είναι για τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
1: Την Κρήτη, ναι.
0: Κυρίως.
1: Ναι, ναι. Πειραματικά αυτό.
0: Ξέρεις, μας στέλνουν το πρωί στην εκπομπή με την Αμαλία μηνύματα. Παιδιά, μην δούμε κανέναν από το Καρπενήσι, μην δούμε κανέναν από τις Σέρες. Και
1: πει
0: ότι έχει πιάσει 500 κιλά λαγοκέφαλους για να πάρει την επιδότηση. Μην δούμε για τέτοια θέματα. Αλλά όπως πολύ σωστά λέει η Ελένη, ναι, υπάρχει αυτή η επικήρυξη για να μειωθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Μέσα σε όλα τα άλλα, διοργανώθηκε και το πρώτο φεστιβάλ αλιείας λαγοκέφαλου στη Ρόδο το προηγούμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας πιτσιρικάς ψαράς εδώ στην Αθήνα,
1: στην
0: Αττική, ο οποίος έπιασε, παιδιά, 158 λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, θα τον ακούσουμε τώρα. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Action 24. Είναι ο Γιάννης. Είναι 15 ετών και έπιασε, παιδιά, 158 λαγοκέφαλους.
1: Πώς το έκανε?
3: Ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης είναι μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Είναι 15 ετών, είναι ψαράς από Κούνια. Πες μας λίγο πόσους λαγοκέφαλους έπιασες.
4: Έχω πιάσει τη τελευταία φορά που έχω πάει για ψάρα με 158 λαγοκέφαλους.
5: Πω, πω, πω.
4: Το, Το πάρα πολύ.
5: Εσύ θα λύσεις το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Ναι. Επειδή έχω δύο χρόνια πριν έχω πιάσει το πρώτο λαγοκέφαλο και ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση. Επειδή κοίταγα ντοκουμαντέρ.
5: Διάβασα
4: και κυκλοπαίδες και ήξερα. Όχι,
5: εγώ σου πληροφορώ, έβλεπα το Γρηγοριάδη στη Ρόδο με το λαγοκέφαλο και που τον έβλεπα εκεί κοντά στο ψάρι, ψιλοφοβόμουν γιατί ακούμε ότι είναι τοξικό και είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι, ας πούμε, να πιάσω το ψάρι, να μην το πιάσω.
4: Εντάξει, όχι, μπορείς να το πιάσει. Συγγνώμη, το σε διακόπτω. Μπορείς να το πιάσει. Δεν θα πάθεις δηλητηρίας, άμα δεν έχεις πληγή.
3: Εσύ τώρα, Γιάννη μου, τι κέρδισες από αυτό το διαγωνισμό, για πες μου λίγο.
4: Ναι, κέρδισα καλάμι.
0: Ωραία, πήρε και δώρο καλάμι ο Γιάννης.
1: Δεν κέρδισε και πολλά ο Γιάννης.
0: Εντάξει, είναι συμβολικό το δώρο.
1: Τόση δουλειά έκανε ο Γιάννης.
0: Σωστό, αλλά είναι συμβολικό το δώρο. Πήρε δώρο ένα καλάμι.
1: Πού τους βρήκε όλους αυτούς εδώ, στο Φάληρο ήταν.
0: Είπε στην Αττική. Είπε στην Αττική ότι μάζεψε 158 λαγοκέφαλους. Τώρα τι να σου πω. Βέβαια, από ό,τι είπε, έπιασε μικρά. Δηλαδή πριν μεγαλώσουν.
1: Λαγοκεφαλάκια.
0: Ναι, πριν γίνουν αυτά τα τέρατα.
1: Τα μεγάλα, τα.
0: Ναι, δαίμονες, κανονικοί δηλαδή.
1: Σατανάδες.
0: Ναι. Δεν το άκουσε το άλλο στην Εύβοια, τι έγινε.
1: Τι έγινε στην Εύβοια.
0: Πήγε ένας ιερέας. Ο Θεός να τον κάνει ιερέα, δεν είναι ιερέας. Ένας ρασοφόρος τέλος πάντων, ναι, που το παίζει μοναχός. Και έκανε εξορκισμό στους λαγοκέφαλους.
1: Στα νερά, στα είδα, τα πήγε, ναι, και έκανε, ναι, βέβαια.
0: Έκανε εξορκισμό.
1: Και αλλού έχει γίνει.
0: Και στη συνέχεια είπε σε ένα κοριτσάκι να πάει να πιάσει ένα λαγοκέφαλο που εμφανίστηκε. Λέει, μη φοβάσαι, του έχω κάνει εξορκισμό, έχει φύγει το δαιμόνιο από μέσα του.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Με στην ομορφιά μου. Του λέει, πήγαινε πιάστο, έχει φύγει το δαιμόνιο από μέσα, γιατί του έχω κάνει εξορκισμό. Η μητέρα του παιδιού αντέδρασε και άρχισε να τραβάει βίντεο και νευρίασε ο ρασοφόρος, πήγε και της πήρε το κινητό, της το πέταξε, είχαμε επεισόδια δηλαδή.
1: Σοβαρά τώρα. Πάντως γίνονται αγιασμοί υδάτων για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι,
1: το έχω δει και σε άλλες περιοχές.
0: Δεις, αυτός έκανε εξορκισμό. Αυτός το πήγε ένα βήμα
1: το
0: παραπέρα.
1: Το πήγε παραπέρα εκείνος. Ναι. Και ναι, νομίζω ότι έβαλε τα μεγάλα μέσα. Ξέρεις, έχουμε πει με το Μανώλη να πάμε να δούμε σε αυτές τις περιοχές που έχει γίνει αγιασμός υδάτων. Να δούμε, υπάρχουν λαγοκέφαλοι ή δεν υπάρχουν. Να ξέρουμε, ρε παιδί, να κάνουμε επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Ο Μιχάλης λέει, είναι fake news λέει αυτό με το 15χρονο. Εκτός αν έχει πιάσει τους λαγοκέφαλους σε κάνα PlayStation. Λέει, αποκλείεται να τους έχει πιάσει. Τι να σου πω, βγήκε σήμερα στο Action 24 και μάλιστα στο άλλο παράθυρο ήταν και ο διοργανωτής του φεστιβάλ.
1: Άρα τι, δεν.
0: Ο οποίος δεν αντέδρασε, δηλαδή δεν αρνήθηκε ότι έχει συμβεί κάτι
1: άρα
0: τέτοιο.
1: Άρα έχει συμβεί, παιδιά.
0: Τώρα τι να σας πω, πάντως το καλάμι το πήρε, παιδιά. Πήρε δώρο καλάμι.
1: Πήρε δώρο καλάμι, άρα ναι, σίγουρα έκανε καλά τη δουλειά του.
0: Έπιασε, λέει, 158 λαγοκέφαλους. Τι έπαθε, παιδάκι. Ο Τάκης έχει μείνει ακόμα στην ήττα των Ιαπώνων, ναι, νωρίτερα. Ναι. Βλέπει τις δηλώσεις εκεί των προπονητών και τα λοιπά.
1: Δυσκολεύεται ο Τάκης.
0: Δυσκολεύεται
1: απόψε
0: να το πιστέψεις. Ναι. Πάντως, βρε Ελένη, λέω, όπως σε όλα τα θέματα, ακόμα και στους λαγοκέφαλους, είμαστε της υπερβολής. Δηλαδή, ναι, είναι πρόβλημα για την αλεία. Όντως, έτσι, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα και πρέπει να αποζημιωθούν και πρέπει να ληφθούν και μέτρα, ναι, μέχρι εκεί. Αλλά έχει ξεκινήσει ένας παροξισμός.
1: Μα τρέλα είναι αυτό το
0: πράγμα. Με τους λαγοκέφαλους. Βίντεο από εδώ ο ένας, βίντεο ο άλλος, θα μας φάει ο λαγοκέφαλος.
1: Είδα
0: λαγοκέφαλο. Δάγκωσε γυναίκα λαγοκέφαλος εκεί. Τη δάγκωσε παραπέρα, εντάξει. Έχουν διαψευστεί όλα.
1: Όλα
0: δεν έχει υπάρξει κάποιο
1: μα
0: τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι, είπαν ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Εγώ δεν σου λέω άμα τον δεις να πας να το χαϊδέψεις.
1: Μα όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα όλη αυτή η τρέλα με το λαγοκέφαλο. Όντως πιστεύω ότι για τους αλλοίς είναι πρόβλημα. Οι άνθρωποι προφανώς έχουν πρόβλημα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όλο το άλλο είναι υπερβολικό. Ναι.
0: Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο όπως αποκαλύφθηκε ήταν πριν από 7 χρόνια και κυκλοφόρησε τώρα και έγινε viral. Mm-hmm. Με κάτι τύπους που όντως έχουν πετύχει ένα λαγοκέφαλο σε μια παραλία και πάνε και τον χαϊδεύουν.
1: Ναι.
0: Τα θέλει και ο οργανισμός τους.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Και εκεί που τον χαϊδεύουν και τα λοιπά, μια κυρία βάζει το δάχτυλο μπροστά του ποδιού και κάνει ένα έτσι χράπ και τους αρπάζει. Εντάξει, τώρα εκείνη πήγαινε και γυρεύοντας. Δηλαδή...
1: Τώρα ναι, εντάξει, δεν πηγαίνεις έτσι να παίξεις με την τύχη σου. Δε. Μα δεν το κάνεις σε κανένα ψάρι, νομίζω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι.
0: Κρίμα είναι και αυτά τα ψαράκια του Θεού.
1: Μα άστα στην ησυχία τους, ρε παιδί.
0: Εντάξει, θα ταλαιπωρούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπω βγάζουν βίντεο για να ανεβάσουν τώρα στα social. Πάει ο άλλος, του βάζει το κουτάκι από την πύρα. Φάτο, ξέρεις. Έχει βγάλει ο άλλος το ψάρι το οποίο πραγματικά σπαρταράει, είναι εκτός νερού. Δηλαδή πεθαίνει, ρε παιδί μου. Και ο άλλος πάει και του χώνει ένα άλλο ψάρι στο στόμα για να το φάει, για να το δείξει σε βίντεο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το πράγμα τώρα με τα social, ότι τα πάντα όλα γίνονται viral. Δηλαδή είναι η λογική του viral. Τι θα κάνουμε τώρα viral, το λαγοκέφαλο θα κάνουμε viral. Και εκεί, ξέρεις, κάνουμε τα πάντα όλα. Όλα. Ό,τι μας έρθει στο κεφάλι μας το κάνουμε.
0: Καλησπέρα Κώστα, κανονικότατα θα είμαι το πρωί. Α, δεν αλλάζουμε παιδιά, το πρωί κανονικά, 8 με 10, απλά σήμερα εκτάκτος μόνο, επειδή απουσιάζει ο Μανώλης, ήρθα να κάνω συντροφιά στην Ελένη, η οποία με υποδέχτηκε γλυκύτατα εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις, έχουν έρθει αμέσως μετά το μήνυμα του Κώστα 2 απανωτά μηνύματα, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς καμία αναφορά.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Έτσι
1: τίποτα.
0: Από τις 9. Διάβασε λοιπόν, Ελένη, τι λένε τα μηνύματα.
1: Καθαρίσαμε μετά την επικήρυξή τους. Με την Τζάκρη, τι θα γίνει όμως, με έχει φάει η αγωνία, ρε παιδί μου.
0: Και καπάκι ο Διονύσης από το Μοσχάτο. Τι λέει ο Διονύσης?
1: Καλησπέρα παιδιά, εγώ από το πρωί δεν έχω σταματήσει να κλαίω για την Τζάκρη. Κοινώς από σήμερα δημιουργείται το Τζάκρης Fan Club.
0: Υπάρχει αγωνία όπως καταλαβαίνετε στην κοινωνία για τα επόμενα πολιτικά βήματα της κυρίας Τζάκρη, η οποία παραιτήθηκε και από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, μετά το Πασόκ, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν φορτισμένη, ήταν πολύ φορτισμένη.
0: Ναι, πάντα είναι φορτισμένη.
1: Πάντα είναι φορτισμένη.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αποχωρεί και από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, άγνωστος ο επόμενος προορισμός. Εντάξει, εμείς το πρωί της κάναμε, να ξέρεις, έτσι ένα αφιέρωμα.
1: Αλήθεια. Πολύ ναι, θα ήθελα να ακούσω κι εγώ κάτι.
0: Να ακούσεις λοιπόν πώς την αποχαιρετήσαμε, τουλάχιστον προσωρινά, έτσι, από την πολιτική ζωή του τόπου.
6: Την ίδια ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
7: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
8: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το αισχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
7: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
8: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
7: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.
8: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει ειλικρινά.
7: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
8: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα τη φύνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

Η μέρα θλίψης ξημέρωσε, η μέρα θλίψης φεύγει, ο πόνος είναι βαρύς, είναι αβάσταχτος. Περιμένουμε να μάθουμε ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να μείνει η πολιτική ζωή του τόπου χωρίς την κυρία Τζάκρη. Δεν θέλω δηλαδή να το πιστέψω, έτσι δηλαδή, πραγματικά. Έχει ορισμένες πρωτιές, δηλαδή, που δεν νομίζω ότι θα καταφέρει εύκολα να τις κατακτήσει κάποιος άλλος. Είναι πολιτικός που έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, με δόξα και τιμή, τον πρώτο του Γιώργου Παπανδρέου, το δεύτερο του Σαμαρά το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο και ήταν υπομοιρία, αλλά μετά το είχε ξεπεράσει. Όταν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο το ψήφισε εύκολα και δεν χρειάστηκε καμία πίεση, τίποτα. Γεια σας στην κυρία, λοιπόν. Καλή τύχη στην κυρία Τζάκρη, στην πολιτική της διαδρομή. Ναι. Και μην χαθούμε. Όχι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδε, Ελένη, ο κόσμο σημερίζεται τον πόνο μα. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, νομίζω ότι ταυτιζόμαστε με τον κόσμο και ο κόσμο ταυτίζεται με εμά σε αυτό το θέμα, έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώ. Βαγγέλη, αυτό είπαμε κι εμεί. Με δόξα και τιμή και τα τρία μνημόνια. Στα δύο πρώτα λίγο δυσκολεύτηκε κυρίω. Το δεύτερο, ναι. Το τρίτο το πήγε αμάσιτο.
1: Μια χαρά. Μια χαρά, ωραιότατα.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, αμάσιτο πήγε.
1: Λοιπόν, και από τα εδώ πέρα τα γήινα, να πάμε έτσι σε αστροναύτη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος κάθε βράδυ μας στέλνει ένα σκίτσο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άνοιξες, αν
0: όχι.
1: Το είδες. Λοιπόν, είναι 10 και 11, με τίτλο έτσι απλά. Λοιπόν, τώρα έχει εμπνευστεί από αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Μας έχει στείλει λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, όπου είναι η ελληνική αποστολή, αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι ο αστροναύτης ο οποίος έχει τη σημαία κανονικά. Βέβαια, ο εξοπλισμός του τώρα είναι κάποιων περασμένων δεκαετιών, έτσι. Και όλοι αυτοί οι επιστήμονες, οι οποίοι τώρα είναι τοποθετημένος. Αυτό τι είναι το στο οποίο κάθεται?
0: Είναι σαν καταπέλτης.
1: Είναι καταπέλτης, ναι. Με ένα σκηνί. Και είναι έτοιμος ο ένας επιστήμονας να κόψει το σκηνί για να φύγει, να εκτιναχθεί ο αστροναύτης και να πάει στο διάστημα. Εξαιρετικό. Με ό,τι έχει ο καθένας. Έτσι. Ό,τι έχει ο καθένας. Αυτό έχει ο
0: Ελλάδα. Πάντως είναι καλλιτέχνης ο Πάνος.
1: Είναι εξαιρετικός ο Πάνος. Είναι εξαιρετικός.
0: Επειδή έτυχε και το είδα το θέμα όμως, ο Έλληνας αυτός αστροναύτης ο οποίος θα πάει έχει και γνώσεις ιατρικής. Mm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι απλά ένας αστροναύτης. Είναι ένας αστροναύτης ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ιατρική φροντίδα που θα υπάρχει εκεί στο διαστημικό σταθμό. Και μπράβο του, δηλαδή, πολύ τον χάρηκα.
1: Εντάξει, ο Πάνος εδώ κάνει σκίτσο με μια χιουμοριστική.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνει.
1: Την ανακοίνωση, ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι, κατά τα άλλα, προφανώς
0: είναι εξαιρετικός
1: επιστήμονας.
0: Γεια σου Γιάννη, ναι, και η κυρία Ξενογιανακοπούλου παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως δήλωσε η ίδια, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε παρετήθηκε η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ο Νίκος από την άλλη λέει, στην Αίγινα που πήγα χθες για μπάνιο δεν είδα λαγοκέφαλο. Ούτε μέδουσες, ούτε καλά-καλά, απλά ψαράκια επειδή φυσούσε και είχε λίγο κύμα.
1: Μια χαρά, εντάξει. Εντάξει, μας ρωτάει η κυρία Ιφηγένεια εδώ πέρα. Βρε παιδιά, λέει, πού είναι η λαγοκέφαλη? Είναι στα βαθιά, είναι στα ρηχά? Η λαγοκέφαλη, από ό,τι εγώ έχω διαβάσει, πηγαίνουν στα ρηχά νερά και εκεί τους έχουν εντοπίσει και περισσότεροι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν βγάλει αυτά τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες και τα έχουν ποστάρει, στα ρηχά τους πετυχαίνουν τους λαγοκέφαλους.
0: Πάλι όμως, από όσα γνωρίζουμε, η Ιφηγένεια, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως ο αυξημένος πληθυσμός είναι στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Η Ιφηγένεια ανησυχεί και λέει, μη βρεθεί κάποιο μέλος μας στο στόμα κάποιου λαγοκέφαλου. φαντάζομαι ότι και αυτός θα είναι εκλεκτικός, δηλαδή, ό,τι βρει τώρα μπροστά του.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι.
0: Να και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, αλλά ως που πιστεύει, λέει, ότι θα πάει από λαγοκέφαλο, μετά μην απορείτε, λέμε, όσα συμβαίνουν. Γεια σου Σταύρο. Οπ, Ιωσήφ, τι έγινε, λέει, πρωί και βράδυ πάλι μάγια, λέει, σου έκανε η Αμαλία σαν το λαγοκέφαλο. Δεν φταίει η Αμαλία, παιδιά, δεν φταίει σε καμία περίπτωση το κορίτσι.
1: Να πω τα ευχάριστα για το διαγωνισμό, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λοιπόν, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 6 τυχεροί θα κερδίσουν. 3 ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Αττίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Κώστας επανέρχεται στο θέμα της κλιματικής κρίσης και λέει έχουν ξαναβιώσει 40 οι δυτικοευρωπαίοι. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που ζουν και στο φινάλε λέει από κάτω τους είναι η Αφρική. Αγαπητέ Κώστα, όταν ακούσω ότι καταγράφονται ρεκόρ θερμοκρασίων, δηλαδή για παράδειγμα στη Γερμανία δεν είχαν δει ποτέ 41,3 ή 41,7. Mm-hmm. Ή στη Μεγάλη Βρετανία αυτές οι θερμοκρασίες δεν είχαν καταγραφεί ποτέ Ιούνιο μήνα. Δηλαδή από τότε που υπάρχουν στοιχεία από τους επιστήμονες είναι ρεκόρ αυτές τις θερμοκρασίες, οπότε δεν έχουν ζήσει ξανά κάτι ανάλογο.
1: Κάτι τέτοιο καύσωνα και έχουν βγει αυτά τα στοιχεία και σε άλλες χώρες και στην Ουγγαρία επίσης και στη Γερμανία, έτσι, σε πολλές χώρες που έχουν πληθεί.
0: Διάβαζα σήμερα, Ελένη, για την Πολωνία,
1: ναι.
0: Για την Τσεχία. Μιλάμε για απίστευτες θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές. Φεύγει και ο Real Blogger, πάει σε beach party, είναι καλεσμένος.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Καλά να περάσεις παλικάρι μου, να το κάψετε εκεί πέρα απόψε. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εσύ, πάρα πολύ.
0: Και για τη συντροφιά, εύχομαι το ραδιοφωνικό σου τέρι να είναι καλύτερα αύριο.
1: Και εγώ το ελπίζω.
0: Και να είστε εδώ μαζί.
1: Και
0: περαστικά στο Μανώλη
1: Παρδάλη. Και στο Μανώλη μας. Και θα σε απολαύσω τώρα. Στη συνέχεια.
0: Α, ναι, εγώ συνεχίζω. Βέβαια, παιδιά, εκπομπή. Εκπομπή η οποία θα μεταδοθεί σε επανάληψη, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αλλά είναι μια εκπομπή για τα θερινά σινεμά.
1: Καληνύχτα, λοιπόν. Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Επελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αμερικάνικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά και η ξερά χόρτασε υπαίθριο χώρο κοντά σε κολόνα ηλεκτροδότησης, γεγονός που αυξάνει το επίπεδο συναγερμού. Αυξάνεται συνεχώς η λίστα των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό να ανεβάζει τους θανάτους στους 1.719. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο ΟΗΕ. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Προσωπικά κίνητρα βλέπει η γερμανική αστυνομία πίσω από την επίθεση με 6 νεκρούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενούσε εγκύους και νεαρές γυναίκες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Όπως έγινε γνωστό, εκ των 2 συλληφθέντων, ο ένας 45 ετών φερόμενος ως δράστης είναι γερμανός πολίτης τουρκικής καταγωγής και βρισκόταν σε διαμάχη με τη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Βραζιλία, που επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Ιαπωνίας. Σε μισή ώρα παίζουν Γερμανία-Παραγουάη. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του σκοπιανού επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρη ηλιοφάνεια στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και ποπκόρν. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν μεταπολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν? Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. Studio atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέτη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στον ομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Η Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν με φεγγάρι με σταθερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους.

και Broadway. Και στη συνέχεια μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Alamo, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ροζ Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη, κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή. Πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά λέει σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη. Τρίτη δημοτικού, μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές αρετοί μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβασα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν του Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε αρετή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία ο Bobby Womack και το California Dreaming.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Αμερικάνικα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτης στη Θεσσαλονίκη μετά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε θα μεταβληθεί κατά κάποιο τρόπο σε θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Ιωάννα μου στο Ρίο, καιρός λέει να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για ένα καλύτερο καλοκαίρι που θα περιλαμβάνει και δροσερό θερινό σινεμαδάκι. Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαρακτεί στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αίγλη. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Αίγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Αίγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά, στο συνέψυχικό πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Πρωτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνέψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στερουγιούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Στα θερινά για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η κινηματογραφική μεταφορά του musical Hair από το Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεϊνό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Αν υπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του Ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70. Από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar. Από τις πρόσφατες εμπειρίες, ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω κλείνει στο μήνυμά της ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου Λεωνίδα, το Tam Tam λέει. Ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη καταρχήν λέει ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ λέει πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία, σινεμά ο παράδεισος λέει με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το σινεμά παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο Σινέ Παρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Έλενα, εγώ θυμάμαι λέει το Πράσινο Μήλι, το είδα στη Σαρονίδα, συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ.
1: Madge doesn't care, I certainly don't.
2: Neither do I. All I know is that it

0: αγάπες.
1: Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μήλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Σινέψιρι, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα, τα εξαρχαιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές συνεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινεφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάληρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς τιμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισσας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Platters.

Γεια σου Βασίλη μου, χαίρομαι που ταξιδεύεις. Προφανώς σε βρίσκω στην ξεκούρασή σου, μόλις έχεις επιστρέψει, τρως κάτι για το βραδινό και ακούς αγαπημένες μουσικές. Να είσαι καλά. Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύεις αυτή τη βραδιά με τα θερινά σινεμά. Καλησπέρα και στον Σπύρο. Ένα λέει από τα πιο ωραία συναισθήματα. Όντας μικρός, το 1985, άκουσα στο θερινό σινεμά των Ιωαννίνων, ο γνωστός Ορφέας, την Αλίκη να τραγουδά τη θάλασσα πλατιά. Ευτυχώς, λέει, για μένα το έβαλαν μετά από 25 χρόνια από όταν είχε βγει. Τώρα ο γνωστός Ορφέας εκεί στα Ιωάννινα είναι ένα ωραίο πάρκινγκ ξενοδοχείου. Συμβαίνουν αυτά, Σπύρο, τι να κάνουμε. Αλλά για αυτή την όμορφη ανάμνηση λοιπόν από τον Ορφέα στα Γιάννενα πριν από 25 χρόνια θα ακούσουμε τη θάλασσα πλατιά για να μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Μονακό μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 3 τραυματίες, 2 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό να ανεβάζει τους θανάτους στους 1.719. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και τις 10.000 προέβει ο ΟΗΕ. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα έχει ανακοινωθεί διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Μυτιλίνη ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Προσωπικά κίνητρα βλέπει η γερμανική αστυνομία πίσω από την επίθεση με 6 νεκρούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενούσε εγγύους και γυναίκες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Όπως έγινε γνωστό, έχει συλληφθεί ένας 45χρονος Γερμανός πολίτης τουρκικής καταγωγής που φέρεται ως ο δράστης, καθώς βρισκόταν σε διαμάχη με τη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στη Σμύρνη στην Τουρκία. Οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση ανάσας από σπίτια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γερμανία-Παραγουάη 0-0 στο 35ο λεπτό για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Νωρίτερα στους 16 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Βραζιλία που επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Ιαπωνίας. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe, μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας, μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτη του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τακούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τακούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα Σοφία.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα, είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70, τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα, ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και το πέσαμε μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια, Πέψη ή Σεβενάπλια αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει η Γρανίτα, γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται, που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους, είτε πριν την έναρξη της προβολής, είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

Καλησπέρα και στον ακροατή ή στην ακροάτρια, η οποία ρωτάει για το remix το οποίο παίζει, του Ας Ερχόσουν για λίγο, με τη φωνή όμως της Δανάης. Είναι από τον Αλέξη Καλοφολιά και τον Θάνο Αμοργινό. Είναι μια διασκευή που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1998. Αν το αναζητήσεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις πάρα πολύ εύκολα. Αλέξης Καλοφολιάς και Θάνος Αμοργινός. Γεια σου Ναυσικά, τα θερινά σινεμά λέει είναι παιδικότητα. Παγωτό και εκείνη η καρέκλα με τον μεταλλικό σκελετό τυλιγμένο με εκείνες τις κόκκινες πλαστικές λωρίδες. Και ζακετούλα φυσικά. Στην πόλη μου υπήρχαν δύο θερινοί κινηματογράφοι. Πολλές οι παιδικές αναμνήσεις και πολλά τα παγωτά και τα γλυκά. Πάμε όμως λέει σε κάτι πιο πρόσφατο. Καλοκαίρι, η χρονιά δεν μας νοιάζει, φοιτήτρια πια και είμαι στην Αθήνα προς αναζήτηση σπιτιού κτλ. Ένα βράδυ λοιπόν με παρέα πάμε σε θερινό κινηματογράφο, στο Ψυχικό. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του κινηματογράφου. Όμορφη βραδιά, πράσινο γύρω μας και φυσικά παγωτό. Ο κινηματογράφος παίζει εκείνο το βράδυ το Διαβολάκο, ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι με συμπροταγωνιστή του τον Γουόλτερ Ματάου. Την ταινία έχει ντύσει υπέροχα μουσικά ο σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του Μπενίνι, Ιβάν Λιούρι. Ένας διαβολάκος φεύγει από την κόλαση και έρχεται στη γη για να γίνει κολιτσίδα ενός καθολικού ιερέα. Φοβερό σενάριο, ευτράπελα, απίστευτες ερμηνείες. Ταινία που συστήνω να αναζητήσετε, μιας και δεν θα σας μείνει άντερο από τα γέλια. Εκείνη τη βραδιά συμπληρώνει Ναυσικά, ανακάλυψα τον υπέροχο Ρομπέρτο Μπενίνι. Και κάποια στιγμή, εκεί που σπαρταρούσα από τα γέλια, κρατώντας το παγωτό στο χέρι μου, ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα με την πλάτη στο έδαφος, μια και η καρέκλα που καθόμουν έγειρε προς τα πίσω. Το παγωτό εξημενδονίστηκε κάπου στα πίσω καθίσματα, εγώ κάτω ντροπιασμένη και ένα θερινός κινηματογράφος να γελά με μένα. Έβαλε ο διαβολάκος το χεράκι του, αλλά παρόλα αυτά η βραδιά ήταν υπέροχη και τη θυμάμαι με νοσταλγία. Για εκείνο το παγωτό που δεν ξέρω τελικά ποιος το λούστηκε.

Για εκείνο το παγωτό λοιπόν, στο σινεμά, στο ψυχικό. Και καθώς ήρθαμε στο Μπενίνι, πάμε και στη Δήμητρα που θυμάται θερινό σινεμά στην Πάτρα. Με Λαβίτα Εμπέλα φυσικά, Μπενίνι, εδώ με Νικολαπιοβάνη. Αυτό το είχα δει πρώτη φορά στη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Δήμητρα, για σένα αφιερωμένο.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο λίγο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το La Strada με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το La Strada, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα, ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο «Πουλημένη από τη μητέρα της», με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το «Un Historia de un Amor». Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ότι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην Οδό Κύπρου, κάτω από την Οδό Λευκωσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό «Εμπρός» από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα του 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μια αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου γράφει λοιπόν ο Χάρης. Καλοκαίρι του 93 με το κορίτσι μου, συνέ Ναταλή, παραλία Θεσσαλονίκης με Mambo Kings και μαγευτικό Tito Puente. Αφιερωμένο φίλε, με την ευχή να ζήσετε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου Σταυρούλα με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες Άννα, άκουσες Tito Puente και έδωσε στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το γκρίζ έχει θέση στην απόψινη βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Στην Κυψέλη, λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνινες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνινες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. Studio 3LFM.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Τα ντριεμένου τάρματα» και το κομμάτι που χάραξε τη δική του ιστορία «Τα θερινά σινεμά». Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε και στο δίσκο «Χαμηλή πτήση» του 1982, όπου το τραγουδά όμως αυτή τη φορά ο ίδιος δημιουργός του και με ιδιαίτερο τρόπο. Τα θερινά σινεμά ήταν και το κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τον Κυλαϊδόνη και έγινε η πιο εμπορική του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» μέσα στα θερινά του σινεμά. Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Μπιθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία, είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ, για να το πάω λίγο πιο πέρα από Δημοσχολιού. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, εχωρίζε σε τερόκλητες, τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτήν την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε, φίλους, συγγενείς, μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνιαστα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζαμφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στον Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, for a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου Πετρίνα, τι ωραίο λέει ταξίδι και το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θεά την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους, σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

0: Καληνύχτα, Πετρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας Ανδρέα Μποτσέλη με μια αμαπόλα.
1: Αμαπόλα, λιντισίμα αμαπόλα.
0: Για να πάμε σιγά σιγά στο ιταλικό κλείσιμο.

Το Amapola ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινεμά. Στα θερινά σινεμά του Παραδείσου. Το σινεμά Παραδείσου θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Φιλιππή και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο, καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το Love Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά. Να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύθηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Οι political χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει ναυτεμπορική. Even the friends I knew before me go, but this dream is the life I've been served. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να, πώς να το πω, να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, επικαλεί ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία, τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνον στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία. Ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί σε συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή. Δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Ζητά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ, εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζον Ντι με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στις 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Los Angeles χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με τον πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στις 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting αλμάτων που έγινε. 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επί κοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.